Ετοιμάζουμε το dressing βάζοντας όλα τα υλικά που έχουμε στη συνταγή μέσα σε ένα blender και τι άλλο κάνουμε. Μπλεντάρουμε. Μαγιονέζα, μέλι, χυμό lime, λεμόνι, παρμεζάνα, φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού, ξύδι λευκό, ιδανικά, ελαιόλαδο, αλάτι,

πάστα σκόρδο και αναδεύουμε. Περνάμε αυτές τις φτερούγες κοτόπουλου μπαρμπεκιού από το air fryer εμείς. Μπορείτε εσείς να περάσετε ή από τηγάνι ή από φούρνο ή ακόμα και από το μπαρμπεκιού όταν κάνετε και έχετε ανανάψει τα καρβουνάκια σας. Αυτά εδώ θέλουν ξεπάγωμα και ένα απλό ζέσταμα να πάρουν τη θερμοκρασία που πρέπει. Είμαστε κομπλέ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, το οποίο το δημιουργήσαμε πριν από μόλις 4 χρόνια με σκοπό να επιμορφώσουμε το μέσο επισκέπτη του νησιού για το πώς και με ποιο τρόπο η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από το 6.000 π.Χ. έως και 350 χρόνια μέχρι το σήμερα. Πέραν τούτο, εδώ ο επισκέπτης ναι μεν μαθαίνει για την ιστορία, για όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, το πλέκουμε με τη μυθολογία, το πλέκουμε με τα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα, αφού το τελειώσει και έχει πλέον το ιστορικό κομμάτι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να απολαύσει την αξέχαστη εμπειρία της γευσιγνωσίας ελαιολάδου, μέσα στην οποία τον διδάσκουμε με πολύ απλό και πρακτικό τρόπο πώς να γίνει πιο απαιτητικός καταναλωτής αναφορικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και πώς να μάθει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά ώστε να τα ψάχνει, να τα απαιτεί και έτσι να οθεί την αγορά να παράγει καλύτερα προϊόντα στο ράφι. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι το βασικό μας μέλημα εδώ είναι να επιμορφώσουμε και τις νέες γενιές. Δηλαδή είμαστε επισκέψιμοι από σχολεία, πανεπιστήμια, από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου τους διδάσκουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ώστε να τους μάθουμε να σέβονται το Άγιο Δέντρο της Ελιάς, τα παράγωγά του όπως είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η βρόσιμη και άλλα πολλά πράγματα. Πέραν τούτου, σαν εταιρεία, σαν ως Κρέτανθος, υπάρχουμε στην αγορά τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, 19 διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς κωδικούς, ελαιολάδου, βρόσιμης ελιάς, καλλιντικού, το οποίο παράγεται μέσα από τα φύλλα της ελιάς και από το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι που παράγεται, πόσο είναι περίπου, γιατί είναι βασικό αυτό να γνωρίζω.
0: Σαν ποσότητα εννοείται.
1: Σαν ποσότητα, ναι.
0: Δεν παράγουμε πάρα πολύ. Είμαστε κάτω από τους 12 τόνους και αυτό αν θέλετε γίνεται οικειοθελώς, γιατί ως τυποποιητής θα μιλήσω τώρα, όταν ξεπερνάς τους 12 τόνους αρχίζουν τα προβλήματα με το να μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα παραγωγής σου. Και εμείς είναι κάτι που δεν θέλουμε. Προτιμούμε να είμαστε στην premium κατηγορία, προτιμούμε να σεβόμαστε τον καταναλωτή και κυρίως τον εαυτό μας ως παραγωγό. Και μέσα από εμάς πιστεύουμε ότι έτσι με τα λίγα βήματα που κάνουμε βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι ώστε αυτό το προϊόν να γίνει πρεσβευτής επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην περιοχή μας.

0: είμαστε, τι κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ.
1: Οπα.
0: Άναψα τις φωτιές.
1: Πήραν οι γωνίες φωτιά.
0: Έτσι κατευθείαν, ούτε θα γνωριστούμε τίποτα. Τέτοιος είσαι.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Δες τη φωτιά.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Βασίλειος Πατσής εκ Φαρσάλιων.
1: Εξαγγελιανών.
0: Εξαγγελιανών. Ο κύριος εδώ είναι... Τα παράτησε γιατί βγήκε στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Μικρός.
1: Ναι. Όχι μικρός.
0: Σεφ μάγειρας.
1: Ναι, σου σεφ.
0: Τι, μια ζωή σου σεφ ήσουνα.
1: Όχι, ξεκίνησα από βοηθός και πήγα πάνω με σχολή, τέτοιες σχολές.
0: Έχεις δώσει και σχολή.
1: Βέβαια.
0: Πού?
1: Πάρνηθα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, στην Πάρνηθα.
0: Τι στε. Εγώ Περαία, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αφού είσαι μάγειρας, τώρα εγώ περισσεύω εδώ.
1: Α.
0: Πάρ' το πάνω σου. Πάω να πιω εγώ κανένα νερό κριτικό. Έχει και ωραίες αγκινάρες εδώ.
1: Να φας και αγκινάρες.
0: Θα κάνουμε αρνί, μαγκινάρες, βλέπω αυγά, βλέπω αλεύρι, αλεύρο...
1: Λεμονάδα, αυγολέμονο θα το κάνουμε.
0: Αυγολέμονο, το αλεύρι, το θωρακίσεις στην αρχή.
1: Άμα δεν μας δέσει καλά, βάλουμε λίγο αλευρά και το δέσουμε.
0: Είσαι τέτοιος.
1: Για τέτοιος.
0: Ωραία λοιπόν. Φωτιά. Άνηθο μαϊντανό, φρέσκο κρεμμύδι.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε καλά. Αλλά εδώ σε θέλω, φίλε μου.
1: Α,
0: εδώ σε θέλω. Είμαστε μέσα στο ναό του λαδιού.
1: Του
0: καλού λαδιού. Κοιτάξτε που είμαστε.
1: Το καλύτερο λάδι.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα λάδια εδώ της περιοχής. Θα μαγειρέψουμε με αυτό και θα το ρίξουμε όπως το αρμόζει.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου να σταματήσω, γιατί εσύ μαγειρεύεις τώρα.
1: Βάλε λαδάκι.
0: Είμαστε καλά!
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Και ξαναβλέπουμε. Ναι. Θωρακίζεις. Αρχίζει και μυρίζει. Από εδώ ένιθο.
1: Βέβαια, και εδώ και δικό μας είναι, δικό μας.
0: Εντάξει, φτάνει. Καλό, άστο.
1: Δεν βάνω άλλο, δεν βάνω άλλο.
0: Φτάνει.
1: Ένα κουταλάκι είναι το γυρίσκο.
0: Λάδι. Αλάτι. Αν μου πεις πώς θα ρίξω αλάτι, μην κατεβαίνεις, γιατί το αλάτι είναι άλλο. Είμαι καλά.
1: Και λίγο είναι βάλτο.
0: Θα ρίξω κι άλλο. Μην
1: ναι.
0: Αλατάκι. Ωπω, τι μυρουδιές είναι αυτές. Συνεχίζω. Σβήνεις με τίποτα κρασιά και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Πού το κρασί. Κρασί παρακαλώ. Θα αφήνουμε να θωρακιστεί και ερχόμαστε με κρασί.
2: Ενδιαφέρον αρκετά, παρότι δεν φαίνεται σωστά. Αυτές λοιπόν εδώ είναι προφανώς ένα αναπαράσταση, αλλά στην ουσία αυτό που αναπαριστά εδώ είναι οι ελιές οι οποίες βρέθηκαν στα ανάκτορα της Ζάγκρου και οι οποίες ήταν 3.500 ετών. Ωραία. Και όταν τις βγάλανε μέσα από το κιούπι το οποίο είχε νερό ποταμού, ήταν σαν να τις έχεις μαζέψει τώρα. Ήταν φοβερό.
0: Μετά από 3.500 χρόνια.
2: Ναι, επειδή ήταν μέσα σε υγρό.
0: Ναι.
2: Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται μόνο μέσα πλέον από τις...
0: Σε νερό ποταμού.
2: Σε νερό ποταμού, ναι. Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο το είχαν σφραγίσει μέσα σε κύπη πύλινο. Βέβαια, αυτό το γεγονός πλέον επιβεβαιώνεται μόνο μέσα από τα λόγια του αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα, ο οποίος το ανακάλυψε. Γιατί μετά από ένα μισάωράκι που τις είχαν βγάλει από το νερό, συρρυκνώθηκαν και γίνανε έτσι. Εδώ στην ουσία επεξηγούμε στον επισκέπτη κάποιες από τις ποικιλίες των ελιών οι οποίες υπήρχαν επί της αρχαιότητας, okay, τις βλέπει live πώς είναι οι αντίστοιχες σήμερα. Δηλαδή ας πούμε

0: που είναι αυτές εδώ. Ωραία. Υπήρχαν οι λεγόμενες γογγίλες ελιές, οι οποίες ήταν σφαιρικές αλλά πολύ έτσι μεγάλες.
1: Αυτή, που είναι αυτές εκεί. Αυτή μοιάζει, δεν βγαίνει αυτό να υποθέσω. Αυτή όχι. Μοιάζει με τις Χαλκιδικίες.
0: Μπράβο, είναι... λοιπόν, αυτή εδώ είναι.
1: Magnum.
0: Υπάρχει, ναι, στη Χαλκιδική τη λένε Colossal.
1: Μπράβο.
0: Αυτή συγκεκριμένη τη βρήκα στο Λασίθι, οι ντόπιοι τη λένε Γουρνοελιά.
1: Μπράβο.
0: Η ποικιλία της στην ουσία είναι θρούμπα, αλλά όχι η θρούμπα που απαντάται γενικά στην Κρήτη. Έχουν κάποιες ελάχιστες θρούμπες συγκεκριμένες εκεί στο Λασίθι, οι οποίες ο ντόπιος παραγωγός δεν ήξερε να μου δώσει ιστορική πληροφόρηση από πού είναι ή αν έγινε κέντρισμα. Και τις έχω πάρει από εκεί, τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με οικέτες και κητηρίες. Στην ουσία, τι είναι αυτό? Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εγκληματικής φύσεως μπορούσε να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Το story είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχε κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ας πούμε πάθος, είχε δολοφονήσει κάποιον. Και τρέχει και μπαίνει μέσα στο ναό της Οικέτιδος.
1: Ναι. Ωραία.
0: Όσο είναι κάποιος εκεί, ό,τι και αν είχε κάνει δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει. Ήταν υπό την προστασία της θεάς. Οπότε τι έλεγε τώρα ο ιερέας? Εμφανιζόταν εκεί, σου έλεγε ότι κοίταξε, ο χρησμός εδώ με βάση αυτό που έχεις κάνει λέει το εξής, ότι πρέπει να πας στην τάδε εκστρατεία, γιατί τότε δεν υπήρχε κράτος, υπήρχαν πολλές κράτη που τσακώνονταν συνέχεια. Θα πας στην εκστρατεία, ξέρω εγώ, εναντίον της πύλου, πρέπει να γυρίσεις οπωσδήποτε βοηθός. Αλλά έτσι λειτουργούσε υπέρ της πατρίδας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής υπέροχο παράδοξο. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πιστοποιημένο και τεσταρισμένο μέσω DNA test που είναι 1.900 ετών.
1: 1.900.
0: Ναι, συγκεκριμένα μιλάω και πολύ προσεκτικά γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Το πολύ ιδιαίτερο και οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι έχουμε στο ίδιο σώμα, στον ίδιο κορμό, δύο διαφορετικές γενιές ελαιόδεντρου.
1: Μία ρίζα.
0: Μία ρίζα. Τι έγινε, η πλευρά αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα που πάει μέχρι πάνω και μοιάζει σαν ξυλόγλυπτο, είναι το νεκρό κομμάτι το οποίο είχε χτυπηθεί από κεραυνό. Με βάση το DNA, το DNA
1: είναι έδειξε, πιο άγριο αυτό.
0: Είναι πιο άγριο, είναι το άγριο κομμάτι του δέντρου. Το μη κεντρισμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό και το οποίο πλέον έχει νεκρώσει παντελώς και η ρίζα, τα ριζίδια από κάτω είναι επίσης νεκρά. Εντάξει. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά, το νέο, την δεύτερη γενιά του δέντρου, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε και η οποία ακόμα και σήμερα δίνει καρπούς. Εμείς παράγουμε ελαιόλαδο από αυτό το δέντρο, για να καταλάβεις. Ναι, και το οποίο είναι σαφώς μεταγενέστερο. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και τα δύο φύονται στον ίδιο κορμό. Οι επισκέπτες που έρχονται εδώ βλέπουμε περίπου πόση ώρα κάνουν σε κάθε δέντρο. Εδώ κάθονται. Κάθονται ώρα. Και συνήθως το αγκαλιάζουν. Δηλαδή μας λένε ότι νιώθουν ενέργεια. Να ρέει. Όταν το παίρνουν αγκαλιά.
1: Θα πάρω κι εγώ μια αγκαλιά. Θα πάρω μια αγκαλιά. Πόση ώρα που να καθίσω.
0: Όση νιώθεις.
1: Εσείς που είστε εκτός Κρήτης, να το πω και κριτικά, κατέχετε.
0: Κατέχετε.
1: Ότι αυτό εδώ, το λαχανικό, η αγκινάρα που είναι και στην εποχή της, είναι ο καλή... Καλά. Ότι είναι λαχανικό superfood και έχει αντιψωβητικά και τέτοια, δεν το συζητώ, αλλά είναι ο καλύτερος μεζές τσιρακής που είναι άδεια και δίπλα για σβήσιμο με κρασί.
2: Έλα. Α, εγώ. Εδώ μάλιστα.
1: Σκεπάζεις τώρα?
2: Ναι, λίγο νεράκι και θα σκεπάσουμε.
1: Να το μισοσκεπάσει, ε.
2: Ναι, βέβαια. Έτοιμοι.
1: Θα βάζουμε τις αγκινάρες προς το τέλος.
2: Ναι.
1: Κρατήσουμε την τραγανότητα, το κρεμμυδάκι, τα μυρωδικά. Και να πούμε ότι αυτό εδώ το ελαιόλαδο είναι.
2: Από αυτές τις ελιές.
1: Αυτές δύο ελιές. Ποικιλιακά.
2: 1500 χρονών.
1: Θες να έρθω. 1500. Ναι. Θες να έρθω και στα υπόλοιπα να έρθω έτοιμο, έτοιμο, ε.
2: Έτοιμο.
1: Να πάμε μια βόλτα.
2: Ναι, να πάτε μια βόλτα, να, φάτε, να ετοιμάσουμε το φαΐ, να έρθετε να φάμε.
1: Θα πούμε σε καμιά ώρα.
2: Ακριβώς. Σε καμιά ώρα, μια μισή, εκεί θα έρθουμε.
1: Και πάλι, συγγνώμη. Με πιάσε εδώ τώρα κάτι, δεν ξέρω, το κλίμα. Ε, όχι μωρέ, μου έφυγε. Γεια.

0: είναι καθαρά η επινοητικότητα του ανθρώπου στην κουζίνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε το πρώτο μέσο αποθήκευσης μελιού, που εδώ,
1: σε αυτό το μικρό σημείο, QP,
0: έχει μέσα άλας. Το άλας αποθεί τα μυρμήγκια. Οπότε τι γινόταν, πήγαιναν τα μυρμήγκια να μπουν μέσα, κουτουλάγανε στο αλάτι, φεύγανε.
1: Σε αντίθεση με τη ζάχαρη.
0: Ναι, στην καμία σχέση. Ναι, με τη ζάχαρη δεν ήταν πάρτι. Εδώ από πίσω έχουμε την πρώτη ξύστρα. Εδώ ξύνανε τα ασπεριδοειδή τους. Γέμιζε το κιούπινγκ.
1: Ξύσμα, παίρνανε ξύσμα.
0: Ξύσμα και υγρό μαζί. Θεωρούμε εμείς τώρα έτσι. Και μετά, επειδή αυτό έχει στόμιο, όπως βλέπεις, και από εδώ έχει πιάσιμο,
1: μπράβο,
0: το γυρνάγανε και το βάζανε κατευθείαν στο φαγητό.
1: Και
0: πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ μπροστά για την εποχή. Και κάτω έχουμε το παρασιά κάνταβρο. Το οποίο ήταν φορητό. Λέει, το πιάνε από εδώ, το πήγαινε όπου ήθελε και άναβε τη χώρα.
1: Του μαγειρεύουμε εμείς τώρα, ένα τέτοιο πράγμα πάνω.
0: Ναι, πάνω κάτω έτσι. Θα μπορούσε να πει ότι ήταν το γκάζ εκείνη τη εποχή, γιατί ήταν κινούμενο. Το πήγαινε όπου ήθελε.
1: Έξυπνο, ε.
0: Ναι, πολύ. Και πολύ πρακτικό, γιατί στην ουσία πυλό ήταν. Το οποίο και να του έσπαγε μπορούσαν να το ξαναεπιδιορθώσουν. Δηλαδή υπήρχε τρόπο. Αλλά εντάξει, σκέψε ότι αυτό το είχαν τα σπίτια των έχοντων, των πλουσίων. Δεν ήταν. Σε σπίτι που ήταν μέσα στην ανέχεια δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε την ίδια δευτεροκυκλαδική, πρωτοκυκλαδική περίοδο, 1550 περίπου
1: π.Χ. Είναι απίστευτο, είναι ουσιαστικά χύτρα ταχύτητος αυτό και αυτό που κάθεται πάνω η χύτρα.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Σκέψου ότι οι αρχαιολόγοι της Ακρόπολης.
1: Παιδί μου, αυτό εδώ έχει ναι, τρύπα, δεν
0: λένε ότι το πιο παλιό που βρέθηκε ποτέ στην Ακρόπολη είναι 2700 ετών με βάση το σήμερα. Και στην ουσία τι ήτανε, δύο σκεύη 100% προσαρμόσιμα μεταξύ τους, κάτω έβαζε τα κάρβουνα, γι' αυτό βλέπεις έχει και τρύπες.
1: Και μάλλον δεν χρειάζεται και πολλά κάρβουνα.
0: Όχι, είναι λίγα, μιλάμε για 40 εκατοστά σκεύος, δεν
1: έχει,
0: είναι
1: έχει, κάπου έχω ακούσει ότι βγάζει κάποιος παρόμοια τώρα καινούργια και, ναι, και μαγειρεύεις με δύο καρβουνάκια, λέει, μέχρι να σβήσουν τα καρβουνάκια.
0: Απίστευτο,
1: είναι έτσι. Κάπου στα Χανιά.
0: Τέλειο.
1: Α, δεν υπάρχει πραγματικά.
0: Κοίταξε, τα Χανιά τα αγαπάμε γενικά, οπότε δεν με εκπλήσει που βγαίνει εκεί. Γενικά βγαίνουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν τις πηγές.
1: Μένεις Ρέθυμνο, αγαπάς Χανιά.
0: Ναι, αλλά είμαι από Κόρωνα, να τα λέμε αυτά έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ξεχνάω
0: την καταγωγή.
1: Από πού είναι
0: από Είμαι από τα δύο καλύτερα μέρη του νησιού. Είμαι από Κόρωνα και από Μιλοπόταμο.
1: Από Κόρωνα πού?
0: Από Βάμο.
1: Βάμος.

0: για συγγνωσία, ελαιολάδο, δεν είναι μπαρ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μπαρ. Έρχεται, φαγάκι, και τι έχω εγώ εδώ, αυτά που αγαπώ και με βοηθάνε να κάνω κοψίματα εύκολα. Αρνί τσιγαριαστό που ζήτησα, λουκούμε, και αρνί με κινάρας φυσικά, που μαγείρεψε εδώ ο Μάστορας. Δοκιμάζω και συνεχίζουμε. Πυρούνια έφερες?
1: Όχι, εδώ έφερω.
0: Είναι...
2: Θα καβείς μαζί μου, ε?
1: Βέβαια.
2: Τι πίνεις?
1: Ό,τι βρω.
2: Και δεν μας δίνεις.
0: Με κινάρα ξυπνήσω.
3: Με κινάρα, βέβαια.
0: Ε?
3: Βέβαια.
0: Κόψω. Το έδεσες, το έγανε σφαγάρα. Κρατάκια κινάρα, ε.
1: Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ε?
1: Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ανοιξιάτικο.
1: Ωραίο.
0: Ανοιξιάτικο, ωραίο.
1: Καθαρό. Ναι, καθαρό, καθαρό.
0: Λευκό.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Γιατί σ' αρέσει το φαγητό να μαγειρεύεις? Γιατί είναι εποχή τώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αντινάρες μόνο το.
0: Το χειμώνα τι δεν μου έκανε σήμερα.
1: Το χειμώνα?
0: Το χειμώνα τι θα μαγειρεύεις?
1: Το χειμώνα μια φασολάδα θα ήταν ό,τι έπρεπε να.
0: Έρχοντας. Καφενείο τώρα. Τι άλλο έμεινε. Θα πεις ένα καφενείο.

Capelinho.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νίκη Ταγιαμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 21χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
1: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
0: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα

0: πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλευζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια, ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
1: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
0: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
1: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
1: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
2: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
2: Η σεζόν είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος, πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είστε σε καλό επίπεδο για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα.
1: Παρέα
0: με
1: Γεσαϊντού.
0: Ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο.
0: Το καλοκαιρινό,
1: το καλοκαιρινό λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε. Μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά. Έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά, εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκια ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι γεμιστό με δυόσμο. Με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαγιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: βέβαια,
0: αραβώνες, τα πάντα να λαμβάνετε.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα της ορέξης της θάλασσας πρώτα έτσι, και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20.
1: Όπου να είναι θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλύστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Ανατρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών, την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού, για να αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκι Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστικό.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσατε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Α, μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες να το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των μάστερ.

0: στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanma το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Ο Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτόπελαγος.
1: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
0: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά δηλαδή από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
1: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
0: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα, κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
1: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
0: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40 είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου, δηλαδή βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
1: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο έναν αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθει, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
0: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο του Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
1: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον, είναι θέμα έντασης, είναι θέμα διάρκειας?
0: Είναι θέμα διάρκειας, έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν 2 μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα,

0: από μολυσμένα νερά, αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς πολλούς κολυβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός, ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα. Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζύγια. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των αντρών, τη τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑΤΗ, το τμήμα της επιστήμης φυσικής αγωγής και
1: αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε το να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: οι ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα. Εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσει με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπος. Ο καθένας είναι να χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα,

0: στο να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά. Συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, τα απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα, και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση η οποία που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο, κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή, Νίκο, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να ανταποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα 3 αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσο

0: Αναφορά στην Ελλάδα για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νίκη Ταγιαμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 29χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
1: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
0: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια, ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
0: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
1: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
0: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των

0: καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
1: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι το Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
1: Η σεζόν ο Μάιος και Ιούνιος πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
2: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
3: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
2: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
3: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
2: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
3: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
2: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
3: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει έντος του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2000.
0: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση.

0: κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
1: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες.
0: Επόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
1: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
0: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του Παγνή, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
1: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επηγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρες στα Λιοντάρια.
2: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
3: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος ενώ εργαζόταν πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν, μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω, εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη, θα μπορούσε να του δώσει την απόλυσή του. Τόσο απλά είναι και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
2: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
3: Απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
2: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
3: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η

0: με ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Νανοτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
0: Το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
1: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή με ένα ποίημα του Ανέστη Ευαγγέλου. Έλα λοιπόν, μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια, μορφή μικρή και τρυφερή, σταματημένη στην πρώτη ηλικία. Έλα, πνεύμα του καλού, μυθικό πρόσωπο. Όταν στους δρόμους βρέχει μοναξιά και η νύχτα πέφτει νωρίς, δίχως ύπνο και όνειρα, πλύνε το σύννεφο που μου τυλίγει το πρόσωπο, καθάρισε τον ουρανό, προχώρησε. Άνοιξε δρόμο μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια. Κάνε μου ένα χώρο να σταθώ, να κινηθώ, να μπορώ να υπάρξω πιο ανθρώπινα.

αυτό το ταξίδι ξεκίνησε πιο ανυπόμονα. Ήξερα ότι αυτούς που θα συναντήσω θα άλλαζαν άλλο ένα κομμάτι του εαυτού μου. 2 μόνο χιλιόμετρα από τις Μοίρες υπάρχει ένα όμορφο φαράγγι, μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, το φαράγγι του Απολίχνου. Το όνομά του το πήρε από τον εγκαταλελειμμένο και ομώνυμο οικισμό. Ο Απόλιχνος είναι οικισμός της τοπικής κοινότητας Γαλιάς, της δημοτικής

Εκεί, ανάμεσα στα πλατάνια της εκκλησίας, εμείς συναντήσαμε έναν μικρό ήρωα. Έναν φωτεινό άνθρωπο ετών 9. Ένα παράδειγμα δύναμης και θέλησης. Εάν έπρεπε να συνοψίσω το σύνολο της ζωής ενός φωτισμένου ανθρώπου, θα έλεγα ότι διέπεται από απόλυτη αποδοχή αυτού που είναι, από αισιοδοξία και ελπίδα. Ο μικρός Παναγιώτης είναι ακριβώς αυτό, αλλά και τόσα άλλα. Συγχωρέστε με αν δεν βρήκα τις κατάλληλες ερωτήσεις σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά, ίσως, που είχα τόσα να ρωτήσω και όμως δυσκολεύτηκα. Στην πραγματικότητα, ήθελα απλώς να τον πάρω αγκαλιά και να τον κάνω να γελάει.

Το σύμπαν τελικά θα σε βάλει δίπλα στον κατάλληλο άνθρωπο που θα σου δώσει εκείνη την καθοριστική συμβουλή όταν θα είσαι έτοιμος να την κατανοήσεις. Ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι μόλις 9 ετών και όχι κάποιος φιλόσοφος ή καθηγητής.

0: Παναγιώτη, είμαστε εδώ πέρα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω έρθει εδώ μαζί σου και θα μιλήσουμε και θα πούμε για εσένα και θα σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Χαίρομαι πολύ που...
0: Βρεθήκαμε.
1: Που βρεθήκαμε, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις αρχικά, για να μάθει ο κόσμος, πόσο χρονών είσαι.
1: Είμαι 9 ετών.
0: Και πας στη τάξη.
1: Πάω τρίτη τάξη.
0: Και σου λένε ότι δείχνεις πιο μεγάλος.
1: Στο δεύτερο δημοτικό. Στο δεύτερο δημοτικό μυρών.
0: Ναι. Και σ' αρέσει η τάξη αυτή ή είναι δύσκολη?
1: Μ' αρέσει και η καταγωγή μου είναι από τις Μοίρες.
0: Αυτά. Μετά θα πούμε τα άλλα. Λοιπόν, Παναγιώτη, εγώ έχω μάθει ότι ασχολείσαι πάρα πολύ και με το κομμάτι του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Και ότι κατεβαίνεις σε κάποιους αγώνες. Ναι. Και έχω μάθει ότι τα πηγαίνεις και πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και σε ποιον αγώνα μπήκες έτσι πιο πρόσφατα? Ποιος ήταν ο τελευταίος?
1: Στη φανερωμένη στο ραν, στα 16 χιλιόμετρα.
0: Πολλά χιλιόμετρα, βρε παιδί μου, δεν είναι πολλά χιλιόμετρα?
1: Είναι.
0: Κουράστηκες?
1: Λίγο.
0: Λίγο. Και σ' αρέσει η διαδικασία του αγώνα? Είναι ωραία όταν είσαι μέσα στον αγώνα?
1: Ας πούμε στο τελευταίο αγώνα που έκανα, ήταν χωματόδρομος όλος.
0: Δύσκολο λοιπόν.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Αλλά ήταν ωραία εμπειρία,
1: Αλλά ήταν ωραία εμπειρία, ναι.
0: Δεν μου λες τώρα εσύ που ασχολείσαι έτσι και με διάφορα και σου αρέσουν όλα αυτά. Τι όνειρα έχεις, δηλαδή τι θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον?
1: Στο μέλλον θα ήθελα να γίνω δάσκαλος,
0: ναι.
1: Να έχω δική μου τάξη.
0: Στο δημοτικό?
1: Στο γυμνάσιο.
0: Α, σε μεγάλο σχολείο λοιπόν.
1: Και να έχω δικιά μου τάξη.
0: Δεν είναι όμως δύσκολο επάγγελμα να είσαι δάσκαλος?
1: Ναι, είναι.
0: Έχει πολλές ευθύνες.
1: Πολλές. Στο να ετοιμάσεις ειδικό για τα παιδιά.
0: Να φροντίσεις, να τα μάθεις σωστά.
1: Ναι, να φροντίζω. Θέλει και λίγο...
0: Προετοιμασία.
1: Ναι. Και επίσης θέλει λίγο προετοιμασία, ναι.
0: Και αυτό... αγάπη όμως.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το αγαπάς.
1: Το χόμπι μου θα ήθελα να ήταν η ζαχαροπλαστική.
0: Κάνεις και γλυκά δηλαδή στο σπίτι?
1: Όχι.
0: Γι' αυτό σε μάλλον που δεν μου έφερες.
1: Αλλά όνειρά μου. Τα όνειρά μου είναι αυτά.
0: Ωραία όνειρα είναι αυτά. Και θα συνεχίσεις να μπαίνεις σε αγώνες?
1: Θα συνεχίσω.

0: Ίσον.
1: Για πες μου τώρα λίγο κάτι άλλο που σου αρέσει να κάνεις όταν είσαι στο σπίτι. Τι άλλο κάνεις?
0: Στο σπίτι μου αρέσει να παίζω με τα αδέρφια μου.
1: Έχεις δύο αδέρφια.
0: Ναι.
1: Πώς τους λένε?
0: Μαρίνα και Κωνσταντίνος.
1: Τέλεια.
0: Η Μαρίνα πάει πρώτη γυμνασίου και ο Κωνσταντίνος πάει δευτέρα δημοτικού.
1: Α, μικρότερος είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και δεν μου λες τώρα τι άλλο κάνεις στο σπίτι. Παίζετε τίποτα μαζί συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: ζωγραφίζετε?
0: Παίζουμε μονόπολη, επιτραπέζια.
1: Πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, πολλά παιχνίδια.
1: Και για πες μου τώρα λίγο, έτσι με τα αδέρφια σου κάνεις καμιά ταξία? Κάνετε ταξίες?
0: Λίγο.
1: Μην κοιτάς τη μαμά και τον μπαμπά, να μου πεις την αλήθεια. Λίγες,
0: ναι,
1: ταξίες.
0: Ναι, λίγο.
1: Είσαι ζωηρός δηλαδή, ε?
0: Ναι, είμαι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μου πεις ένα μυστικό σου. Να μοιραστείς μαζί με ένα μυστικό σου. Έχεις κανένα?
0: Έχω.
1: Ποιο είναι το μυστικό σου?
0: Ότι θέλω να γίνω να μεγαλώσω και να έχω δικό μου συνεργείο.
1: Και συνεργείο, όλα αυτά θα τα έχεις. Και δάσκαλος, και ζαχαροπλαστική, και συνεργείο.
0: Α, και επίσης και μαγαζί με παπούτσια.
1: Και μαγαζί με παπούτσια. Εύχομαι, Παναγιώτη, αλήθεια να τα κάνεις όλα αυτά. Αν και νομίζω ότι έχεις τη δύναμη και την όρεξη να τα κάνεις, δεν είναι και τόσο δύσκολο για σένα.
0: Δεν είναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και τίποτα δεν είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τίποτα.
1: Έχεις καμία έτσι ατάκα ή καμία φράση που λες συχνά, που είναι αγαπημένη σου φράση, να μου την πεις?
0: Η αγαπημένη μου φράση είναι, όπως λέμε, πω να το πω τώρα.
1: Σκέψου, δεν πειράζει. Πάρε το χρόνο σου.
0: Ευτυχία.
1: Αυτή τη λες συχνά, αυτή τη λέξη?
0: Ναι.
1: Ναι. Τι είναι ευτυχία για σένα?
0: Ευτυχία είναι να είμαι με την οικογένειά μου, να πηγαίνω βόλτες, να πηγαίνουμε...
1: Στην εξοχή?
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει θάλασσα?
0: Πολύ. Συγγνώμη, δεν είπα κάτι.
1: Δεν είπες κάτι βασικό για τη θάλασσα?
0: Ναι. Όχι για τη θάλασσα.
1: Για πες.
0: Σχετικά με την εξοχή. Έχουμε και ένα εξωγικό στη Γαλλιά.
1: Α, να με καλέσετε.
0: Ναι. Συνεχίζουμε τώρα με τη θάλασσα.
1: Για πάμε στη θάλασσα.
0: Η θάλασσα μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Θέλω... Σε φοβίζει?
0: Όχι. Θέλω όταν μεγαλώσω να γίνω χειμερινός κολυμπητής.
1: Μπράβο, Παναγιώτη. Είναι δύσκολο.
0: Ναι, είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
1: Θα τα καταφέρεις. Δεν θα κρυώνεις δηλαδή, ε?
0: Όχι.
1: Εγώ κρυώνω λίγο. Εγώ μεγάλωσα και δεν τα κατάφερα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
1: Μπράβο. Θα τα καταφέρεις. Αφού το λες, θα τα καταφέρεις. Και δεν μου λες τι προτιμάς, το βουνό ή τη θάλασσα?
0: Χίλιες φορές τη θάλασσα.
1: Και εδώ που είσαι, βρε εσύ, Παναγιώτη, στις Μοίρες, είναι εύκολο να πηγαίνεις θάλασσα? Δίπλα είναι.
0: 10 λεπτά δρόμο, σιγά.
1: Ορίστε. Λοιπόν, θέλω τώρα, Παναγιώτη, να μας πεις αν έχεις κάποιο παράπονο να μοιραστείς μαζί μας.
0: Εγώ θα ήθελα να μπορώ να μην βαριέμαι στα πεζοδρόμια και στις τράπεζες στον Αμαία. Γιατί τα χαμηλά πεζοδρόμια είναι ράμπες Αμαία. Σε μερικά σχολεία δεν έχουν βάλει ράμπες και σε μερικά σχολεία είναι από τη μια μεριά 2-3 σκαλοπάτια και από την άλλη μεριά είναι ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Σε γενικά σχολεία θέλω να έχει ράμπες για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και σε κάτι χώρους θα ήθελα να είναι προσβάσιμοι.
1: Ποιους χώρους?
0: Ας πούμε, τα σούπερ μάρκετ, οι εκκλησίες.
1: Δίκιο έχεις, Παναγιώτη. Δεν μου λες, υπάρχει και κάτι ευχάριστο που θα γίνει τώρα που έμαθα?
0: Υπάρχει. Στο δεύτερο δημοτικό θα γίνει ασανσέρ για την καθαρίστρια.

0: την καθαριστία για εμένα και για τα παιδιά που έχουν χτυπήσει τα πόδια.
1: Μπράβο.
2: Θέλω λίγο να μοιραστείς μαζί μας μία αγαπημένη σου στιγμή, είτε από έναν αγώνα, είτε από το σχολείο.
0: Εγώ να μοιραστώ μαζί σου μία αγαπημένη μου στιγμή από μία ταινία στο σινεμά.
2: Α, που είχες πάει πρόσφατα στο σινεμά.
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Το καλοκαίρι.
2: Ωραία.
0: Όταν τελειώνει η ταινία,
2: ναι,
0: μου αρέσει να τρώω σουβλάκια.
2: Και έφερες πολλά σουβλάκια με την ταινία.
0: Και μέσα στην ταινία.
2: Και μέσα στην ταινία τρως σουβλάκια.
0: Ναι. αλλά ελπίζω αυτό να μην το γράφει το πλάνο.
2: Το γράφει. Εμείς θα βγάλουμε την αλήθεια, Παναγιώτη. Δεν πειράζει. Και εμένα μου αρέσει να τρώω σουβλάκια. Βέβαια δεν το είχα σκεφτεί για το σινεμά. Αλλά τώρα που μου το λες.
0: Και επίση μου αρέσει πολύ οι λουκουμάδες.
2: Ωχ, άστα. Έχει πιάσει το ευαίσθητο σημείο μου.
0: Με μέλι.
2: Με μέλι, όχι με νουτέλα.
0: Όχι.
2: Εμένα μου αρέσει η μερέντα. Με μέλι και κανέλα.
0: Εμένα μου αρέσει με μερέντα, ναι. Και με μερέντα, αλλά και με μέλι.
2: Λοιπόν, θα πάμε μαζί μια μέρα σινεμά και μετά θα παχύνουμε σίγουρα ένα κιλό μαζί, εντάξει.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ τρώω και δεν παχαίνω.
2: Εγώ όμως δεν έχω αυτό το θέμα. Εγώ και τρώω και παχαίνω. Λοιπόν, θα πάμε μαζί και σε έναν αγώνα να δούμε ποιος θα είναι πιο γρήγορος, ποιος θα κερδίσει.
0: Εντάξει.
2: Αλλά θα πάμε σε μικρό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πάνω από 10 χιλιόμετρα.
0: Καλά, θα κάνουμε 10.
2: 10 θα κάνουμε. Θα πάρω κι εγώ ποδήλατο.
0: 16.
2: 16. Εγώ δεν θα το βγάλω, θα κερδίσεις εσύ. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις τώρα να μου πεις, ό,τι θέλεις, έτσι να κλείσουμε με μία δική σου σκέψη.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω αργότερα που θα βγει στην τηλεόραση το πλάνο, θα ήθελα να πω στον κόσμο, μην τα παρετάτε ποτέ ό,τι κι αν γίνει.
2: Έτσι είναι.
0: Γιατί αν τα παρετήσουμε, δεν βγάζουμε το στόχο μας εις πέρας.
2: Εσύ είσαι πολλούς στόχους, Παναγιώτη, ναι. Και θα τους κάνεις όλους πράξη,
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλούς.
2: Πολλούς στόχους. Και τους είδα εδώ τώρα, να ξέρεις, και πιστεύω ότι θα γίνουν πραγματικότητα. Γιατί είσαι πολύ δυνατός.
0: Ναι, θα γίνουν.
2: Έτσι είναι. Και έτσι. Θέλω να μας ευχηθείς κάτι εκεί στην κάμερα.
0: Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι δυνατή, με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Έτσι.
0: Και επίσης, κάτι που είπα και πριν.
2: Τι?
0: Να μην τα παρετάτε ποτέ.
2: Έτσι είναι, ρε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
2: Τι άλλο θα πεις για τον παράδεισο? Αυτό αφήσαμε στο τέλος. Τι είναι παράδεισος για εσένα? Η εκπομπή μας είναι ένας παράδεισος υπαρκτός, που είναι για την Κρήτη.
0: Παράδεισος. Για μένα είναι με την οικογένειά μου να κάνουμε πολλά πράγματα που αν τα πω τώρα...
2: Άστα, δεν θα τελειώνουν ποτέ,
0: Δεν θα τελειώνουν ποτέ.
2: Παναγιώτη, είσαι υπέροχος.
0: Ευχαριστώ. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα.
2: Προσθέσεις.
0: Θέλω να πω στον κόσμο ότι εγώ να μην κοροϊδεύετε ποτέ τους αμαία.
2: Πες το, Παναγιώτη.
0: Να μην κοροϊδεύετε ποτέ τους αμαία.
2: Γιατί, Παναγιώτη, έχεις νιώσει εσύ ότι σε κοροϊδεύουνε?
0: Ναι, πολλές φορές, αλλά δεν θα ήθελα να το αναφέρω.
2: Εντάξει. Άρα η συμβουλή σου είναι να μην κοροϊδεύουν ποτέ τα αμαία.
0: Ναι.
2: Μα γιατί λες όμως αμαία?
0: Γιατί υπάρχουν θέματα με ειδικές ανάγκες.
2: Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Όπως εγώ που γεννήθηκα έτσι. Δεν μπορώ να πεπατήσω, αλλά έχω καταφέρει πράγματα και θάματα.
2: Έτσι είναι και θα κάνεις ακόμα περισσότερα.
0: Ναι. Ναι, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Μπράβο, βρε Παναγιώτη. Με την καλύτερη πρόταση μας έκλεισες, να ξέρεις. Και όποιος έχει τολμήσει ποτέ να κοροϊδέψει έναν άνθρωπο σαν εσένα, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το λάθος. Κάτι λάθος κάνει αυτός.
0: Ναι, κάτι.
2: Με τον εαυτό του.
0: Κάτι λάθος κάνει.
2: Σίγουρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ.
2: Ήταν τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχω κάνει.
0: Ευχαριστώ.
2: Στα πολλά χρόνια που είμαι στην τηλεόραση.

Φεύγοντας από το χωριό Απόλυχνος και με όσα μας είχε ήδη αναφέρει για εκείνον τον αγώνα ο μικρός Παναγιώτης, κάναμε μία μικρή στάση στο φράγμα Φανερωμένης. Είναι ένα τεχνητό φράγμα που βρίσκεται κοντά στον οικισμό Φανερωμένη του Δήμου Φεστού. Στην ανατολική πλευρά της λεκάνης του φράγματος Φανερωμένης βρίσκεται η 300 ετών τοξωτή πετρόχτιστη γέφυρα, η οποία χτίστηκε επί Τουρκοκρατίας για στρατιωτικό σκοπό. Η γέφυρα χτίστηκε ακριβώς στο σημείο που συναντιόνται οι ποταμοί Χάλεφε και Κουτσουλίτης. Η λίμνη Φανερωμένης έχει μετατραπεί σε έναν ντροβιότοπο που βρίσκουν καταφύγιο από δημητικά πουλιά, όπως η Κορμοράνη. Μετά από μερικές εισπνοές σε αυτό το πανέμορφο τοπίο, συνεχίσαμε για το μικρό χωριό Κισί. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα πολλά στοιχεία για αυτό το όμορφο χωριό, γι' αυτό και επέλεξα να το γνωρίζω μέσα από τα μάτια και τη ζωή των κατοίκων του. Ο κύριος Γιάννης είναι από εκείνους τους ανθρώπους που σε κάνουν να προβληματίζεσαι για συμπεριφορές που συναντάς καθημερινά γύρω σου. Πώς μπορεί να άλλαξε τόσο πολύ ο κόσμος? Εκείνος, με μια απίστευτη θετικότητα και μια ευγένεια που γεμίζει την ψυχή, περίμενε υπομονετικά να μας χαρίσει λίγα μόλις λεπτά ιστοριών για τον τόπο του.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό και πολύ μικρό, τους Κυσσούς. Έχει περίπου 15 με 20 κατοίκους. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, κύριε Γιάννη. Είμαστε
1: σωστά,
0: εδώ παρέα
1: σωστά,
0: με τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη.
1: Σαριδάκης, ναι.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Είναι πολύ μικρό, φιλόξενο χωριό βέβαια. Δεν έχουμε πολύ πληθυσμό. Εγώ είμαι.
0: Γέννημα θρέμα.
1: Γέννημα θρέμα εδώ. Είναι η καταγωγή μου. Του πατέρα μου από τη Γρηγοριά και τον παππού μου, ο καπετά Καγιώλης, ο λεγόμενος, από πολέμησε στους Τούρκους, από τη Γρηγοριά. Επειδή έχουμε και τραγούδι και έχουμε ιστορία μεγάλη του Καγιώλη.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε χωριό, έχουμε ένα ιστορικό χωριό εδώ πέρα λοιπόν.
1: Μεγάλη ιστορία. Εδώ υπήρξε και ένας από αντάρτης της κατοχής, της γερμανικής κατοχής, στο Πεταρχοδιόρ την ομάδα. Ο Χουστολάης ο Αντώνης που είναι αυτό το σπίτι από δίπλα δικό του. Αυτό εδώ το καφενείο.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μεγάλη ιστορία. Απλώς δεν υπάρχει κόσμος, διότι όλοι οι χωριανοί, μικροί, μεγάλοι, με τη μετανάστευση που ξεκίνησε και πήγανε στο εξωτερικό, Γερμανία, Ολλανδία, Αμερική,
0: δεν ξέρω πού και πού. Πιο κεντρικά.
1: Ναι. Και οι μεταγενέστεροι στην ηλικία μου, και πιο μεγάλοι και πιο μικροί, έχουν φύγει όλοι από το χωριό. Στις Μοίρες είναι πάνω από 100 άτομα και σανί. Χωρίς το Ηράκλειο και από τα άλλα χωριά. Και εγώ τώρα ενδιαφέρομαι, διότι το έλεγα ρε παιδιά, αλλά να κάνουμε ένα σύλλογο τσισανό, ένα βοηθητικό σύλλογο τσισανό. Από να έχουμε μία τέτοια μέρα να βρισκόμαστε 10 άτομα, 20 άτομα, 50, 100 άτομα.
0: Κάντε μια παρέα.
1: Να βρισκόμαστε, να λέμε γεια σου. Έχουν εξενιτευτεί, δεν έχουν.

0: έκπληξη για το χωριό. Το χωριό μας είναι πλούσιο, παράγει λάδι πολύ. Δυστυχώς εργατικά χέρια δεν υπάρχουν βέβαια καθόλου. Διότι τώρα με την έλωση την κομιδή για να μαζέψουν τις αγιές μας, μας λένε ότι θέλει 70 ευρώ ο Πακιστανός εργάτης για να ανέχει μπροστά τις αγιές. Και λέω καλύτερα μάζευτες.
1: Καλύτερα μάζευτες. Ναι, να σας πάω εγώ λίγο στο όνομα του χωριού. Γιατί Κισσός, έχει Κισσούς. Πού είναι Κισσή.
0: Η Κισσή ήταν στο ρεύμα κάτω χαμηλά, παλιά από ό,τι ακούσω, μέχρι και τον Άγιο Κωνσταντίνο, μια τοποθεσία και κάμω ένα παλιό ρήγμα. Υπήρχαν τόσοι που και τώρα υπάρχουν, όχι πήραν, και τώρα υπάρχουν, από πλέκον από τα δέντρα. Η Κισσή που λέει, ως περιπλέκει ο Κισσός στην Αχλάδοπούλα, αυτή την ιστορία λέγανε. Και από εκεί πήρε τώρα το όνομα Κισσή. Και έχει κάτι ώρα φύγει.
1: Κύριε Γιάννη, πείτε μου κάτι χαρακτηριστικό του χωριού από την τουρκοκρατία που μου αναφέρατε πριν που μου ενδιαφέρει. Είπατε ότι έχει μια ιστορία το χωριό. Και ότι χαρακτηρίζεται έτσι από κάποια ιστορικά στοιχεία επί τουρκοκρατίας.
0: Λοιπόν, επί τουρκοκρατίας ήταν τώρα όλοι οι μεγάλοι αγάδες ήταν στον κάμπο. Βόρους, Τυμπάκη, στα άλλα χωριά. Εδώ υπήρχαν οι παρακαθιανοί, ας το πούμε. Αλλά τους πολεμούσαν πάρα πολύ τους Τούρκους, τους αντιμετωπίζανε. Δεν είχαν, ας πούμε, το περιθώριο οι Τούρκοι να κάνουν κατακτήσεις στο χωριό. Και επειδή μετά από την τουρκοκρατία που ήρθε μετά και η κατοχή, η γερμανική κατοχή, πάλι τα ίδια βρεθήκανε, διότι υπήρξε η ομάδα του Πιτρακογιώρη, του Αίμνησου, από το Μαζαρικάρι και είχαμε και από ένα χωριανό μας αντάρτη στην ομάδα μέσα και ήταν όλη μια αγκαλιά γενωμένη.
1: Και έχει υπάρξει δήμος στο χωριό μου αναφέρατε.
0: Η Κισσή ήταν επί τουρκοκρατίας, ήταν δήμος Κισσών, δήμος. Και σου λέω αυτό το σπίτι το παλιό που είναι και απέναντι στη Σιτιά, ήταν το ίδιο του δήμου.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν λέτε μαντινάδες, αν ξέρετε καμιά μαντινάδα, αν σας έπιασα τώρα έτσι απροετοίμαστο, αλλά εγώ θέλω να μας αφήσετε με μια μαντινάδα ή με κάτι έτσι όμορφο, δικό σας, μια σκέψη σας.
0: Περνάει η χαρά από την πόρτα μου, είναι ανοιχτή, δεν μπαίνει και πάει αλλού που είναι κλειστή και στέκει και ανημένει. Τα μάτια σου με σφάζουνε, μα δεν στο πω ακόμα, διατέχουνε τη θάλασσα και του ουρανού το χρώμα. Ναι. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πάντα με υγεία.
1: Στην
0: υγεία σας, παιδιά.
2: Έχω γνωρίσει τόσο ενδιαφέροντες ανθρώπους στα μέρη που πάω, αλλά κάθε φορά καταλαβαίνω πόσοι ακόμα υπάρχουν εκεί έξω. Μάλλον έχω ανακαλύψει ένα καλό μυστικό ζωής. Κάθε γύρισμα είναι πολλές δόσεις στιγμιαίας ευτυχίας από όλους όσους συναντώ. Είναι δύναμη και ελπίδα για να σκέπτομαι θετικά. Κυρία Μαρίνα Νικολουδάκη μας υποδέχτηκε στο πατρικό της και μας γέμισε με μια απίστευτη ενέργεια από εκείνες που σε τρέφουν και μόνο που την κοιτάζεις. Να σας θυμίσω το μότο που με ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Το έχω πει ξανά. Ζω σημαίνει μοιράζομαι και δίνω. Εκείνη λοιπόν μας έδωσε πολλά παραπάνω από ένα ωραίο παραδοσιακό φαγητό. Και ας μην το κατάλαβε.

0: με Κυσούς, μένουμε σε αυτό το υπέροχο και πολύ φιλόξενο χωριό και ήρθαμε εδώ, σε ένα παραδοσιακό σπίτι, να συναντήσουμε την κυρία Μαρίνα Σαριδάκη Νικολουδάκη, η οποία μας έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό φαγητό, ασχέτως αν εγώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει με το αρνί, κυρία Μαρίνα. Θα μας πείτε λοιπόν τι μας έχετε ετοιμάσει, να μας πείτε και αν είστε γέννημα θρέμα εδώ του χωριού. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μου, στο πατρικό μου σπίτι στους Χυσούς.
0: Εδώ μεγαλώσατε.
1: Εδώ γεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα. Σας ετοιμάζω αρνάκι από λέμονο.
0: Ωραία.
1: Μέσα στα μναγκάθι. Έχουμε βάλει το αρνί με το λάδι και το έχουμε τσιγαρίσει. Στο σημείο που είναι σχεδόν ψημένο, θα προσθέσουμε το κρεμμυδάκι.

0: Τινά, φρέσκο.
1: Και το φρέσκο κρεμμυδάκι και ξηρό κρεμμυδάκι μαζί. Mm. Θα το αφήσουμε να πάρει λίγο τα, βγάλει λίγο τα αρώματά του. Και μετά θα προσθέσουμε το σταμναγκάθι μας και ό,τι υλικά χρειάζεται. Αλάτι, πιπέρι, λίγο κίμινο.
0: Θα μας τα πείτε αυτά στην πορεία. Mm. Ας πάμε λίγο τώρα εδώ στο χωριό. Εσείς μεγαλώσατε λοιπόν εδώ, έχετε μνήμες από εδώ. Mm. Ποιο φαγητό έφτιαχνε η μαμά?
1: Διάφορα φαγητά.
0: Η έντονη μνήμη.
1: Συχνά η έντονη μνήμη. Τα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας τρώγαμε πολύ κοτόπουλο, σπιτικό, κουνελάκι. Κρέατα ντόπια παραγωγής του κάθε σπιτιού η εποχή αυτή. Δεν ήταν όπως είναι τώρα που τα παίρνουμε όλα από το χασάπι.
0: Βέβαια.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Και έτσι κάποια μαγειρευτό φαγητό που συνηθίζουν εδώ να κάνουν οι ντόπιοι, υπάρχει κανένα συγκεκριμένο? Κάτι έτσι με χόρτα ίσως, δεν ξέρω.
1: Χόρτα έτσι, χόρτα, αγριόχορτα που τα λέγαμε, έτσι τα λέμε και ακόμα με χοιρινό. Χοιρινό, τσιγαριαστό, ψητό το κάναμε τότε. Αυτά. Παλιά κρέατα που σφάζαμε παραγωγής μας βραστά.
0: Ναι, βραστό, πολύ βραστό.
1: Κρέας με το περίφημο πιλάφι που κάναμε σε όλα τα χωριά. Αυτά θυμάμαι.
0: Έχετε ένα πολύ ωραίο πατρικό. Ένα πολύ, εντάξει, το φιλόξενο αυτό είναι αυτονόητο, φαίνεται άλλωστε. Εδώ έχουμε περιμένει αρκετή ώρα. Πόση ώρα πριν ψινόταν το αρνί?
1: Πάνω από μία ώρα.
0: Πάνω από μία ώρα.
1: Πάνω από μία ώρα, σε σιγανή φωτιά. Mm-hmm. Χρειάζεται το χρόνο, θέλει το χρόνο του.
0: Εμείς βέβαια, να ξέρετε, βρίσκουμε πάντα σε κάθε χωριό μία, αν όχι την καλύτερη, μία άριστη μαγείρισα. Οπότε τώρα έχουμε έρθει την άριστη μαγείρισα του χωριού να δούμε τι θα μας φτιάξει. Και το σταμναγκάθι τώρα που λέτε, αυτό συνδυάζεται βέβαια, το αρνάκι συνδυάζεται με άλλα χόρτα.
1: Είναι από απόλυτο συνδυασμό, σταμναγκάθι με αρνάκι αυγολέμονο.
0: Το αυγολέμονο είναι εύκολο για τις νοικοκυρές?
1: Όχι και τόσο, γιατί αν δεν ξέρουμε και δεν προσέχουμε, κόβει το αυγό και είναι κάπως άσχημο στο πιάτο.
0: Το ίδιο βέβαια μπορούμε να το κάνουμε παραλλαγή και με κοτόπουλο ή όχι?
1: Όχι.
0: Παραδοσιακά με αρνί.
1: Με αρνί.
0: Δεν τη γλιτώνω.
1: Η επόμενη κίνηση λοιπόν είναι να βάλουμε το σταμναγκάθι στο σκάλι μας.
0: Τι είναι και μπόλικο.
1: Θα το αφήσουμε να μαραθεί.
0: Μάλιστα. Μαζέψει αυτό.
1: Να μαζέψει λίγο. Και μετά ανάλογα την ποσότητα που θα μείνει έτσι στο μάτι μας, θα προσθέσουμε το αλάτι και τα διάφορα παχαρικά, ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Τι βάζετε συνήθως?
1: Συνήθως βάζουμε αλάτι, μαύρο πιπέρι και κίμινο.
0: Α, βάζετε και κίμινο.
1: Βεβαίως.
0: Μπόλικα μυρωδικά.
1: Το κίμινο δίνει ένα ιδιαίτερο άρωμα στο αυγολέμονο.
0: Ωραίο το σταμναγκάθι και έτσι να το φας.
1: Ναι, το κάνουμε και σαλάτα. Ομό.
0: Πολύ δεν είναι.
1: Και το βράζουμε και σκέτο βραστό με λαδολέμονο. Και είναι και
0: αυτό είναι το καλύτερο.
1: Πολύ νόστιμο.
0: Καλύτερο.
1: Βεβαίως. Αλλά...
0: Εδώ, κυρία Μαρίνα, μου φαίνεται ότι έχουμε να φάνε 15 άτομα. Να ταΐσουμε 15 άτομα.
1: Περίπου.
0: Και για πείτε μου, λίγο τώρα όσο βάζουμε έτσι, έχει πρασινίσει η κατσαρόλα μας, πόσα παιδιά έχετε κάνει?
1: Έχω κάνει 5 παιδιά.
0: 5?
1: 5 παιδιά, 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Έχω και 11 εγγόνια.
0: 11 εγγόνια. Να είστε καλά, να τα χαίρεστε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και να δείτε και δυσέγγωνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και ό,τι καλύτερο σε όλα τα παιδιά και τα εγγόνια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ δες χρώμα. Βλέπεις τώρα ωραίο χρώμα εδώ πέρα, πράσινο. Πάει κρύψα μου το αρνάκι. Η μυρωδιά είναι παντού εδώ πέρα τριγύρω. Είναι έτοιμο. Βλέπω ότι και το σαμναγκάθι μας είναι ψημένο.
1: Ναι.
0: Και ποιο είναι το βήμα τώρα που μένει?
1: Το επόμενο βήμα είναι να γίνει το αυγολέμονο.
0: Και τι κάνουμε τώρα?
1: Το έχουμε αφήσει να ξεβράσει λίγο για να μας κόψει το αυγό.
0: Ωραία.
1: Έχουμε έτοιμο το φρέσκο λεμόνι μας συστημένο. Mm-hmm. Έχουμε το αυγό να το χτυπήσουμε. Κάνουμε το αυγολέμονο.
0: Ωραία. Για πείτε τώρα, το θεωρείτε εσείς εύκολο φαγητό γενικά αυτό?
1: Εντάξει. Δεν είναι θέλει πάρα μεράκι. Πολύ δύσκολο, θέλει. Θέλει να αγαπάς αυτό που κάνεις.
0: Στα παιδιά και στα εγγόνια αρέσει?
1: Αρέσει.
0: Άμα αρέσει τα παιδιά, στα εγγόνια εύκολο είναι. Ωραία, άρα πάμε τώρα. Έχετε ανακατέψει το αυγουλάκι.
1: Ναι, έχω ανακατέψει το αυγό, με βοηθήσει λιγάκι να
0: παίρνω. Ναι, να πάρουμε το ζουμάκι μας.
1: Ναι, λίγο.
0: Πόσο θα βάλετε?
1: Θα πάμε στην αρχή.

0: πολύ λίγο μέχρι να ψηθεί το αυγό, αλλά θέλει σε πολύ αργό χρόνο να μην μας κόψει.
1: Κυρία Μαρίνα, εσείς έμαθα ότι έχετε και μία επιχείρηση και μαγειρεύετε στους τουρίστες, ε?
0: Βεβαίως.
1: Και ποιο φαγητό προτιμούν?
0: Τους κάνω παραδοσιακά φαγητά.
1: Αυτό δεν είναι παραδοσιακό?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τρώνε αρνί.
0: Και αρνάκι αυγολέμονο τρώνε και τα όσπρια τρώνε και όλα τρώνε, όλα τα παραδοσιακά φαγητά. Δεν κάνουμε μοντέρνα φαγητά.
1: Εσάς όμως το αγαπημένο δεν μου το είπατε ακόμα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
0: Το αγαπημένο μου κρέας είναι το αρνί.
1: Κρέας μόνο?
0: Ναι. Με ό,τι το συνοδεύσουμε.
1: Τέλεια. Έχει πάρει και ωραίο χρώμα τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το λεμόνι πότε θα μπει?
0: Θα μπει το λεμόνι στο τέλος, γιατί το λεμόνι βοηθάει και κόβει πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Να μην μας κόψει. Τώρα είναι το αυγό ψημένο.
1: Δεν δοκιμάζεται όμως.
0: Δοκιμάζουμε στο τέλος.
1: Άμα είσαι γνώστης, φαίνεται.
0: Θα μπει το λεμόνι.
1: Θέλεις από το μάτι.
0: Βλέπεις που θα πήρε μέσα σε ένα άλλο χρώμα, το χρώμα του αυγολέμονου.
1: Τέλεια. Μυρίζει καταπληκτικά και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι οριακά να δοκιμάσω το κρέας.
0: Θα δοκιμάσεις.
1: Αλλά ναι, άμα το ονομάζαμε κοτόπουλο μπορεί να δοκιμάσω.
0: Έτσι.
1: Έτοιμο.
0: Περάσουμε όπως η ρωτώ, μη τυχόν και έχει κόψει. Όχι.
1: Τέλειο χρώμα, τέλειο. Πω, να ήσασταν εδώ να βλέπατε. Μπράβο.
0: Τώρα ταράζουμε την κατσαρόλα μας. Δεν μπαίνει ποτέ κουτάλα.
1: Και το σερβίρουμε έτσι.
0: Και σερβίρεται, βέβαια.
1: Άψογα. Λοιπόν, κυρία Μαρίνα, μιας και τελειώσαμε, θα δούμε για το σερβίρισμα του μετά. Αλλά θέλω να μας αφήσετε έτσι, πάντα κλείνουμε, με μια ευχή, με μια θετική σκέψη, με κάτι αισιόδοξο, έτσι. Εκεί θα κοιτάξετε τις νοικοκυρές στο σπίτι και τους τηλεθεατές. Θα μας αφήσετε με κάτι όμορφο. Ό,τι και είναι αυτό. Και μαντινάδα, μα θέλετε να μας πείτε και τραγούδι.
0: Μαντινάδα και τραγούδι, δεν λέω.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Τι να πω. Εύχομαι στον κόσμο να είναι πάντα καλά, πάντα με υγεία. Να είναι πάντα να βρίσκονται οικογενειακά με τα παιδιά τους και να κάνουν παραδοσιακά φαγητά που θα αρέσουν σε κάθε σπίτι.
1: Και υγεία.
0: Και υγεία, πάνω απ' όλα υγεία.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Να μαγειρεύετε. Να απολαμβάνουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και αργότερα τα δυσέγγωνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε εμείς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Περνάς κάποιες ώρες ή και λεπτά με ανθρώπους που σου ανατρέπουν απόψεις που σου πήρε μια ολόκληρη ζωή για να σχηματίσεις. Θα βάλω μία άνω τελεία σε αυτούς τους προορισμούς που επισκεφθήκαμε πρόσφατα και θα σας πάω για λίγα λεπτά πίσω στο καλοκαίρι, σε μία όμορφη συνάντηση με την αγαπημένη καλλιτέχνηδα Μαρίζα Ρίζου. Είναι από τα πλάσματα που έχουν καταφέρει μέσα από μικρές ή μεγάλες δυσκολίες να φιλοσοφήσουν βαθιά το νόημα της ζωής και ο τρόπος σκέψης τους σε κάνει μόνο να χαμογελάς.

0: Μαρίζα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ. Είσαι στον παράδεισό μας. Είμαστε λίγο τοπικιστές, αλλά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος και εσύ είσαι στον παράδεισο. Welcome, λοιπόν.
1: Καλώς σας βρήκα. Είναι ένας παράδεισος, η αλήθεια είναι. Και είναι πάρα πολύ κρίμα που κάθε χρόνο λέω κάπως πρέπει να γίνει, να έρθω για live και να μείνω κάποιες μέρες. Και κάθε χρόνο κάπως κάθεται, είναι στριμωγμένο το πρόγραμμα και δεν προλαβαίνω να μείνω.
0: Να το βάλεις σαν στόχο, λοιπόν, αυτή την επόμενη φορά.
1: Θα το βάλω σαν στόχο.
0: Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τον παράδεισο. Θέλω, λοιπόν, να μας πεις εσύ αν έχεις ένα δικό σου παράδεισο και ποιος είναι αυτός.
1: Μωρέ, εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή, εντάξει, όλη η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι μια κούκλα, αλλά και πάρα πολλά μέρη στο εξωτερικό είναι πολύ κουκλίστικα, νιώθω ότι ο παράδεισος είναι και δεν είναι μέσα μας. Δηλαδή, αν είσαι όμορφα και ήρεμα με τον εαυτό σου και με τους ανθρώπους σου, αν πας σε ένα ωραίο μέρος, είναι ο παράδεισος. Αν είσαι μαύρος και δεν είσαι σε καλή στιγμή, και το πιο όμορφο τοπίο να έχεις μπροστά σου να την κρίζεις, η αλήθεια είναι ότι δεν περνάει μέσα. Εγκεφαλικά λες τι όμορφα, αλλά ψυχικά δεν νιώθεις τίποτα. Είναι ή δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε εξαρτάται. Μπορεί
0: και ο λαός.
1: Μπορώ να νιώσω παράδεισο πραγματικά σε ένα άκυρο μέρος. Ο παράδεισος είναι μέσα.
0: Είσαι από την Άρτα.
1: Και από την Κύπρο.
0: Ναι, και από την Κύπρο, σωστά. Ναι, αν κάνω, ξέρεις, λάθη και δεν είμαι καλά.
1: Θα σε διαβάσω, μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, όχι, είμαι καλά, Διασμή, τις αγαπώ πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις όμως, ο παράδεισος επαγγελματικός είναι παράδεισος. Δηλαδή, αυτό που ζεις τόσα χρόνια μέσα από τη μουσική, το 14, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: είναι για σένα παράδεισος. Έχεις πει τι κάνω κάποια στιγμή, να τα δεις λίγο αλλιώς. Υπάρχει αυτό.
1: Κοίτα, νιώθω πολύ μεγάλη ευλογία που κάνω κάτι που έκανα από μικρό παιδί στο σπίτι μου. Και έχω τη χαρά και την τιμή να έρχονται άνθρωποι να σηκώνονται από το σπίτι τους, να οδηγούν, να ψάχνουν να παρκάρουν, να πληρώνουν εισιτήριο και να έρχονται και να με βλέπουν να κάνω αυτό που έκανα εγώ κάθε Κυριακή στο σπίτι μου, με τους φίλους των γονιών μου και με την οικογένειά μου κτλ. Είναι μεγάλη ευλογία. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως κάθε άλλη δουλειά, από τη στιγμή που σταματάει να είναι ένα χόμπι, έχει και κάποια πιο διαδικαστικά πράγματα. Έχει πάρα πολύ άγχος, έχει πολύ ανασφάλεια, διότι δεν ξέρεις αν θα γίνει αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Ειδικά όταν ο στόχος σου είναι αρκετά μακροπρόθεσμος, δεν ξέρεις αν θα επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά, από τη στιγμή που αποφάσισα να αποδεχτώ την αγάπη που έχω για αυτό το πράγμα, ένα, και δεύτερον, να με παρακολουθώ, ώστε ανά πάσα στιγμή, αν νιώσω ότι το κίνητρό μου δεν είναι καθαρό και υγιές να σταματήσω, νομίζω ότι έχω αρχίσει να ευχαριστιέμαι. Γιατί παλιότερα έλεγα συνέχεια, δεν θα περιοριστώ εγώ από τη μουσική και αν δεν αυτό θα αλλάξω επάγγελμα και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά αυτό έκρυβε από κάτω έναν μεγάλο φόβο. Ότι μήπως δεν πάει καλά, τι θα κάνω, θα νιώσω μεγάλη ματέωση, θα νιώσω μεγάλη θλίψη κτλ.
0: Φόβο μας μόνο για τη μουσική.
1: Φόβο για τη μουσική. Ότι αν δεν πάει καλά. Οπότε έλεγα δεν με ενδιαφέρει τίποτα και εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνω κάτι άλλο και έχω σπουδάσει και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και μετά παρατήρησα ότι αυτό δεν αποδεχόμουν τη σημασία της. Και είπα ότι αποδέχομαι ότι είμαι άνθρωπος μουσικής. Το αποδέχομαι γιατί αυτή είναι η χαρά μου, η μεγάλη, μετά τη ζωή. Αλλά απ' την άλλη θέλω να είμαι alert, γιατί αν συνεχίσω να το κάνω λόγω ματαιοδοξίας ή λόγω ότι μπορεί να μην έχω κάτι καλύτερο να κάνω ή για τα λεφτά ή για λάθος λόγους, τέλος πάντων, πέρα από το φυσικό κίνητρο της λύτρωσης μέσα από τη μουσική, θέλω να είμαι alert να σταματήσω.

0: Τι είναι η σχέση μου με τη μουσική.
1: Το ότι λες ότι θα μπορούσε να σταματήσει, βέβαια είναι μαγιά, γιατί δεν είναι εύκολο για κάποιο καλλιτέχνη που έχει βιώσει.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Αλλά να σου πω κάτι, ρε, για μένα η ζωή είναι πάντα πιο σημαντική. Και από τη μουσική ακόμα. Δηλαδή το χωριό μου, οι άνθρωποι μου, οι 2, 3, 4 άνθρωποι που είναι στην καθημερινότητά μου και είναι πολύ σημαντικοί για μένα, η ζωή, ένα ωραίο ποτό που μπορεί να πιούμε, μια ωραία συζήτηση, ότι μπορεί να συνδεθούμε, να μου πεις κάτι και να σου πω κι εγώ και να μου πεις και ένα ωραίο τοπίο, ένα road trip, ένα ταξίδι, αυτά.
1: Ναι, δεν συγκρίνουμε.
0: Είναι όλη αυτή η ζωήλα, ας πούμε, η ανθρωπίλα. Είναι πολύ ανώτερη από την οποιαδήποτε δουλειά. Δεν είναι μόνο από τη μουσική. Και από τη μουσική την ίδια είναι ανώτερη η ζωή.
1: Είναι και πολύ ωραίο αυτό που λες. Και έχεις δηλώσει κιόλας ότι έχεις αντιμετωπίσει τα σκοτάδια σου, ότι μπαίνεις μέσα. Είναι δύσκολο. Αυτό θέλει πολύ δουλειά.
0: Μπήκα. Και είναι νομίζω το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω. Βέβαια, πρόπερση, τέτοια εποχή, αν μου έλεγες να ξέρεις ότι όταν ξεκινήσεις, δηλαδή να με πήγαινε στην πρώτη στιγμή της ψυχοθεραπείας και να μου έκανες ένα τρέιλερ ή να μου έδωνες για 5 δευτερόλεπτα το συνέστημα που είχα πρόπερση, θα έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ, θα φύγω. Δηλαδή δεν θα το έκανα, αν το ήξερα τι θα έρθει μετά. Τώρα που αυτό έχει περάσει, για την ώρα, γιατί κύκλους κάνουμε γύρω από τα ίδια πράγματα.
1: Απλώς... Όλοι είμαστε βέβαια σε όλο αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Όλοι είμαστε σε αυτό το.
0: Ναι, αλλά ο καθένας κάνει το προσωπικό του, έχει τους προσωπικούς του δαίμονες, τα δικά του σκοτάδια. Τώρα που πια αυτό έχει περάσει, νιώθω ότι ήταν ό,τι πιο όμορφο και είναι, γιατί δεν έχω σταματήσει. Ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει για τον εαυτό μου, γιατί είναι ένα ραντεβού με έναν πιο ελεύθερο εαυτό μου. Δεν έχει, όταν κάνεις ψυχοθεραπεία, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, δεν είναι ραντεβού με τον ψυχοθεραπευτή.
1: Όχι, είναι δοσκόπηση.
0: Έχεις ένα ραντεβού με την καλύτερη βερσιόν σου, την πιο ελεύθερη, τη μη εξαρτημένη. Γιατί οι εξαρτήσεις δεν είναι μόνο το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
1: Υπάρχουν πολύ χειρότερες.
0: Υπάρχουν πολλές γενικά. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερες, καλύτερες.
1: Υπάρχουν.
0: Αλλά υπάρχουν πολλές. Γελάς, γιατί γελάς.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν μας παίρνει χρόνο να το αναλύσω.
2: Γίνει χαμός, είμαστε έτοιμοι. Η ενέργεια είναι φοβερή.

0: Λοιπόν, έχεις πει δύο σημαντικές λεξούλες, θα πιαστώ από αυτές. Λεφτά. Δεν θυμάμαι την άλλη. Αλλά σημασία έχει ότι. Θέλω να σε πάω λίγο εκεί.
1: Θες δανεικά.
0: Τηλεόραση, όχι καλέ.
1: Α.
0: Τηλεόραση, γιατί.
1: Λοιπόν, όταν πήγε ο Πάνος και ο Κωστής και κάνανε το voice, είχα φρικάρει πάρα πολύ. Του λέω: τι κάνετε, τι είναι αυτά, δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς από αυτό το ρεπερτόριο, αυτά τα πράγματα κτλ. Και μετά, όταν τους έβλεπα πώς τα αντιμετώπιζαν και ήμασταν πολύ κοντά και είμαστε πάντα με τα παιδιά και ξέρεις, με τον Κωστή σκεφτόμασταν και διάφορα τραγούδια μαζί και αυτά, σκεφτόμουν ότι αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, αυτή τη στιγμή δεν θα ακούγονταν αυτά τα τραγούδια στην ιδιωτική τηλεόραση, ας πούμε. Και μου φάνηκε ξαφνικά πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Επίσης είχε πλάκα. Δηλαδή φαινόταν να έχει πλάκα.

0: αυτό πολύ. Και το ζήλεψα. Και μετά λέω, παιδί μου, γιατί το ρεπερτόριό μας είναι, θεωρώ εγώ, ότι είναι κάπως κλειστοφοβικό. Όχι όλοι, φυσικά. Ένα μεγάλο όμως μέρος του ρεπερτορίου αυτού είναι κάπως στριμωγμένο. Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι χρήσιμο να είναι έτσι, να είμαστε έτσι. Και ο καθένας βέβαια πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει. Οπότε επειδή εγώ ένιωσα ότι αυτό θα είχε πλάκα και θα ήταν κάτι που θα με ευχαριστούσε και ένιωσα επίσης ότι ήθελα πάρα πολύ, όπως έχει συμβεί και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά, να ακουστεί, ας πούμε, να ακουστούν στην τηλεόραση την ιδιωτική του 2022 Ξαρχάκος, Κραουνάκης, Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου, σπουδαίοι καλλιτέχνες, που εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ένα 14χρονο πλάσμα που μπορεί να βλέπει από το σπίτι μάθει. Του, να τα μάθει. Και δεν λέω ότι τα τραγούδια που βάζουν οι άλλοι γνωμοδότες, δεν έχει πρόσημο αυτό που λέω. Mm-hmm. Δεν είναι τα μεν καλά και τα δε άσχημα.
1: Ναι, ξέρω, εγώ αντιλαμβάνομαι πώς το λέω.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να περάσω υπέροχα σε όποια συνθήκη και να με βάλεις μουσική. Αυτό. Θα περάσω τέλεια. Δεν θα τα ακούσω στο σπίτι μου, αλλά θα περάσω υπέροχα. Και θα θαυμάσω ένα άλλο είδος για τα καλά που έχει. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνούμε οικαστικά. Γιατί διαφωνούμε εικαστικά ότι δεν παραδέχομαι ένα ωραίο τραγούδι.
1: Μου λες τώρα το πριν όμως, το μετά.
0: Ποιο μετά?
1: Μετά την τηλεόραση.
0: Έχω αισθανθεί μεγάλη τύχη που έχω γνωρίσει τον Στέλιο, τον Μιχάλη.
1: Και εγώ το ίδιο θα αισθανόμουν.
0: Και τον Χρήστο. Το Στέλιο τον φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί όπως έλεγα πριν, διαφέρουμε ίσως περισσότερο από όλους εικαστικά. Και φοβόμουν πάρα πολύ πώς θα είναι σαν αναστροφή. Όχι τον έχω λατρέψει. Όχι, έχω πάθει ψύχωση. Είναι εκπληκτικός τύπος. Καλλιτεχνικά.
1: Επαγγελματίας επίσης.
0: Το γνώριζα αυτό, αλλά είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Πολύ καθαρός, πολύ ευθύς. Και έχουμε αγαπηθεί πραγματικά και με τους τρεις, γιατί είμαστε εκεί από την αρχή από το Φεβρουάριο. Με πάρα πολύ αγάπη για τα παιδιά και πάρα πολύ σεβασμό. Και αυτό που θέλαμε είναι να δώσουμε την αίσθηση ότι εμείς λέμε τη γνώμη μας και ότι κανείς δεν μπορεί να κόψει σε κανέναν τα όνειρά του και όποιος το κάνει να πάει για ψυχοθεραπεία γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε κανέναν άνθρωπο. Και κανένας δεν μπορεί να πει σε κανέναν εάν κάνει για τη μουσική ή δεν κάνει. Γιατί δεν ξέρεις ο κάθε άνθρωπος πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει.
1: Αυτό ισχύει σε όλες τις τέχνες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θα σε κλείσω με ένα παιχνίδι ρόλων. Ωραία.
0: Οπα.
1: Θα πω λοιπόν ότι είμαι κάτω να σκεφτώ ένας επιχειρηματίας εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και σου προτείνω να σου χαρίσω, ρε παιδί μου, έτσι μια επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Να έρθεις να μείνεις εδώ.
0: Γιατί να θέλω επιχείρηση για να μείνω εδώ.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να ήθελα να σου κάνω έτσι ένα μεγάλο δώρο. Εσύ τι θα ήθελες να
0: κάνεις. Δεν θέλω να μου κάνεις κανένα δώρο, θα το φτιάξω μόνη μου. Είμαι γυναίκα χειραφετημένη. Δεν έχω ανάγκη.
1: Ήξερα ότι υπήρχε περίπτωση να μου απαντήσεις έτσι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχόμουν.
1: Ωραία.
0: Θα σου έλεγα σε ευχαριστώ, χρυσέ μου άνθρωπε πολύ, αλλά θα το φτιάξω μόνη μου.
1: Ωραία, φτιάξτε μόνη σου, θα αρχίσω να.
0: Δεν θα μην ερχόμουν στην Κρήτη να μείνω.
1: Να μείνεις για πάντα.
0: Σαν τρελή, γιατί δεν μην ερχόμουν.
1: Α, όντως θα αφήνεις έτσι εύκολα να αφήνω.
0: Κοίτα, σου είπα και πριν, εάν κάτι το νιώσω φυσικό, εάν με πάει ροή και μου δώσει χαρά, γιατί δεν το έχω κάνει πολύ αυτό στη ζωή μου. Πολλές φορές με έχω πιέσει για πράγματα.
1: Να είσαι into the box.
0: Ότι κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πρέπει να γίνει τώρα αυτό, μετά πρέπει να γίνει το άλλο. Δεν θέλω άλλη φυλακή. Δεν θέλω άλλη φυλακή. Οπότε, αν εσωτερική, εμείς τις βάζουμε τις φυλακές. Εμείς τις διατηρούμε, τέλος πάντων, από μια ηλικία και ύστερα. Θα ήθελα, εάν μου βγει φυσικά και όμορφα, με πολύ μεγάλη χαρά θα το έκανα. Είναι πραγματικά παράδεισος και επιτέλους πρέπει να περάσω κάποιες μέρες παραπάνω εδώ. Θα με φιλοξενήσεις σε Όμηνο.
1: Κάτω εγώ, αύριο όμως έτσι,
0: ωραία, δεν είναι
1: πρόβλημα. Ορίστε το δηλώνω, ελεύθερο ανοιχτό το σπίτι μου, δεν θα το πω σε κανέναν, μόνο σε όλη την Κρήτη. Αλλά έλα, αλήθεια.

0: ψηφοφορικά δεν με ενδιαφέρουν. Πώς συνδέεις την αγάπη? Τι είναι αγάπη για σένα? Είναι τελικά μόνο η μουσική? Είναι αυτό που είπες πριν?
1: Μόνο η μουσική.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις κάτι. Από μικρή σκεφτόμουν ότι θα ήθελα μεγαλώνοντας να λιένομαι και να γίνομαι ακόμα πιο ήσυχη και να

0: γίναμε ακόμα πιο στρογγυλοί συναισθηματικά, με χώρο και γενναιοδορία για τους νέους ανθρώπους και με χώρο, αυτό που σου έλεγα πριν, να σταματήσω όταν είναι η ώρα. Δηλαδή να μην έχω ανάγκη λόγω ματαιοδοξίας το χειροκρότημα ή την αποδοχή των άλλων ανθρώπων.
1: Δεν φαίνεσαι βέβαια τέτοιος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίτα, Νίκη, όσοι ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή, έχω την αίσθηση ότι προσπαθούμε να υπεραναπληρώσουμε κάτι. Κάτι δεν έγινε όπως το θέλαμε, όπως το έχει ανάγκη η ψυχή μας. Κάτι γίνεται. Αλλιώς δεν μπορεί να θες να ανεβαίνεις στη σκηνή και να σε χειροκροτάνε άνθρωποι και να σε αποδέχονται. Κάτι παίζει εκεί. Γνώμη μου, έτσι. Γνωμοδότρια είμαι, δεν είμαι κριτής. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Θα ήθελα λοιπόν να νιώθω μεγαλώνοντας όλο και μεγαλύτερη πληρότητα και να μπορέσω να αποχωρήσω χωρίς να νιώθω ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει μουσική. Να το βλέπεις πάλι το πρώτο. Ότι δεν θέλω να εξαρτηθώ, ας πούμε, και από αυτό. Αγάπη λοιπόν είναι η ησυχία στη ψυχή ενός ανθρώπου. Αυτό νομίζω εγώ.
1: Ξέρεις πόσο κόντρα είναι αυτή που λες όμως. Γιατί εμάς τα μάτια μας η Μαρίζα Ρίζου δεν ήταν ποτέ ήσυχη. Δηλαδή την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκες και αυτό το τυπάκι που είχες από την πρώτη στιγμή δεν ήταν ήσυχο, δεν ήσουν ποτέ ήρεμη.
0: Μα άλλο λέω. Η ηρεμία δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω σαν παρτσακλό. Η ηρεμία σημαίνει ότι δεν έχω μέσα μου μανούρα, ότι δεν έχω δηλητήριο. Ότι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στο καινούργιο βιβλίο της Δήμητρας Παπαδοπούλου, να το πάρετε παιδιά, είναι φοβερό, την αγαπώ τη Δημητρούλα, λέει το σύνθημα είναι ένα, εναντίον κανενός. Και μου φάνηκε υπέροχο και το εναντίον κανενός σημαίνει πρώτα απ' όλα όχι εναντίον μου. Γιατί και άνθρωποι που εναντιώνονται σε άλλους ανθρώπους ή έχουν επιθετικότητα είναι άνθρωποι που στα αλήθεια, είμαστε άνθρωποι, ενώ όποτε το κάνω κι εγώ, που στα αλήθεια εμείς δεν είμαστε καλά με εμάς και γι' αυτό έχουμε επιθετικότητα. Ένας άνθρωπος που είναι καλά με τον εαυτό του δεν έχει επιθετικότητα.
1: Σε αυτό βοήθησε πολύ βέβαια και η τελευταία διετία, έτσι. Και η καραντίνα.
0: Όλες οι παθολογίες βγήκανε στον αέρα. Αλλά δεν είναι σπουδαία ευκαιρία να τις δούμε και να κάνουμε κάτι. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Και εγώ τα δύο τελευταία χρόνια πέρασα άσχημα, πολύ άσχημα και πολύ μαύρα. Αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο.
1: Λοιπόν, μαζί σου στο φως,
0: ναι.
1: Να ξέρεις, μόνο στο φως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαζί σε όλα. Και σε όλα, στο φως, και στο σκοτάδι, και σε όλα.
1: Μακριά από μας, ρε παιδί μου, το σκοτάδι.
0: Γιατί είναι μακριά από μας, ρε. Καταρχάς, άμα δεν έρθει το σκοτάδι, πώς θα καταλάβεις ότι είναι φως. Εάν δεν υπήρχε το μαύρο, πώς θα βλέπεις τα αστέρια που λένε και κάτι ποιητές υπέροχοι.
1: Πες μου κι άλλα, να ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Θα τα βλέπει. Θα τα βλέπει.
1: Εσύ την ψυχοθεραπεύτρια σε άλλου.
0: Μπα, δεν είμαι ικανή.
1: Να πας εκεί. Και όχι σε μανικιούρ, είσαι τουριστικά, είσαι οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν είμαι ικανή για κάτι τέτοιο. Γιατί παλεύω κι εγώ και ψάχνω τον εαυτό μου και προσπαθώ να βρω την ισορροπία μου. Νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο πλέον. Έτσι πιστεύω. Και όλο αυτό με την τηλεόραση ήταν ένα φοβερά χρήσιμο εργαλείο για να δω ότι το κέντρο μου δεν μετακινείται εύκολα. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Χαίρομαι που έγινε κάποια δουλειά. Κάτι λίγα εκεί, όχι πολύ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Αλήθεια, να είσαι καλά.
0: Τα νύχια πότε θα σας
1: και
0: φάξεις.
1: Να λάβεις. Κάτσε τώρα, έχει συνέχεια.
0: Θα σου βγάλω το μόνιμο. Θα σου κάνω σοβαρή δουλειά.
1: Όχι καλά, έχουμε συναυλία τώρα.
0: Παιδιά, εγώ δεν είμαι για ημίμετρα. Πρέπει να τον βγάλουμε τον νύχι, να το φτιάξουμε από την αρχή.

μοναχά. Την ένταση των στιγμών που ζούμε δεν τη σηματοδοτεί ο χρόνος, αλλά η συγκίνηση που κατοικεί εντός μας. Εμείς δημιουργούμε τη δική μας αντίληψη για τον κόσμο και τον χρόνο που γυρνάει γύρω του. Πρέπει να μετράμε τον κόσμο μας με συγκινήσεις. Ο χρόνος μετριέται σωστά με συγκινήσεις. Μετριέται με επιθυμίες και όνειρα. Με σχέδια που κάνουμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Ο χρόνος δεν μετριέται σε λεπτά, ώρες και δευτερόλεπτα. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνοψίζονται σε μία μόνο στιγμή. Σε εκείνη τη στιγμή που εξωτερικά και εσωτερικά συναισθήματα και επιθυμίες γίνονται πραγματικότητα.

Από μικρή είχα την επιθυμία να γνωρίσω έναν αληθινό ήρωα, να γνωρίσω την οικογένεια που τον δημιούργησε, τη δύναμη που τον κινεί, τις συνθήκες που τον πλάθουν, το περιβάλλον που ζει. Κατά καιρούς έχω γνωρίσει πολλούς ήρωες και ηρωίδες που με γέμισαν από τη δύναμή τους. Κάποιοι όμως διαφέρουν. Και ξέρεις γιατί? Σε κάνουν να γεννάς επιθυμίες για τους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?

Από μικρή είχα την επιθυμία να γνωρίσω έναν αληθινό ήρωα. Να γνωρίσω την οικογένεια που τον δημιούργησε. Τη δύναμη που τον κινεί. Τις συνθήκες που τον πλάθουν. Το περιβάλλον που ζει. Κατά καιρούς έχω γνωρίσει πολλούς ήρωες και ηρωίδες που με γέμισαν από τη δύναμή τους. Κάποιοι όμως διαφέρουν. Και ξέρεις γιατί? Σε κάνουν να γεννάς επιθυμίες για τους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν έχεις επιθυμίες για τους άλλους, για ανθρώπους που δεν ξέρεις, που δεν είναι η οικογένειά σου, που δεν είσαι εσύ, αν μοιράζεσαι την τύχη σου και την ενέργειά σου με άλλους, όλα μπορούν να αλλάξουν. Να επιθυμείς για τους άλλους. Να αγωνίζεσαι για τα όνειρα άλλων ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται το νόημα του κόσμου.

Εύχομαι να μπορέσει κάθε Παναγιώτης να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Εύχομαι, εσύ που μας βλέπεις, κάποια μέρα να σκεφτείς τι θα μπορούσες να κάνεις αλλιώς, για να μπορεί ένας ξένος άνθρωπος να αισθανθεί χαρούμενος, να μπορείς να γίνεις μέρος του ονείρου του. Έχεις ιδέα πόσο μαγικό είναι αυτό? Κάνε μου ένα χώρο να σταθώ, να κινηθώ, να μπορώ να υπάρξω πιο ανθρώπινα. Καλή αντάμωση.

0: Γράφετε.
1: Λίντο. Μαρίζα Ρίζο.
0: Κοιτάξτε, κανονικά εγώ πληρώνω με αδρά γι' αυτό, αλλά εδώ το κορίτσι το έχω συμπαθήσει πάρα πάρα πολύ. Δεν θέλω να μου ξανακάνεις ημιμόνιμο, γιατί χαλάει τον ήχη πάρα πολύ.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια έχω.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, με στεναχωρείς.
1: Τι να κάνω, δεν θέλω να φτιάχνω.
0: Τα νεάκια σου πες μου.
1: Θα συρθεί.
2: Πάμε. Μου τη φας τη μύτη. Δεν ξέρω τώρα. Τι να πω τώρα. Τα στάχια. Κοίτα ζητά. Μη γελάς τόσο, έτσι πιο μελαγχολική λίγο να είσαι.
3: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
1: Καλώς σε βρήκαμε. Τώρα δεν έχουμε ήχο, πείτε τι θέλετε.
3: Ελάχιστα αυτές.
2: Με τα ακουστικά ξεκουφάθηκα εδώ πέρα αυτό που το άκου έκανε.
1: Νόμιζα ότι έχω τις κεφάλες, γιατί δεν είχα.
2: Είναι βαρύ. Μπορείς να σηκώσεις.

0: Δύο. Τρία. Έλα, πάμε. Πέτ. Πέτ. Το πιάσω. Όχι τώρα.
1: Τρέξε σε μένα, για τρέξε λίγο.
0: Στοπ.
1: Γιατί κοιτάζεις.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάριος, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός. Ωραία. Είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι το
1: πληροφορικό. Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος ούτε.
0: Ναι, σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Ξέρετε, με τη γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι που περνάει.
1: Διορθώνω πάντα.
0: Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που. Ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί, τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες, φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε και τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά, πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε θα κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ.
0: Πολύ πίσω, δεν πολύ πίσω. Είναι. Και από site 1-2 και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν πληροφορική.
1: Ναι, ήταν. Είναι άσχετο. Ναι, ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο. Είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά. Ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Mm-hmm. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνής στον Πάλο, αλλά
0: καλά,
1: για
0: ναι.
1: κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες. Με παραλίες που δεν πήγαινε πολλής κόσμος, αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι, στην αρχή ναι, αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά, οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε ναι. έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία. Mm-hmm. Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Cretan Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι.
1: ως παραλίες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με. Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι ναι. παραλίες σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό πήγα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχά

0: αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο, δηλαδή πάμε στην παραλία, η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση. Ακριβώς. Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από Φαράγγι.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις, που θα περάσεις, τι θα δεις στο δρόμο, με τη αμάξη θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός, ναι. Ας πούμε, φωτογραφικά ή.
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
1: το ταξίδι,
0: το 2007 που είπατε.
1: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site, ναι. Όταν είχα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω.
0: Το οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι. Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί θα μας πούνε, ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, και στο τέλος να βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα πόλη στο Βουγγανία. Δεν το είχατε αυτό.
1: Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι.
0: Πολύ. Για χόμπι, έτσι.
1: Πολύ χρόνο για χόμπι.
0: Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι. Ας πούμε, Πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον ναι. Ακόμα και ναούς, ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέντη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ίσα-ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Τις Google, να πληρώνω... τα κλασικά.
1: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένα υπολογιστή ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
0: Ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά. Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι και εγώ λέω τώρα, λαϊκά ψωμί, δεν έχουν. Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής βιβλία.
1: Νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
0: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
1: Δεν το πολύ θέλω.
0: Ωραία. Όχι. Και συν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό.
1: Ισυχή.
0: Το οποίο για να μπούμε και στο χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο ή τι λέμε βιβλίο. Βιβλίο είναι έτσι.
1: Νομίζω οδηγός γράφω και
0: ναι, οδηγός. Λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός ή το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένο και είναι σχεδόν 600
1: σελίδες. 600 σελίδες.
0: Ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
1: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο. Πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλας.
1: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
1: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
0: Σωστό. Σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν εμείς. Δηλαδή όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάννου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνου, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά.
1: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νοτιοράκλειο, πώς θα τον πει.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος, Αρχανώνας Ερουσίων, συγγνώμη. Λέμε Μονοφατσίου, πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω, γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
0: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
1: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2 φορές τα δήμη.
0: τα ναι, και θα ανάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε.
1: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
0: Ναι, όπως πολλές φορές δεν είμαι ακόμη νομό

0: Ηράκλειο δεν λέει κανένας περιφερειακές ενότητες και τέτοιες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια, ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
1: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρα, άλλα η Σιτία, άλλα η επαρχία Οροπεδίου Λασιθίου, η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
0: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουνε.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο πως έχουν επιλεχθεί.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που του...
0: Δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη...
1: Ένα παράδειγμα. Ναι, το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
0: Σφακιανοί, που
1: λένε. Σφακιανοί,
0: ναι, ναι.
1: Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
0: ναι,
1: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
0: Ναι.
1: Επαρχία Σφακίων.
0: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
1: λέω. Εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
0: Διαχωρισμός, το λέω γιατί. Εγώ το είπα γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκουν ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
1: Πολύ και η τοπική, ειδικά.
0: Ναι, δηλαδή, εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
1: Όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρό για τα παιδάκια.
0: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστήριων δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη. Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
1: όριο. Ανατολικά ή δυτικά ή νότια όρια.
0: Μετά το ρωτούσα αυτό.
1: Μετά
0: το ρωτούσα. Γιατί, ας μην προτρέξω, εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί, από ό,τι βλέπω, είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να...
1: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει,
0: ναι,
1: πολύ πιθανό να του πεις τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, ότι μ' αρέσει πιο πολύ η ανατολική.
0: Ναι,
1: και όσο πιο ανατολικά.
0: Θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ, αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ. Που έχετε πάει...
1: Σαν τόπος,
0: ναι,
1: αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε δεν παίζονται. Δεν...
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
0: 10 στα 10
1: βουλευτέ. Δεν γίνεται να μην πεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνή και να μην πεις wow.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνή και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση. Τι να σου πω τώρα, ήταν,
0: ναι,
1: πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο σίγουρα είναι εντυπωσιακό. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πώς ο κόσμος πλέον έχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια, είναι, πώς να το πω, είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό

0: να πεις ότι okay, αυτό δεν υπάρχει, και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό, να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, okay, να πάει ο κύριος Δρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται. Τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο, που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει. Αλλά πώς θα το κάνεις αυτό, ορίζουμε. Τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει, ναι, γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάντως να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε Ιταλία λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
0: πολλοίς κόσμος για αυτό το μικρό. Το μικρό,
1: λες. Και πλέον, αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Influencers,
1: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν, ναι, να βγάζουν Instagram story ή κάτι.
0: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος.
1: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο κουρουπιτός.
0: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
1: Λοιπόν, σε Ιταλία λιμάνια έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο, δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω. Στο Σεϊτάν λιμάνι να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται. Το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα λατομείο, όπως το λέμε.
0: Ναι,
1: λατομείο.
0: Ναι.
1: Νταμάρι. Οπότε από εκεί το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη.
1: Έχει
0: γίνει διάσημη, γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν. Δεν είναι μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από στην παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες, και θα έλεγα στην παλαιόχωρα νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω καμιά φορά.
1: Ναι, νομίζω ότι η παλαιόχωρα όντως ενδείκνεται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες γιατί έχει αρκετές επιλογές. Ναι. Δηλαδή παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε, ναι, βρίσκεις ένα σημείο που, ναι, σου αρέσει.
0: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
1: Είναι παραλίες.
0: Έτσι, δηλαδή παλαιόχωρα μετά να πας. Και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία αυτή. Δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει το δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
1: Εντάξει, αγροτικό σύνολο. Ναι,
0: εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες. Ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες?
1: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
0: Ναι, γιατί τη Σούγια?
1: Νομίζω ότι και η παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ,
0: ναι,
1: το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία, στα ανατολικά.
0: Η Σούγια έχει πολύ φανατικό, ναι, κοινό. Πολύ φανατικό κοινό.
1: Έχει. Είναι κάτι. Ταυτόχρονα έχεις και τα μαγαζάκια να τα φας το βράδυ που είναι χαλαρά, και αντίστοιχα έχεις και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
0: Ναι.
1: Και η παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
0: Η παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω, τώρα το λέω για τους φίλους μας, που μπορείς και να απομονωθείς και να μείνεις και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
1: Είναι όσο θες.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
1: Χανιά.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
0: Μένιες.
1: Είναι η ωραιότερη παραλία της Κρήτης.
0: Η ωραιότερη παραλία.
1: Βορειότερη.
0: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
1: Έχουμε δύο.

0: μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου.
1: Ναι.
0: Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας, εκεί πέφτει με αλεξίπτο το πώς.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο.
1: Ναι.
0: Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα νομίζω, είναι αρκετά.
1: Ναι. Δηλαδή πάει αυτοκίνητο, λέμε το ζόρι, ας πούμε έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ ας πούμε πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου έσκασε το λάστιχο στη Μένιση.
1: Α,
0: είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά
1: Μένιση. Και είναι, καλά θα τη βρω και στο
0: στον
1: οδηγό. Άμμος τι είναι, όμορφη παραλία.
0: Έχει μοτσαλάκι,
1: ναι.
0: Κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ανατολικές παραλίες είναι ωραίες γιατί είναι σπάνιο να έχουν κύμα.
0: Ναι. Και ωραία κατά άλλα τα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε ναι. Κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που
1: ναι.
0: Παίρνουν κάποια καραβάκια και
1: ναι.
0: Πηγαίνουν. Πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
1: Μένιες.
0: Μάλιστα,
1: τη σημειώνω τώρα αυτή για
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: δω
0: ναι.
1: Πού θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρεις πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι, εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνεις ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιείς.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά, έχουμε πρέπει πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μάρμαρα, νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζω ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε οι Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν υπάρχουν άγνωστοι, απλά
1: ναι.
0: Για εμάς
1: για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά, γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, και ο βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταυρό.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή. Έτσι, ένα φαραγκάκι που κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες. Σταυρός, το αυλάκι που είναι.
1: Και μα δεν έχει κόσμο, βέβαια.
0: Στη Μονή Γουβερνέτου έχει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι. Ένα μικρό φιόρτ που κάνει. Εντάξει, άλλες είναι μεγάλες παραλίες.
1: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
0: Έχει. Έχει.
1: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
0: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη πριν έχει Άγιο Παύλο. Τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
1: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
0: φορές. Σχεδόν παντού.
1: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
0: Ναι.
1: Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ. 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην υπόλοιπη. Δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί. Των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τώρα τα δεδομένα του νησιού. Μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο.
0: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει
1: ναι.
0: Αέρα.
1: Ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
0: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει
1: ναι,
0: στα
1: ναι,
0: Λευκό
1: ναι.
0: Εκεί.
1: Απίστευτα, απίστευτα.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά και απίστευτα νερά.
1: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε.
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίες. Τώρα λοιπόν επαρχία
0: Λιβασίλειο. Πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.

0: Χερσονήσι, Αρμενόπετρα, έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Mm. Εντάξει, αν θεωρήσουμε πούμε, και τα παξιμάδια που θέλουμε, που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Νότος είναι και τα παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε...
1: Προφανώς. Είναι οι πιο, φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ...
0: Οι πορεινές.
1: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες, το λέω γιατί, εντάξει, όταν λέμε παραλίες βορεινές, μιλάμε για την υπερ εκμετάλλευση του βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την άναρχη οικιστική δόμηση, δηλαδή ναι, πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, ναι. Έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία, ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, και έχουμε... Θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Ναι. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Ναι, η αλήθεια ότι...
1: Εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ, και το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθινο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Mm. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
0: Δεν
1: υγρασία, ναι, προφανώς δεν
0: ήταν και
1: ναι, καθόλου
0: και,
1: και δίπλα και μαριδάκια, αλλά πας και λες τι κάναμε εδώ, ναι. τι κάναμε. Και... Μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή, την πλάτη σου στο βορρά, κοιτάς τον νότο, είναι ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω ποιοι, τι φταίει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
1: Ξέρουμε τι φταίει, ξέρουμε τι φταίει, δεν είναι.
0: Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
1: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε.
0: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
1: Βόρεια υπάρχουν, ναι. Ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
0: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
1: Άλλη όμως έχει.
0: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο που δεν την, όχι δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο ο κόσμος, είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ. Η οποία...
1: Αλμυρός εδώ στην
0: Αμουδάρα. Η έξοδος του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα, με παγωμένο νερό βέβαια. Mm-hmm. Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν της παραλίας αυτής.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει
0: δεν έχει
1: πρόσβαση. Ναι.
0: Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Ναι, γιατί κάποιοι που έχουν σκάφη και βάλει, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση εντάξει, παντού έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια να πάμε.
1: Νότια, αλλά ποια παραλία θα.
0: Η πιο γρήγορη πλέον να πας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρτης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
1: Επιβαρημένος τόπος, θα το
0: πω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα. Αν δεν σου αρέσει ο οικισμός, έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω. 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι, που είναι η τέρμα ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα, η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
1: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάει.
0: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
1: Ναι.
0: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία. Mm-hmm. Οι οποίες είναι...
1: Άρα πάντα βρίσκεις.
0: Ναι, βρίσκεις.
1: Πάντα βρίσκεις.
0: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα...
1: Ναι. Ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο που... Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
0: Για μένα τώρα προσωπικά,
1: ναι.
0: Οι αγαπημένες μου είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, κοντά στο Λέντα.
1: Λέντα Δισκό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
1: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
0: Ο Τράφουλας,
1: ναι. Εκεί τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
0: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
1: Αμένει 15 λεπτά.
0: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα Αστερούσια, το νότιο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τα Αστερούσια από κάτω, ε.
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες,
1: ναι.
0: Συνήθως είσαι μόνος σου.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
1: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι. Και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική η διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και εκεί, ναι. Έτσι. Αέρας πιάνει.
0: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου
1: mm-hmm.
0: και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
1: Ναι. Η Άρβη είναι μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
0: Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ την αγαπώ
0: δεν
1: την
0: το,
1: Άρβη.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνει και έτσι λες, όχ, πάλι εδώ.
0: Είναι ναι. Ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
1: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα κι εγώ.
0: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα. Ηρεμής.
1: Είχα ένα σκηνή ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
0: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος. Το οποίο μας φέρει μας.
1: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας. Έτσι. ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια ακριβώς αφορμή το ότι φυσούσε. Και λέω, αν φυσάει και στην Άρβη, δεν μπορείς να κάνεις. Και ήταν τέλεια στην Άρβη. Και κάπως είναι τα βουνά γύρω και.
0: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
1: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει. Ναι, ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Mm. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβουμε το ερώτημα, στο Λασίτη τι γίνεται. Γιατί το Λασίτη το αγαπάμε, βέβαια το είπαμε έτσι. Έτσι, έτσι αγαπάμε όλη την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναθέτει.
0: Το Λασίτη είναι αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Και είπαμε,
1: όσο
0: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
1: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίθι πρέπει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα, δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο Κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα άμα δεν φυσάει στο Κουρεμένο θα πετάνεις, έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, το φυσιολογικό να έχει ένα τεσάρι, για να, αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη, έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, Λασίθι, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να τον τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσον, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές πάντα έχουν λαδιά,
1: mm-hmm.
0: μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα Ξερόκαμπο.
1: Ναι.
0: Οι περιοχές του.
1: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω τσακωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
0: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ.
1: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού.
0: Αν και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
1: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε. Αλλά λέω ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο. Εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβα. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
1: ναι.
0: Ακόμη και το 15 Αύγουστο, θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες,
1: ναι.
0: Που συζητούσαμε,
1: ναι.
0: Και πριν το Γούδουρα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονήσι.
1: Ναι, εντάξει, το Κουφονήσι θέλει σκάφος, έτσι το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια, ας πούμε.
0: Για τον Αθερινόλακο, ίσως.
1: Ναι.
0: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
0: Κοίταξε, η Ελούντα είναι πολύ παρεξηγημένη, αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Ναι, θα πας να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ,
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Ναι, άμα πας εδώ, κύριε, οι μήνες της αιχμής τουριστικής δεν Βλέπεις πράγματα που δεν θα ήθελες να τα
0: δεις.
1: Αλλά είναι ωραίος τόπος.
0: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από το Γιγκολοκύ, θα λίγο παραπέρα, αν περπατήσεις κανένα 25 λεπτό θέλει.
1: Ναι.
0: Έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός. Ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί ναι. Δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο. Και πάντα λάδι.
1: Ναι.
0: Στο Μεγάλο Κρυό. Που είναι βόρεια από την Ελούντα. Από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και στον Άγιο Φωκά. Που και ένα,
1: Άγιο Φωκά δεν το ξέρω, όχι. Είναι ένα από κλισάκι. Πίσω.
0: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φωκάς.
1: Okay.
0: Στα βόρεια ουσιαστικά.
1: Okay. Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αβαρχίδα για την Κρήτη τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι, θα κατεβαίνεις ή δεν...
0: Προσωπικά βέβαια, η αλήθεια είναι, μέσα στη λιμνοθάλασσα δεν τρελαίνομαι για μπάνιο, γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το...
1: Ναι, επειδή δεν ανακατεύεται το... Έτσι, ναι, έκανα αυτό, το έχει στην Αγία Πελαγία μερικές φορές, που είναι πάλι λίγο κλειστό και δεν μου αρέσει, αλλά λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες, εδώ είναι πανέμορφα, μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα, πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα, ας πούμε, ξένο στο Λασίθι για να το... Τον τρελάνε παντού, δεν, εντάξει. Γιατί...
0: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα.
1: Πού είναι αυτό?
0: Που είναι στο Καβούσι.
1: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή, όπως ήταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν όπως... στη διασταύρωση παχιά, αν πα.
0: Περνά από Καβούσι, ναι.
1: Ναι.
0: Και στρίβει αριστερά και.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα. Τώρα με εξτάρει τώρα λίγο να
0: πάμε. Πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Και πάει αυτοκίνητο.
0: Πάει μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Και μετά περπατά σε ένα φαραγκάκι της Αγριόμαντρας γι' αυτό,
1: ναι.
0: Έτσι το λένε, γύρω στα 10 λεπτά είναι πολύ, πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε, η Παχιάμος έχει ένα θέμα με τα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα ρεύματα. Ναι.
0: Δεν φταίει το
1: μέρος. Ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Δεν είναι, καταρχήν εμείς φορούμε τα σκουπίδια. Το βασικό.
0: Είναι η γεωγραφία της περιοχής. Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή. Βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
1: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
0: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί.
0: Ναι, δηλαδή... ένα φαράγγι μικρό.
1: Ναι. Γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο Ρίχτη. Εκεί μετά που...
0: Η παραλία πας... δεν είναι τόσο ωραία στο Ρίχτη.
1: Δεν είναι.
0: Έχει μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
1: mm-hmm.
0: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Πέτρες.
1: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες λίγο της Ζάκρου. Ή... Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα, ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
0: συζητάω. Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο.
1: Ναι.
0: Αμμώδες σημείο, ναι, δεν είναι τόσο. Όχι, όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Τώρα...
1: Πλακούρες δηλαδή που δεν.
0: Ναι, χλάκους πλέον.
1: Ναι, μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, τις, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος Ζωνίδης, να δούμε τις 4-5 της Κρήτης ή,
0: ναι, ναι.
1: ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα, ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Που να το θυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό.
1: Δεν το βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
0: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι, να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
1: Ναι, ναι, καλά. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τη θες. Γιατί όταν μας ρωτήσει κάποιο. Εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε είναι τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτ, κάτι σε αυτό, και στην Ελούντα θα το στείλουμε και στο Ελαφωνήσι θα το
0: εξάρτανε
1: στείλουμε.
0: Εξάρτανε τι θέλεις ακριβώς. Έτσι. Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ, ας πούμε, στο Λασίθι, πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
1: Καλά, Ερημούπολη είναι λοιπόν. Αν πας βέβαια Κυριακή, γίνεται χαμός έτσι στο τραβή. Ναι. Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
0: Γιατί πάλι όμως.
1: Έχουν όλη την ίδια σκέψη. Στην Ερήμο, οπότε να πάμε εκεί.
0: Μην πας από εσά.
1: Αλλά είναι όμορφο μέρος. Δηλαδή,
0: Καρούμες είναι απίστευτοι.
1: Καρούμες, ναι.
0: Δύσκολα προσβάσιμο. Ναι. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια από τις Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.

0: τα ακούσω.
1: Μαυρομούρι το λέμε.
0: Μαυρομούρι.
1: Μαυρομούρι.
0: Και δεν έχει πρόσβαση.
1: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα. Εντάξει. Ξηρόκαμπος ή το ρούσο σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία. Περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία που πάει αμάξι. Το οποίο έχει.
0: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο, πού πάμε με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν. Θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις.
1: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά.
0: Ναι.
1: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης. Η οποία έχει πολλές παραλίες εδώ γύρω-γύρω, ναι. Δεν είναι μόνο η Άρβη.
0: Ναι.
1: Και, κάποιες...
0: και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα,
0: ναι.
1: Ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει λίγο.
0: Και, και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Και, αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
1: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως,
0: ναι,
1: την ξεχάσαμε.
0: Ναι,
1: γενικότερη περιοχή,
0: ναι,
1: της,
0: αυτή περιοχή
1: της Ιεράπετρας,
0: ναι,
1: αυτής.
0: Πάρα πολύ
1: το ψηλό,
0: ναι,
1: αυτό το κοτσαλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι εκπληκτικό.
1: Αγία Φωτιά.
0: Τώρα, επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας, δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, δεν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ρονιώτης. Που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, αυτή εδώ. Πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτό γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται. Ή κάποιος που δεν συμπεριλήφθησαν.
1: Σίγουρα
0: γιατί...
1: υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά
0: ναι.
1: Όσο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν,
0: ναι,
1: το 2013 είχα βγάλει άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
0: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
1: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο στο
0: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησόγη του Καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς, και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί. Και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισα. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
1: Τι να πεις για τη Γάβδο.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική.
1: Τους λέω, δεν είναι ότι. Πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω, ναι, να βρουν κάτι στα πλαίσια, ναι, του μαθήματος και.
0: Ναι.
1: Είναι για αυτά πιο ευχάριστα.
0: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί ή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή ταλαιπωρούνται.
1: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν γκρινιάζουν δηλαδή. Πού πάμε,
1: εντάξει,
0: πόσο περπάτημα θα κάνουμε. Πόσο.
1: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν. Για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης,
1: νομίζω, παραλίες. Επειδή η αλήθεια είναι ότι όταν καταπιάνομαι κάτι, το κάνω λίγο εξαντλητικά, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
0: Αφιερώνεστε, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι άλλο, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα. Κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Και εγώ εύχομαι.
0: Καλά μπάνια.
1: Να βγει ο κόσμος, να πάει,
0: ναι,
1: παραλία.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει.
1: Ας είναι και δίπλα.
0: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία.
1: Είναι
0: ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη με αναφορές και επιθέσεις αλλά και απειλές κατά κυβερνητικών στελεχών, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές και ζήτησε την καθολική καταδίκη του περιστατικού από τον πολιτικό κόσμο.
1: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το πολιτικό γραφείο και το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Χανίων Σεύης Βολουδάκη, με αναφορές σε γκαζάκια και απειλές κατά στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Το περιστατικό έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το κλίμα πόλωσης και τις απειλές που στρέφονται εναντίον πολιτικών προσώπων. Η ίδια τόνισε πως δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησής της, ωστόσο αυτή τη φορά, όπως είπε, οι δράστες ξεπέρασαν κάθε όριο. Η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους, τραμπούκους και τρομοκράτες, υποστηρίζοντας πως όταν γράφονται συνθήματα που κάνουν λόγο για θάνατο και γκαζάκια στα σπίτια σας, πρόκειται για πράξη τρομοκρατίας που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Απλώς κάθε φορά σήμερα σε αυτή την επίθεση έφτασαν και μέχρι την εξώπορτα του οικογενειακού μας σπιτιού. Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω σε αυτούς τους θρασίδηλους, τραμπούκους, τρομοκράτες, γιατί περί τρομοκρατίας πρόκειται, όταν γράφουν συνθήματα όπως αυτά που είναι θάνατος και γκαζάκια στα σπίτια σας και υποστήριξη προς αυτούς οι οποίοι προχώρησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, είναι ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να περάσει.
1: Η Σεύη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Σύμφωνα με την ίδια, τα συνθήματα γράφτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και έγιναν αντιληπτά νωρίς το πρωί. Οπότε ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι έρευνες προχωρούν γρήγορα, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι είναι θέμα ωρών, αν όχι ημερών, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται σε ένα ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος. Παράλληλα, κάλεσε το σύνολο του πολιτικού κόσμου να καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση.
2: Δεν πρόκειται να εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου, γιατί η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Δεν πρόκειται να περάσουν τέτοιου είδους ούτε απειλές, ούτε πράξεις που δεν ανήκουν στην ευνομούμενη πολιτεία μας.
1: Η βουλευτής Χανίων δήλωσε ακόμη ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακόμη έστειλε το δικό της μήνυμα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία εξαιτίας των απειλών.
2: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα βρεθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Και ούτε εγώ θα φοβηθώ, θα συνεχίσω το δρόμο στον οποίο βαδίζω μέχρι σήμερα για το καλό των συμπατριωτών μου και το καλό της χώρας μας.
0: Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, ενώ οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι εάν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένες αισιόδοξες.
3: Κοινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοί κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
1: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
3: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια αυτό το βλέπουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
1: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
3: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
1: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
3: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
1: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
3: Ψωνίζουν, τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλώς καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.
0: Σε τροχιά σταθεροποίησης εισέρχονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν να υποχωρούν, αφήνοντας ωστόσο μία μεικτή εικόνα για την τσέπη των καταναλωτών. X-Factor θα αποτελέσει η πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς πιθανή περαιτέρω αύξηση μπορεί να προκαλέσει ντόμινο ανατιμήσεων.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα δείχνει τάση σταθεροποίησης, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μικρές μόνο μεταβολές, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα προϊόντα αναμένονται νέες ανατιμήσεις, συγκεκριμένα τα κατεψυγμένα ψάρια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 6% έως και 9%.

0: 9%, ενώ τα αυγά αναμένεται να γίνουν ακριβότερα κατά περίπου 9%. Παράλληλα, ανωδική πορεία προβλέπεται και για τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά.
1: Καταρχήν έχουμε πέλθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα από τις 15 εβδόμου και μετά θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6 έως 9%. Στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%. Στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
0: Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Τα είδη προσωπικής φροντίδας εμφανίζουν πτώση τιμών, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνεται και στο ελαιόλαδο. Ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρατηρείται στον ελληνικό καφέ, όπου οι τιμές υποχωρούν κατά 9 έως 10%, ενώ και ο εσπρέσο γίνεται φθηνότερος, με μείωση που αγγίζει το 6%.
1: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2 με 3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2 με 3% και σε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές οικιακού χαρακτήρα, όπου και εκεί θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 5%. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στο ελληνικό καφέ θα δούμε μια μείωση περίπου στο 9 με 10% και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρνουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μια μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5 με 6%.
0: Στα τυροκομικά προϊόντα η αγορά φαίνεται να έχει ισορροπήσει χωρίς να καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές στις τιμές. Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει η εικόνα και στην αγορά του κρέατος, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές για τους καταναλωτές.
1: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, σε σχέση, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλη τύπη των κρεάτων, περίπου στο 3 με 4%, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17 με 18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις, τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.
2: Η κίνηση στην εστίαση κρίνεται ικανοποιητική με την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και τον καλό καιρό να ενισχύουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματα της εστίασης. Οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η εικόνα είναι αντίστοιχη σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι ξένοι επισκέπτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τοπικές γεύσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα.
0: Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κίνηση στην αγορά της εστίασης για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με εργαζόμενους και επιχειρηματίες του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, σημαντική όθηση στην δραστηριότητα των καταστημάτων έχουν δώσει οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, αλλά και η αυξημένη τουριστική κίνηση, η οποία ενισχύει καθημερινά την επισκεψιμότητα σε καφέ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.
3: Είναι ικανοποιητικά για την εποχή τα επίπεδα στο Ηράκλειο. Έχει κόσμο. Βοηθάνε και τα κουραζιερόπλαια, βοηθάνε και οι τουρίστες, βοηθάνε και ο εγχώριος τουρισμός. Προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να βοηθήσουμε ώστε να είναι όλα καλά, γιατί είναι και δύσκολες εποχές, δύσκολη περίοδη.
0: Στην αυξημένη προσέλευση συμβάλλουν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Ο καλός καιρός έχει οδηγήσει περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες να επιλέγουν τα καταστήματα εστίασης για τον καθημερινό τους καφέ, αλλά και για το γεύμα ή το δείπνο τους, δίνοντας ζωή στην τοπική αγορά.
3: Καλά, καλά. Δηλαδή δείχνει ότι κρατάει, βοηθάει ο καιρός. Δεν έχει κάνει καύσονες και αυτά. Άρα ο κόσμος έρχεται, μας θυμάει και προσπαθούμε κι εμείς το καλύτερο για αυτούς.
0: Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου σημειώνουν ότι η κίνηση κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις. Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες από το εξωτερικό δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, επιλέγοντας να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα. Γεγονός που στηρίζει τόσο την εστίαση όσο και την προβολή της τοπικής παραγωγής.
3: Πιστεύω ότι είναι στα ίδια. Στα ίδια ακριβώς. Και απλά προσπαθούν με τις κουραζιέρες, γιατί πιστεύω ότι τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Κουραζιέρες κάθε μέρα, τονώνουν παραπάνω την αγορά.
4: Οι τουρίστες που έρχονται καταναλώνουν.
3: Θα πιούν το καφέ τους, θα δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα γενικά κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

0: τους.
1: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νίκη Ταγιαμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
2: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
1: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
2: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Εμπιστεύομαι γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
1: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
2: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
1: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
2: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
0: Λύση πρώτων πυλών για έναν από τους πλέον προβληματικούς κόμβους, τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του συγκεκριμένου κόμβου στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η παρέμβαση προβλέπει την ολοκληρωτική κατάργηση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου και τη δημιουργία ενός νέου, όπου μεταξύ άλλων θα τοποθετηθούν και φανάρια.
3: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
4: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
3: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
4: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των Μπεζών.
3: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία.

0: Επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
1: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελιψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελιψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
0: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
1: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
2: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα εκπέμπει η Αθήνα στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός.
3: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό casus belli μια ιστορική ανορθογραφία, υπογραμμίζοντας ότι δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα της συμμαχίας ούτε με τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η διατήρηση του casus belli δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη συμμετοχή της στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε ρόλο θεατής στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά αποτελεί πρωταγωνιστή με ενισχυμένη διεθνή θέση. Ο ίδιος άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο κύριος Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στην θητεία του κυρίου Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
2: Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση ομολόγων, ενώ παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις θυγατρικές και τις συμμετοχές της. Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε για την πορεία μετατροπής της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία και γνωστοποίησε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
3: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο απολογισμός για την Τράπεζα Χανίων, τόσο ο οικονομικός όσο και ο διοικητικός, λύνει με θετικό πρόσημο, μάλιστα όπως αναφέρθηκε. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% αγγίζοντας τα 655,4 εκατομμύρια ευρώ.
5: Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τράπεζα Χανίων, εκτός του ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα του τόπου, πήρε πανελλαδική άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουμε από το επίπεδο Κρήτης και Αθήνα, που είχαμε πάρει μια ειδική άδεια από Αθήνα, και θα κάνουμε μια γεωγραφική επέκταση σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 30 χρόνια είναι σημαντικά. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο.
3: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
5: Ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η τράπεζα από συνεταιρισμό, όπως έχετε καταλάβει, ο θεσμός δεν βοηθήθηκε και είναι μονόδρομος το να πάμε να αλλάξουμε το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, με την

0: πανελλαδική άδεια και με τις ανάγκες τις κεφαλαιακές, θα πρέπει να μπουν επενδυτές. Οι επενδυτές υπάρχουν, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για τα asset που έχει η τράπεζα, που είναι οι διάφορες επενδύσεις που έχουμε κάνει, αλλά είναι και η προοπτική ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει προοπτική. Εμείς θα κυνηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε επιλέξει με τη διαδικασία αυτή. Αναγκαστήκαμε δηλαδή, και έτσι προβλέπει οι κανόνες, να πάρουμε ένα οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο επιλέξαμε με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση από εμάς, ο σύμβουλος αυτός, και θα επιλέξει και θα πάνε στο σύμβουλο κατευθείαν οι επενδυτές να τους αξιολογήσει. Και η αξιολόγηση αυτή θα έρθει σε εμάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να κάνουμε τις επιλογές. Και είναι την εποχή λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Τράπεζα θα κάνει μια έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θα αποφασίσουμε την αλλαγή του νομικού προσώπου, να κάνουμε ΑΕ. Αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική για την εταιρεία.
1: Με μουσικές και μελωδίες να πλημμυρίζουν την πλατεία Μικρασιατών, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων.

0: όμορφους μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Νανωτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενωνόμαστε, όλοι, ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.

0: 8ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
1: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές, πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και την εξαφάνιση ενός μέλους του πληρώματος. Γεγονός που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι Ινδικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αγνοούμενος είναι Ινδός υπήκοος, ενώ διευκρινίστηκε από τη Λευκωσία ότι στο πλήρωμα δεν συμμετείχαν Κύπριοι πολίτες.
1: Εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ως απάντηση στο περιστατικό. Όπως ανέφερε η CENTCOM, το πλοίο επλήγει από δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να αγνοείται, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές που κατέστησαν αδύνατο να συνεχίσει το ταξίδι του. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι το μέλος του πληρώματος που παρέμενε αγνοούμενο είναι Ινδός υπήκοος, όπως και άλλα 10 άτομα που έχουν διασωθεί. Στα μέλη του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι, έγινε γνωστό από τη Λευκωσία.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Αγγλία και η Αργεντινή συμπληρώνουν την τετράδα των ημιτελικών του Μουντιάλ. Οι Άγγλοι νίκησαν 2-1 την Νορβηγία, ενώ οι Αργεντίνοι επικράτησαν με 3-1 τη Ελβετία στην παράταση.
3: Νορβηγία που ανέκτησε. Σέντρα σουτ στα δίχτυα! Απίθανο Σέλτρουπ! Ναι, απίθανο γκολ!
4: Ναι, εγώ το έκανα. Λέει με τον τρόπο του ο ακραίος επιθετικός της Μπενφίκα. Ένα αγόρι του 2004 και
3: εδώ
4: στη συνέχεια.
3: Έδωσε τον φάουλ οι Άγγλοι.
4: Αυτό εδώ. Από τον Σέλτερου που δεν ξέρει τι τον βρήκε. Ο Πίκφορντ το χάρη και μέσα. Ο Στάστον Κόνσα. In your face που λέμε. Αργεί λίγο να καταλάβει και ο Σολμπάκεν τι συνέβη.
3: Ωραία κατέβασε ο Άντερσον. Γκόρντον. Έκοψε την μπάλα και την έβγαλε ωραία για τον Μπέλιγχαμ που πατάει στην περιοχή. Ψάχνει τα αριστερό του και ισοφαρίζει ο Μπέλιγχαμ.

0: καθυστερήσεων. 1-1 για άλλη μια φορά η λύση από τον Τζουτ Μπέλιγκαμ.
1: Αφού έκανε μια καταμάχητη αλλαγή κατεύθυνσης με την μπάλα στα πόδια ο Γκόρντον και μετά ήρθε αυτός που βοήθησε στην απόδραση. Ή ο ένας θα ήταν ή ο άλλος. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Κέιν, τώρα είναι ο Μπέλιγκαμ. Δύο σώματα, μία ψυχή για την Αγγλία, ο Χάρι Κέιν και ο Τζουτ Μπέλιγκαμ. Έξοχη ενέργεια από τον Γκόρντον και φυσικά είχε πολλή δουλειά να κάνει ακόμη και μετά από αυτή την καλή ενέργεια ο Μπέλιγκαμ.
2: Με τον Έζε ζητάει ο Άντερσον, προτιμά τον Ρότζερς που σουτάρει, είναι καλό σουτ, δεν μπόρεσε ο Νίλαν, σκοράρει η Αγγλία! 2-1, πάλι Μπέλιγκαμ!
1: Σαν να βλέπω τον Μίκελ Μερίνο, χθες δεζαβού. Απόκρουση του τροποφύλακα, η μπάλα δεν έφυγε προς τα πλάγια, ήρθε μπροστά. Ο Μπέλιγκαμ ήταν εκεί για να τραβήξει άλλη μια φορά την σκανδάλη. Λέγαμε για το ποιος θα βγάλει την Αγγλία από τη φυλακή μετά το 0-1 της Νορβηγίας. Με το Κονγκό χρειάστηκαν δύο γκολ του Κέιν. Σήμερα είναι δύο γκολ του Τζουτ Μπέλιγκαμ.
3: Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Αργεντινή. 10 λεπτό της αναμέτρησης στο Kansas City. Εκτελεί με το αριστερό ο Μέση, κεφαλιά γκολ! Μακάλιστερ! 1-0 η Αργεντινή! Στο 10.
4: Στην πρώτη απόπειρα στο προηγούμενο κόρνερ έκανε κεφαλιό Μακάλιστερ, δεν βρήκε στόχο, πήγε ο Μέση να εκτελέσει ξανά. Αυτή τη φορά ο Μακάλιστερ εδώ πανηγυρίζει, ο Αλέξης Μακάλιστερ.
3: Που έχει ούτως ή άλλως έναν από τους κορυφαίους goalkeeper της διοργάνωσης και της φετινής διοργάνωσης. Ωραίος συνδυασμός για την Ελβετία, γκολ! Εντόι! Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα και τώρα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 67. Σειρά των Ελβετών να πανηγυρίσουν έξαλλα. Ο Εντόι πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Είχε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα στο 65 και τώρα στο 67 από δύσκολη γωνία. Πάνω που λέγαμε για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες πόσο καλός γκολκίπερ είναι. Δεν μπόρεσε να σταματήσει αυτό το διαγώνιο πλασέ. Με τον Λόπες την πρώτη του ενέργεια στο παιχνίδι. Ανάγκασε και να βγει προς τα έξω. Πασάρι στον Χούλιαν Άλβαρες. Σουτάρει ο Άλβαρες! Απίστευτο!

0: Έχουν φύγει νερά, έχουν φύγει μπύρες στις εξέδρες από τους Αργεντινούς.
1: Και δίνει την απάντησή του ο Χουλιάν Άλβαρες με αυτό το καταπληκτικό γκολ.
0: Απίθανο σουτ, το ζήγησε πάρα πολύ καλά. Έστειλε την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε και ακριβώς στο σημείο που δεν θα μπορούσε να φτάσει ποτέ ο Κόμπελ. Για το 2-1 της Αργεντινής στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Νίκο Γονσάλες βγήκε νικητή σε μονομαχία. Πρόλαβε, πρώτος πήγε στην μπάλα και την απομάκρυνε μέχρι τον Τζάκα. Τζάκα πάει να τριπλάρει το Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος εκεί κατάφερε να κλέψει και να βγει στην κόντρα η Αργεντινή με την πάσα για τον Τιάγκο Αλμάδα. Απέναντι ο Μέση, Αλμάδα μόνος του, αποκρούει ο Κόμπελ. Το πλασέ γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

0: Εδώ τελείωσαν όλα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό.

Το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Παρακολουθήστε στη συνέχεια την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα.

0: άσπρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νίκη Ταγιαμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 29χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
1: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
0: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια, ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
0: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
1: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.

0: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν η επόμενη μέρα εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
1: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
1: Η σεζόν είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος, πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
2: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
3: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
2: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
3: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
2: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
3: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελιψοειδής

0: Της κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
1: Επί της ουσίας, ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
0: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους. Πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2000.
2: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας, οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
3: Αυτή τη στιγμή μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες, και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό, 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πάνω από 2.000 μέρες άδεια στην καθαριότητα.
2: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
3: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
2: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
3: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 ώρες στα Λιοντάρια.
1: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
4: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος, ενώ εργαζόταν, πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν, μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω, εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη, θα μπορούσε να του δώσει την απόλυση του. Τόσο απλά είναι, και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
4: Απαράδεκτη, και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό στον εργασιακό χώρο, Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς

0: εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
0: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο. Πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.

0: ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Νανωτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και εσείς όμως το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια

0: ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
1: Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
0: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.

0: έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλη σ' ακούω και στο Κώστας και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα σε όλους τους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθυντικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τον Αεράκη, ναι, έτσι. Βέβαια. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ότι κάνεις εκείνη την
0: καλά
1: ώρα.
0: Καλά θα γίνει και αυτό, προφανώς.
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολλής κόσμος.
0: Αλλιώς ήθελα να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον παπάκι για να τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, ναι, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε οσμιστεί δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάποσα χρόνια και το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός, εντάξει, να κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιότανε να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική, ας πούμε, αντίδραση? Ή μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψία? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, μπορεί να παίξει, να δράσει να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το. Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό. Καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολύς κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλλήμονό σου, αν κάνεις 1, 2, 3 κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
1: Τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, αχ καλά, πάμε παρακολουθούμε.

0: για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ. Mm-hmm. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά...
1: Για να κλείσουμε το θέμα του σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα πόσες σεζόν κράτησε, τρεις.
0: Τρεις.
1: Ναι. Τρεις. Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα που από εκεί κρυνόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε. Με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη πέρυσι, θέλουμε οπωσδήποτε, και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
1: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε. Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιος από εσάς, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα. Έτσι,
0: και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
1: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισοδίων πριν αρχίσει να παίζετε, έτσι δεν είναι, για να υπάρχει μια...
0: Τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν.
1: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει, παράδειγμα, 18 Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την... μεγάλη, ας πούμε, αγάπη του κοινού, την εισπράξετε μετά τα πρώτα 10 επεισόδια.
0: Ναι, ναι, συνήθως τότε αρχίζει και δείχνει, που λέμε. Mm-hmm. Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα, φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά-σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μία σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα του, και μπαίνουμε. Εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν...
1: Ναι, ναι, έχω χίλιες ερωτήσεις, θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε, νομίζω. Ναι. Το τι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη. Γιατί εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως μια Κρήτη και ένα-δύο περιοχές της Ελλάδας. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα χάντικαπ το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε? Γιατί το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
0: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός πιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός? Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και των ανθρώπων.
1: Τι μάθανε καταρχήν, δεν ξέραν.
0: Ναι. Από εκεί μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή οι φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει πολλές αρετές, πολλές αυτό που λέμε άειλες αξίες. Τώρα το εάν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι, ας πούμε, σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη λένε.
1: Και τσουβαλιάζεται.
0: Η Κρήτη λένε. Λέω, ρε παιδιά, από πού και ως που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση? Γιατί,
1: δεν υπάρχει, μια και το θέλεις, αγαπητέ Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων, θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, ή στην Ήπειρο. Εμάς, βέβαια τις έχουμε δουλεμένες κιόλας. Μερικές. Δεν τις έχουμε.
0: Ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι. Γιατί αυτό, αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει, πού να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι έτσι. Προφανώς δεν είναι.
0: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα.
1: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε.
0: Έχουμε. Ναι.

0: Από εκεί μετά ας μην αποσύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος. Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
1: Ναι,
0: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέ, δηλαδή όποιος είναι της παραβατικότητας είναι...
1: Τώρα είναι και παράσιμο.
0: Καπετάνιος.
1: Αυτά. Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια λόγω οικονομικών δυσκολιών φαντάζομαι, όχι για να...
0: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα προφανώς. Ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
1: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού για την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία? Προσπαθώ να το φανταστώ και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης εγώ στον πατέρα του.
0: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αίτια, τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
1: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Και... γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές. Τι πουλούσαμε λαχεία.
0: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη. Ναι. Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφο.
1: Αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
0: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
1: Το κάνω εικόνα τώρα.
0: Ναι, εικόνα απίστευτη.
1: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
0: Αν γραφτεί, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες δει
0: όχι,
1: θέατρο.
0: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουν μέσα εκεί με τον ξάλφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ. Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, έκανα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
1: Πάλι τον παπά.
0: Ναι. Ο πρώτος
1: ρόλος
0: που έπαιξα ήταν ο παπάς από το «Ένα παιδί μετράει τάστρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπεδίου Αριγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
1: Να το κίνητρο
0: της ζωής. Η οποία μου άρεσε εμένα και λέω, λες. Οπότε λέω, εντάξει,
1: άρα τον παπά.
0: Πήγα γιατί η κοπελιά, πήγα εγώ για τον παπά. Μόλις άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, δεν τα είχα ξανακούσει.

0: έτσι. Βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα, έτσι, τα λέω
1: μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι, μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών. Πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει, και ασχολήθηκα με το θέατρο.
1: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
0: Όντα, αλλά είναι ωραίο, ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στο κύριο μου μπαμπά, μου λέει, ίντασες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι, δεν θέλω. Πάει πρώτη κατά κεφαλιά. Η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι, 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος, γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διάλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο την του Ιερακλή. Ναι, ναι, ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια, ε.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουν λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από Τσέλνας. Δούλευε Τσέλνας στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Α, του λέω, εδώ είναι καλός, ε. Τέλος πάντων. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκείνη.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωσε.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και έλεγε, ο γιος μου είναι, ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Ο γιος.
1: Φοβερό. Τώρα θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό, καλά, το Λαχεία το είπαμε, υπόθηκε αυτό,
0: ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Μεγάλο κεφάλαιο,
1: είναι
0: τσεκαρισμένο και, πολύ
1: και σενάριο θέλω γι' αυτό. Άμα
0: έχω
1: αυτό
0: και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου, ναι, και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο,
0: ναι,
1: χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι?
0: Όχι, σωστό είναι αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό το πράγμα?
0: 11 χρονών.
1: 11 χρονών μπήκες στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα Λαχεία και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα Λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα Λαχεία, ξαναμετρώ, λιβόταν ένα κοσάρικο. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ναι, ήτανε
1: μεγάλο
0: το μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα.
1: Πώς θα πάω στην Αθήνα?
0: Κοντά Παντελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, πουλούσε και αυτός Λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνει το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή? Τι σκέφτηκε?
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξει να τους επίσω ότι πήγα στην Αθήνα. Και είτε θα τρως, μου λέει. Φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι.
1: Δεν έχεις καν να πάει στην Αθήνα.
0: Όχι, βέβαια. Πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι?
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ. Ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες,
0: πάω ομάδα στο Γησέ, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα, λεφτά και Λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι, ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθυντής, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε, λέω, με περιμένει ο θείος μου.

0: στην Αθήνα, μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό. 190 δραχμές το ειστήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω...
1: Πρώτη φορά στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά, όλα λέω, πού πας, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ καταλήγαν στη ΣΕΑΠ, και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Δεν ήταν έτσι. Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ, 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες?
0: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη, του λέω,
1: συνάδελφε,
0: με κοίταζε αυτός έτσι, κοντά Πατελουνάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κρυπτικά και μου λέει, να το. Και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω Μεγάλη Βρετανία. Μπαίνω μέσα, με θάρρος, λέω, παρακαλώ, ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα, μου λέει, ταυτότητα έχετε? Λέω, όχι. Τότε, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, πω, εκεί έπεσα. Ξερός, λέω, σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου.
1: Τι ήταν?
0: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου, στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο γύρι μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαια της Συρικάς Αρχελάου. Λέω, ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινο αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Κάνε ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλέα και του λένε, Αχιλέα, χάσαμε το Μιχαλιό, κατέχεις που είναι? Αυτό, λέει, μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα να με ψάχνει. Τι να ψάξει τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
1: Αρχελάου,
0: Αρχελάου 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια, με βρήκε ο θείος μου.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξεις για ένα χαστούκι ο κύρις μου, θα τον εσπρώξω, αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξει στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός, και πάνε με πλησιάσει ο κύρις μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξεις για μια και σέρνουμε παρολίγο να πέσω στο... μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας, καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω, εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής της ηλικίας δεν παίζει, γιατί υπάρχουν... Αλλά υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: έβαλε
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία... ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό, η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχιοπόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου τότε.
0: Και,
1: έτσι,
0: και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, δεν μας την έλεγε
0: τώρα. Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί εν μεταξύ ήταν μια σειρά στην τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Συμπτωματικό ήταν. Πριν πριν πάμε, αλλά που πάμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να
0: σε φτιάξουμε.
1: Ναι, ναι.

0: τρόφιμο, θα τα λέμε.
1: Σε πάρουμε λοιπόν. Τι συνδέει, τώρα αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής, ναι, το Μιχάλη Αεράκη, τον Κούνδουρο και τον Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρους και των δύο, ήταν κουμπάρους και των δύο, ναι, ο Κούνδουρος.
0: Δηλαδή... Ο Κούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
1: Τεράστιος, εντάξει.
0: Εγνωσμένης αξίας, ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψη, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες, είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες, που δεν μπαίνει σε εκκλησίες, μου λέει, την πατήσα, μου λέει, τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ, λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ, μου λέει, όχι, α, μάλλον ναι, μου λέει. Επί Χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
1: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
0: Το λέω σοβαρά. Λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, να ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτό.
1: Είχαμε παράτηση τα λαχεία.
0: Όχι, παράλληλα. Όλα. Είχαμε πολλά ταμεία τότε. Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί, για ταινίες, θέατρα, ο Μπάρτολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτς, κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
1: Ναι, μοντέρο.
0: Ωραίος, ντυμένα, ωραία κτλ. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του. Με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς, έτρωγε μόνη της μία θεά. Μοντέλο.
1: Όχι το
0: Γαλλίδα. Όχι.
1: Τουρίστρια, ας πούμε.
0: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτς, πάρε μου λέει αυτό το λουλούδι. Είχαμε σε κάθε τραπέζι λουλούδια, όχι πλαστικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτς, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω εγώ. Ήταν... Πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λουλούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξιό έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, πάω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισε της ένα λουλούδι. Και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν να το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
1: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Κούνδουρος και μου λέει,
1: τι λες αυτό.
0: Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Κούνδουρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια, ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλό στο κουμπάρο, να σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρος από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13χρονο θα μπορούσα να πω, ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση, μου λέει, ό,τι θέλεις, η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα. Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, είναι Γαλλίδα. Α, και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια το 1968 και μένει αυτός κάγκελο.
1: Τι λέει το.
0: Και μου λέει, ναι, πού το ξέρεις. Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι. Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό που πήγα το λουλούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται. Ναι, αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι. Και έτσι
1: Να λοιπόν και το,
0: πολλές
1: το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες,

0: νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσει να συμμετέχει σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Mm. Ε, sold out είναι παντού.
1: Κοίτα, όταν μου είπε ο Νικορέας της πέρυσι, πολύ νωρίς να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα, Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρέωση στην τηλεόραση είναι τόσο πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει, αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, θα σου πω όχι. Μου λέει, θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω, πες το, Νίκος Ξυλούρης. Λέω, εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο λειτουργεί το συνέστημα, λειτουργήσαμε πολλά.
0: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί οικογενειακό που είχατε στον Ερωτόκτο, δεν έπαιζε.
1: Ερωτόκτος, το μαγαζί τότε το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου ο Νταρολευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, ήταν καμπρός του, και εκεί
0: πρωτοτραγούδησε
1: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πια σε κέντρο. Οπότε εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα τον Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσικοί και τα λοιπά που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Τον λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
0: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
1: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του, σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ, ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια, ήτανε άγνωστα για αυτόν.
0: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out όπου και, και στην Αθήνα που παίχτηκε
1: στην
0: και
1: Αθήνα,
0: εδώ και στην Κρήτη,
1: όλο το χειμώνα όπου, ναι, όπου, και τώρα ναι, που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί πάλι το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
0: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό, και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε.
1: Πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες τώρα που υπάρχουν πάρα πολλές. Η Κρήτη ήτανε η αναπνοή του. Δηλαδή και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
0: Λογικό μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
1: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα, που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου, του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
0: Ο Μένιος είναι πολύ γραφωτό.
1: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα που κάμισα, κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
0: Με τη νέα σεζόν θα παίξει.
1: Ναι.
0: Αυτό, έτσι. Θα έχει την επιτυχία του σασμού.
1: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν.
0: Εντάξει. Ναι, τα σπάσε όλα.
1: Μια τρέλα.
0: Τα σπάσε όλα. Από όλα

0: όσους έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα. Mm. Βέβαια, εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ και ποια θα ξεχώριζες. Τώρα, το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
1: Το πρώτο.
0: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί, ναι, και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά. Και...
1: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, και τα λοιπά στον παπά Μιχάλη.
0: Σασμό,
1: βέβαια. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου όπου και αν έχω λάβει μέρος, αλλά ο Σασμός και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείο μου.
0: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, το απολάμβανες.
1: Κοίτα Κώστα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι. Δεν το έχω.
0: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
1: Εάν δεν
0: τώρα
1: με εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς οι δουλειές που κάνω.
0: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που σωστό. Φαντάζομαι εκεί όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα.
1: Η
0: έτσι.
1: Υποχώρηση ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πώς έγινες έτσι στο όνομα. Να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλήσεις την ψυχή στο διάολο για να κάνεις καριέρα.
0: Ωραία. Θα το πω γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ αφήνοντας σπουδαία πράγματα. Το μετάνιωσες αυτό το χρόνο.
1: Όχι.
0: Ήτανε λίγος.
1: Όχι, ούτε στιγμή. Ήτανε 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο, δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά, όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση, αλλά είπα όσα χρόνια θα είμαι εκεί, που να περιμένω εγώ τώρα, θα ήμουν 17 χρόνια, ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη ήτανε, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει. Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε τον Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του ότι ναι, και υποψήφιος βουλευτής και έτσι. Δηλαδή το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, τώρα γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση όπως όλες οι δουλειές. Ναι. Δεν το λέω αρνητικά.
1: Θα σου πω. Σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλο μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά. Από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια. Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
0: Και στην κριτική.
1: Διαπιστώνουμε νέες κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα και είπα τώρα που

0: Δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα. Έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. Μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνά καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει, ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνουν. Άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέει, ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια, εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν 10ο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
1: ωραίο είναι.
0: Συνέχισε.
1: Ωραίο
0: επιχείρημα. Εκεί που είσαι. Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μια ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μικρό. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
1: Ή το λευκό ή αποχή.
0: Ή το λευκό ή όλα αυτά. Ή αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί? Δεν τα ξέρουν, γιατί ποτέ κανένας δεν
1: τους ψηφίζουμε αψήφιστα. Και ψηφίζουμε αψήφιστα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, να σηκωθεί από το καναπέ.
1: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνομαι και να κριτικάνω. Το μόνο εύκολο είναι, κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική.
0: Και, λες,
1: και είναι το μόνο εύκολο, έτσι. Και από την άλλη να σκεφτούμε πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα του πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Τα εγγόνια μας.
1: Εμείς δηλαδή, δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
0: Μα δεν είναι αυτά καθώς. Η δουλειά μου είναι. Είμαι καλλιτέχνης. Είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω θέλω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
0: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία. Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα. Έχεις το κεφάλι.
0: Λέω, πάρε με εδώ πέρα.
1: Εύκολο. Εύκολο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη. Ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο, διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια, είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη με αναφορές και επιθέσεις αλλά και απειλές κατά κυβερνητικών στελεχών, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές και ζήτησε την καθολική καταδίκη του περιστατικού από τον πολιτικό κόσμο.
1: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το πολιτικό γραφείο και το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Χανίων Σεύης Βολουδάκη, με αναφορές σε γκαζάκια και απειλές κατά στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Το περιστατικό έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το κλίμα πόλωσης και τις απειλές που στρέφονται εναντίον πολιτικών προσώπων. Η ίδια τόνισε πως δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησής της, ωστόσο αυτή τη φορά, όπως είπε, οι δράστες ξεπέρασαν κάθε όριο. Η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους, τραμπούκους και τρομοκράτες, υποστηρίζοντας πως όταν γράφονται συνθήματα που κάνουν λόγο για θάνατο και γκαζάκια στα σπίτια σας, πρόκειται για πράξη τρομοκρατίας που δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Απλώς κάθε φορά σήμερα σε αυτή την επίθεση έφτασαν και μέχρι την εξώπορτα του οικογενειακού μας σπιτιού. Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω σε αυτούς τους θρασίδηλους, τραμπούκους, τρομοκράτες, γιατί περί τρομοκρατίας πρόκειται, όταν γράφουν συνθήματα όπως αυτά που είναι θάνατος και γκαζάκια στα σπίτια σας και υποστήριξη προς σε αυτούς οι οποίοι προχώρησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, είναι ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να περάσει.
1: Η Σεύη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Σύμφωνα με την ίδια, τα συνθήματα γράφτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και έγιναν αντιληπτά νωρίς το πρωί. Οπότε ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική αστυνομία. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι έρευνες προχωρούν γρήγορα, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι είναι θέμα ωρών, αν όχι ημερών, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται σε ένα ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος. Παράλληλα, κάλεσε το σύνολο του πολιτικού κόσμου να καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση.
2: Δεν πρόκειται να εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου, γιατί η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Δεν πρόκειται να περάσουν τέτοιου είδους ούτε απειλές, ούτε πράξεις που δεν ανήκουν στην ευνομούμενη πολιτεία μας.
1: Η βουλευτής Χανίων δήλωσε ακόμη ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακόμη έστειλε το δικό της μήνυμα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία εξαιτίας των απειλών.
2: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα βρεθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Και ούτε εγώ θα φοβηθώ, θα συνεχίσω το δρόμο στον οποίο βαδίζω μέχρι σήμερα για το καλό των συμπατριωτών μου και το καλό της χώρας μας.
0: Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, ενώ οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι εάν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένες αισιόδοξες.
3: Κοινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοίς κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση.

0: και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
1: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
0: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια, αυτό το βλέπουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
1: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
0: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
1: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
0: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
1: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
0: Ψωνίζουν, τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.
2: Σε τροχιά σταθεροποίησης εισέρχονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν να υποχωρούν, αφήνοντας ωστόσο μία μεικτή εικόνα για την τσέπη των καταναλωτών. X-Factor θα αποτελέσει η πορεία στις τιμές των καυσίμων, καθώς πιθανή περαιτέρω αύξηση μπορεί να προκαλέσει ντόμινο ανατιμήσεων.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα δείχνει τάση σταθεροποίησης, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων παρουσιάζουν μικρές μόνο μεταβολές, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, σε ορισμένα προϊόντα αναμένονται νέες ανατιμήσεις, συγκεκριμένα τα κατεψυγμένα ψάρια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 6% έως και 9%, ενώ τα αυγά αναμένεται να γίνουν ακριβότερα κατά περίπου 9%. Παράλληλα, ανωδική πορεία προβλέπεται και για τα επιτραπέζια εμφιαλωμένα νερά.
3: Αρχήν έχουμε πέλθει σε ένα ήδη πεδίο σταθεροποίησης των τιμών. Θεωρώ ότι από αρχές του καλοκαιριού έχουμε έρθει σε σχέση και με την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή, έχουμε έρθει σε μια σταθεροποίηση πλέον των τιμών. Έχουμε εισέλθει και στη θερινή περίοδο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα από τις 15 Εβδόμου και μετά θα δούμε αυξήσεις στα καταψυγμένα ψάρια περίπου 6 έως 9%, στα αυγά και τοπικά αλλά και εγχώρια περίπου στο 9%, στα αφιελωμένα νερά περίπου στο 5%.
1: Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές. Τα είδη προσωπικής φροντίδας εμφανίζουν πτώση τιμών, ενώ αντίστοιχη μείωση σημειώνεται και στο ελαιόλαδο. Ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση παρατηρείται στον ελληνικό καφέ, όπου οι τιμές υποχωρούν κατά 9 έως 10%, ενώ και ο εσπρέσο γίνεται φθηνότερος, με μείωση που αγγίζει το 6%.
3: Και θα έχουμε αντίστοιχες υποτιμήσεις σε κάποια είδη προσωπικής φροντίδας, περίπου στο 2-3%. Στο ελαιόλαδο θα δούμε επίσης μια υποτίμηση και αυτή περίπου της τάξης περίπου στο 2-3% και σε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές οικιακού χαρακτήρα, όπου και εκεί θα έχουμε μια μείωση περίπου στο 5%. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι στο ελληνικό καφέ θα δούμε μία μείωση περίπου στο 9 με 10% και στον εσπρέσο, στους καφέδες που φέρνουμε, που εισάγονται, θα έχουμε και εκεί μία μείωση, όπως και στον φραπέ, περίπου στο 5 με 6%.
1: Στα τυροκομικά προϊόντα η αγορά φαίνεται να έχει ισορροπήσει χωρίς να καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές στις τιμές. Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει η εικόνα και στην αγορά του κρέατος, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεχίζοντας να αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές για τους καταναλωτές.
3: Στα τυροκομικά ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, σταθεροποιούνται τιμές. Το κρέας πάλι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας, βρίσκεται και αυτό σταθεροποιημένο. Βέβαια, ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι, περίπου όλη η τύπη των κρεάτων, περίπου στο 3 με 4%, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο που ήταν περίπου η αύξηση του περίπου στο 17 με 18%. Θεωρώ όμως ότι και εκεί σταθεροποιούνται οι τιμές στα προϊόντα αυτά και θεωρώ ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξομοιώσεις τόσο σε ένταση όσο και σε μέγεθος.
2: Η κίνηση στην εστίαση κρίνεται ικανοποιητική με την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και τον καλό καιρό να ενισχύουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματα της εστίασης. Οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι η εικόνα είναι αντίστοιχη σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι ξένοι επισκέπτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τοπικές γεύσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κίνηση στην αγορά της εστίασης για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με εργαζόμενους και επιχειρηματίες του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, σημαντική όθηση στη δραστηριότητα των καταστημάτων έχουν δώσει οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, αλλά και η αυξημένη τουριστική κίνηση, η οποία ενισχύει καθημερινά την επισκεψιμότητα σε καφέ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.
4: Είναι ικανοποιητικά για την εποχή τα επίπεδα στο Ηράκλειο. Έχει κόσμο. Βοηθάνε και τα κουραζιερόπλαια, βοηθάνε και οι τουρίστες, βοηθάνε και ο εγχώριος τουρισμός. Προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να βοηθήσουμε ώστε να είναι όλα καλά, γιατί είναι και δύσκολες εποχές, δύσκολη περίοδη.
1: Στην αυξημένη προσέλευση συμβάλλουν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Ο καλός καιρός έχει οδηγήσει περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες να επιλέγουν τα καταστήματα εστίασης για τον καθημερινό τους καφέ, αλλά και για το γεύμα ή το δείπνο τους, δίνοντας ζωή στην τοπική αγορά.
4: Καλά. Δηλαδή δείχνει ότι κρατάει, βοηθάει και ο καιρός. Δεν έχει κάνει καύσονες και αυτά. Άρα ο κόσμος έρχεται, μας θυμάει και προσπαθούμε κι εμείς το καλύτερο για αυτούς.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου σημειώνουν ότι η κίνηση κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις. Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες από το εξωτερικό δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, επιλέγοντας να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα. Γεγονός που στηρίζει τόσο την εστίαση όσο και την προβολή της τοπικής παραγωγής.
4: Πιστεύω ότι είναι στα ίδια. Στα ίδια ακριβώς. Και απλά προσπαθούν με τις κουραζιέρες, γιατί πιστεύω ότι τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Κουραζιέρες κάθε μέρα, τονώνουν παραπάνω την αγορά.
5: Οι τουρίστες που έρχονται καταναλώνουν.
4: Θα πιούν τον καφέ τους, θα δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα και γενικά κάνουν το καλύτερο δυνατό.
2: Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού κατέθεσε αναφορά στην ελληνική αστυνομία, ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου για γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Η αναφορά παραδόθηκε στην ηγεσία της αστυνομίας του Ηρακλείου, με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι υπήρξαν παραλήψεις πριν από το έγκλημα. Η αδελφή του θύματος δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα πως εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και επιδιώκει την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η οικογένεια είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις αστυνομικές αρχές πριν τη δολοφονία, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες για τη συμπαράστασή τους.
1: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 21χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
6: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μελευζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.

0: Η Αγεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Εμπιστεύομαι γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλευζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
0: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
1: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
2: Λύση πρώτων πυλών για έναν από τους πλέον προβληματικούς κόμβους, τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ανοίγει ο φάκελος για την πλήρη ανακατασκευή του συγκεκριμένου κόμβου στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Η παρέμβαση προβλέπει την ολοκληρωτική κατάργηση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου και τη δημιουργία ενός νέου, όπου μεταξύ άλλων θα τοποθετηθούν και φανάρια.
3: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
4: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
3: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
4: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
3: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
4: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
3: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
4: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες

0: Οι διαδικασίες προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2026.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα εκπέμπει η Αθήνα στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός.
2: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό casus belli μια ιστορική ανορθογραφία, υπογραμμίζοντας ότι δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα της συμμαχίας ούτε με τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά: είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η διατήρηση του casus belli δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη συμμετοχή της στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε ρόλο θεατής στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά αποτελεί πρωταγωνιστή με ενισχυμένη διεθνή θέση. Ο ίδιος άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο κύριος Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στην θητεία του κυρίου Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
1: Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση ομολόγων, ενώ παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις θυγατρικές και τις συμμετοχές της. Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε για την πορεία μετατροπής της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία και γνωστοποίησε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
2: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο απολογισμός για την Τράπεζα Χανίων, τόσο ο οικονομικός όσο και ο διοικητικός, κλείνει με θετικό πρόσημο, μάλιστα όπως αναφέρθηκε. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% αγγίζοντας τα 655,4 εκατομμύρια ευρώ.
4: Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τράπεζα Χανίων, εκτός το ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα του τόπου, πήρε πανελλαδική άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουμε από το επίπεδο Κρήτης και Αθήνα που είχαμε πάρει μια ειδική άδεια από Αθήνα και θα κάνουμε μια γεωγραφική επέκταση σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 30 χρόνια είναι σημαντικά. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο.
2: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
4: Ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η τράπεζα από συνεταιρισμό, όπως έχετε καταλάβει, ο θεσμός δεν βοηθήθηκε και είναι μονόδρομος το να πάμε να αλλάξουμε το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, με την πανελλαδική άδεια και με τις ανάγκες τις κεφαλαιακές, θα πρέπει να μπουν επενδυτές. Οι επενδυτές υπάρχουν, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για τα asset που έχει η τράπεζα, που είναι οι διάφορες επενδύσεις που έχουμε κάνει, αλλά είναι και η προοπτική ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει προοπτική. Εμείς θα κυνηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε επιλέξει. Με τη διαδικασία αυτή αναγκαστήκαμε δηλαδή, και έτσι προβλέπει οι κανόνες, να πάρουμε ένα οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο επιλέξαμε με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση από εμάς, ο σύμβουλος αυτός, και θα επιλέξει και θα πάνε στο σύμβουλο κατευθείαν οι επενδυτές να τους αξιολογήσει, και η αξιολόγηση αυτή θα έρθει σε εμάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να κάνουμε τις επιλογές. Και είναι την εποχή λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Τράπεζα θα κάνει μια έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θα αποφασίσουμε την αλλαγή του νομικού προσώπου, να κάνουμε ΑΕ. Αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική για την εταιρεία.
1: Με μουσικές και μελωδίες να πλημμυρίζουν την πλατεία Μικρασιατών, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών

0: ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην Πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Νανοτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμα το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην Πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενωνόμαστε, όλοι, ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
0: Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
1: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές, πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και την εξαφάνιση ενός μέλους του πληρώματος. Γεγονός που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι Ινδικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αγνοούμενος είναι Ινδός υπήκοος, ενώ διευκρινίστηκε από τη Λευκωσία ότι στο πλήρωμα δεν συμμετείχαν Κύπριοι πολίτες.
1: Εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ως απάντηση στο περιστατικό. Όπως ανέφερε η CENTCOM, το πλοίο επλήγει από δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να αγνοείται, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές που κατέστησαν αδύνατο να συνεχίσει το ταξίδι του.

0: Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι το μέλος του πληρώματος που παρέμενε αγνοούμενο είναι Ινδός υπήκοος, όπως και άλλα 10 άτομα που έχουν διασωθεί. Στα μέλη του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπροι υπήκοοι, έγινε γνωστό από τη Λευκωσία.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Αγγλία και η Αργεντινή συμπληρώνουν την τετράδα των ημιτελικών του Μουντιάλ. Οι Άγγλοι νίκησαν 2-1 την Νορβηγία, ενώ οι Αργεντίνοι επικράτησαν με 3-1 τη Ελβετία στην παράταση.
3: Η Νορβηγία που ανέκτησε. Σέντρα σουτ στα δίχτυα! Απίθανο Σέλτρουπ! Ναι, απίθανο γκολ!
4: Ναι, εγώ το έκανα. Λέει με τον τρόπο του ο ακραίος επιθετικός της Μπενφίκα. Ένα αγόρι του 2004 και
3: εδώ
4: στη συνέχεια.
3: Έδωσε τον φάουλ οι Άγγλοι.
4: Αυτό εδώ. Από τον Σέλτερου που δεν ξέρει τι τον βρήκε. Ο Πίκφορντ το χάρη και μέσα. Ο Στάστον Κόνσα. In your face που λέμε. Αργεί λίγο να καταλάβει και ο Σολμπάκεν τι συνέβη.
3: Ωραία κατέβασε ο Άντερσον. Γκόρντον. Έκοψε την μπάλα και την έβγαλε ωραία για τον Μπέλιγχαμ που πατάει στην περιοχή. Ψάχνει το αριστερό του και ισοφαρίζει ο Μπέλιγχαμ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων 1-1 για άλλη μια φορά η λύση από τον Τζουτ Μπέλιγχαμ.
4: Αφού έκανε μια καταμάχητη αλλαγή κατεύθυνσης με την μπάλα στα πόδια ο Γκόρντον και μετά ήρθε αυτός που βοήθησε στην απόδραση. Ή ο ένας θα ήταν ή ο άλλος. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Κέιν, τώρα είναι ο Μπέλιγχαμ. Δύο σώματα, μία ψυχή για την Αγγλία, ο Χάρι Κέιν και ο Τζουτ Μπέλιγχαμ. Έξοχη ενέργεια από τον Γκόρντον και φυσικά είχε πολλή δουλειά να κάνει ακόμη και μετά από αυτή την καλή ενέργεια ο Μπέλιγχαμ.
3: Με τον Νέσε ζητάει ο Άντερσον, προτιμά τον Ρότζερς που σουτάρει, είναι καλό σουτ, δεν μπορούσε ο Νίλαν, σκοράρει η Αγγλία! 2-1, πάλι Μπέλιγχαμ!
4: Σαν να βλέπω τον Μίκελ Μερίνο, χθες, δεζαβού. Απόκρουση του τερματοφύλακα, η μπάλα δεν έφυγε προς τα πλάγια, ήρθε μπροστά. Ο Μπέλιγχαμ ήταν εκεί για να τραβήξει άλλη μια φορά την σκανδάλη. Λέγαμε για το ποιος θα βγάλει την Αγγλία από τη φυλακή μετά το 0-1 της Νορβηγίας. Με το Κονγκό χρειάστηκαν δύο γκολ του Κέιν. Σήμερα είναι δύο γκολ του Τζουτ Μπέλιγχαμ.
5: Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Αργεντινή. 10 λεπτό της αναμέτρησης στο Kansas City. Εκτελεί με το αριστερό ο Μέση και κεφαλιά γκολ! Μακάλιστερ! 1-0 η Αργεντινή! Στο 10.
6: Στην πρώτη απόπειρα στο προηγούμενο κόρνερ έκανε κεφαλιά ο Μακάλιστερ, δεν βρήκε στόχο, πήγε ο Μέση να εκτελέσει ξανά. Αυτή τη φορά ο Μακάλιστερ εδώ πανηγυρίζει, ο Αλέξης Μακάλιστερ.
5: Που έχει ούτως ή άλλως έναν από τους κορυφαίους goalkeeper της διοργάνωσης και της φετινής διοργάνωσης. Ωραίος συνδυασμός για την Ελβετία, γκολ! Εντόι! Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα και τώρα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 67. Σειρά των Ελβετών να πανηγυρίσουν έξαλλα. Ο Εντόι πνίγεται σε αγκαλιές των συμπαικτών του. Είχε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα στο 65 και τώρα στο 67 από δύσκολη γωνία. Πάνω που λέγαμε για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες πόσο καλός γκολκίπερ είναι. Δεν μπόρεσε να σταματήσει αυτό το διαγώνιο πλασέ.

0: τον Λόπες την πρώτη του ενέργεια στο παιχνίδι. Άγκασε και να βγει προς τα έξω. Πασάρι στον Χούλιαν Άλβαρες. Σουτάρι ο Άλβαρες! Απίστευτο στο γάμα! Για το 2-1! Έχουν φύγει νερά, έχουν φύγει πύρες στις εξέδρες από τους Αργεντινούς.
1: Και δίνει την απάντησή του ο Χουλιάν Άλβαρες με αυτό το καταπληκτικό γκολ.
0: Απίθανο σουτ, το ζήγησε πάρα πολύ καλά. Έστειλε την μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε και ακριβώς στο σημείο που δεν θα μπορούσε να φτάσει ποτέ ο Κόμπελ. Για το 2-1 της Αργεντινής στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Νίκο Γονσάλες βγήκε νικητής στη μονομαχία, πρόλαβε, πρώτος πήγε στην μπάλα και την απομάκρυνε μέχρι τον Τζάκα. Τζάκα, πάει να τριπλάρει το Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος εκεί κατάφερε να κλέψει και να βγει στην κόντρα η Αργεντινή με την πάσα και τον Τιάγκο Αλμάδα, απέναντι ο Μέση, Αλμάδα μόνος του, αποκρούει ο Κόμπελ, το πλασέ γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

0: Εδώ τελείωσαν όλα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Παρακολουθήστε στη συνέχεια την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Συνεχίζουμε το tour στο νομό Αττικής. Και αφού δεν μπορώ να έρθω το καλοκαίρι και να σας δείξω αυτές τις σπάνιες, τις όμορφες που λίγοι γνωρίζουν παραλίες, όπως εδώ μετά την Κερατέα το Δασκαλιό, είναι η πρώτη από τις δύο, θα το κάνω χειμώνα προς άνοιξη. Είδατε και θα δείτε πλάνα που θα σας παραπέμπουν σε νησί. Ναι, έτσι το χαρακτηρίζουν εδώ οι ντόπιοι. Μοιάζει με νησί. Είμαστε στο Δασκαλιό, είμαστε μετά την Κερατέα και δεν ξέρω πού θα πάμε.

Έχω προχωρήσει και κατεβαίνω σε ένα πλακόστρωτο που θυμίζει αιγιοπελαγίτικο νησί και ακριβώς μπροστά μου. Εντάξει, τώρα έχει άλλες εικόνες, τελείως διαφορετικές από το καλοκαίρι, φανταστείτε. Αλλά εγώ θέλω να τις δείτε τώρα και να έρθείτε στο καλοκαίρι εδώ. Γιατί παντού υπάρχουν ομορφιές. Μην υποτιμάτε τον ομό Αττικής και τις παραλίες του.

θα το πω, θα το ξαναπώ, ούτε εγώ είχα ξανάρθει. Αν κλείσεις τα μάτια και ταξιδέψεις από την Αθήνα περίπου στη μία ώρα, νομίζεις ότι έχεις έρθει σε ένα κυκλαδίτικο νησί. Αλλά πού είσαι? Στην Κερατέα, με τις όμορφες παραλίες και τα γραφικά ταβερνάκια δίπλα ακριβώς στο Αθήνα.

0: από car friends.
1: Ωρέτσκα, κοντοσούβλια.
2: Αρνάκια.
1: Μόνο εγώ είμαι άσχημος εδώ.
2: Ναι, όχι άσχημος. Χριστόφορος, γνωστή ταβέρνα για το μπιφτέκι το τεράστιο, πόσων γραμμαρίων.
1: Τούρτες δεν έχουν γραμμάρια.
2: Δεν έχουν.
1: Μια τεράστια τούρτα.
2: Και τι τρώμε εδώ, έχει σουβλά.
1: Έχει πολύ όμορφη σουβλά, κεράκι.
2: Ναι.
1: Και πουτάκι από το άρμα.
2: Και κοκορέτσια και πολλά και προβατίνα και πολλά.
1: Κεφαλάκι.
2: Κεφαλάκι.
1: Και κοκορέτσι και κοντοσούβλι. Και εδώ στο Χριστόφορο η προβατίνα δεν βάζουμε λεμόνι.
2: Μπράβο ρε Άρχοντα, δεν βάζουμε λεμόνι στην προβατίνα. Ας...
3: Και σε λίγο έρχεται και το ονομαστό μπιφτέκι. Γίνεται γεμιστό με φέτα, αλλά και σκέτο. Εγώ σκέτο. Εδώ μιλάμε για το μεγαλύτερο μπιφτέκι της Αττικής. Γύρω στο ένα κιλό κιμά. Ελάτε να το δοκιμάσετε.

Είμαι πάλι στον τόπο μου. Τον είδατε. Ο Πινέλ. Είμαι Αθήνα. Έρχομαι Πειραιά. Δεν θα περάσω από την Αριστείδου. Δεν θα περάσω από το Βραχνό να πάρω τα μαχαίρια μου και να πάμε να μαγειρέψουμε. Τρελός είμαι. Εδώ θα τους βρείτε. Αριστείδου 35 σας περιμένουν. Και μπείτε και στο e-shop και μπείτε και στο site τους. Bye. Πάμε.

Σε ένα μπολ βάζουμε το γάλα, βάζουμε το αυγό, ρίχνουμε το τσίπουρο ή το ούζο, ρίχνουμε το μαραθόσπορο και την πάπρικα. Συνεχίζουμε με το αλάτι. Και ανακατεύουμε. Αφού χτυπήσουμε καλά και ομογενοποιήσουμε όλα τα υλικά, ρίχνουμε μέσα το καλαμάρι και το βάζουμε στο ψυγείο. Είδατε να το καλύπτει για τουλάχιστον μισή ώρα. Το βγάζουμε, το στραγγίζουμε, το περνάμε από αλεύρι και το τηγανίζουμε.

Είμαστε Δερβαίνοι. Έχουμε φύγει από την Αθήνα περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Θα ανέβουμε ψηλά, θα πάμε να δείτε πράγματα και να δούμε μαγικά όπως πάντα. Στάση Δερβαίνη για καύσιμο. Δείτε την παραλιάρα πίσω, όμορφα, σχεδόν ανοιξιάτικα, και συνεχίζουμε. Ευρωστίνη. Ευρωστίνη. Φαινεός. Όσοι τρώτε όσπρια και σε όσους αρέσει η φάβα, είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα και είναι η φάβα φαινεού. Και ευελπιστώ ότι θα τη δοκιμάσω διαζώσεις. Θα πάρουμε κάνα λεμονάκι, γιατί θα έχουμε εκεί πάνω ψητά και το θέλω το φρέσκο μου.

0: Τι κάνεις? Καλά είσαι.
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
1: Τι κάνεις, συντηρείς το χώρο εδώ, γενικότερα ή ειδικότερα?
0: Ειδικότερα.
1: Όλο το χωριό, όλο τον οικισμό?
0: Το μισό.
1: Το μισό.
0: Και από εδώ και από την τάπη.
1: Σε στηρίζω, σε στηρίζω.

0: Τι είναι. Τι είναι αυτό. Λουκάνικο. Α, λουκάνικο. Με πράσο.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Πολύ πράσο.

0: 5 ευρώ και ανεβαίνω. Αυτά τα δέντρα εδώ μπροστά μας είναι δέντρα μελωτούς. Λοιπόν, τώρα έχεις κάνει εσύ το κλάδεμα. Έχεις κάνει το κλάδεμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Λωτούς έχουμε Νοέμβριο, Οκτώβριο εκεί, ε. Είναι όριμοι, είναι έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Μοναστήρι, από εδώ πόση ώρα είναι?
1: Θα κάνουμε 10 λεπτά.
0: 10 λεπτά με το εργαλείο, ε.
1: Ναι.

0: Πόση ώρα θέλουμε ακόμα για το προβλή τη Λία?
1: 5 λεπτά.
0: 5 λεπτά. Όμορφη διαδρομή. Και με κάπριο,

Εγώ την προσπάθειά μου την έκανα. Ανεβήκαμε μαζί με το τρίκυκλο του Παναγιώτη. Δυστυχώς είμαστε άτυχοι. Το μοναστήρι, όπως θα δείτε ακριβώς πίσω μου, είναι υπό ανακατασκευή. Εδώ υπήρχαν καλόγριες οι οποίες έχουν κατέβει κάτω. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω από ψηλά την υπέροχη θέα κάτω και επιστρέφουμε.

0: Πίσω μου ακριβώς και κάτω είναι η Ευρωστίνη, η οποία από ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης τώρα χωρίζεται σε τρία μέρη. Κάποιοι τη λέγανε Γκούντα, Γκούντο, κάποιοι Χελιδόνι, όλο μαζί Ευρωστίνη. Πανέμορφα, κατεβαίνουμε και συνεχίζουμε.
1: Χτυπάει και η καμπάνα. Είμαι ακριβώς στην είσοδο του χωριού. Πάμε τώρα να αρχίσει το μικρό γαστριμαργικό show. Έχω να σας δείξω πολλά. Part 1.
0: Κοκορέτσι, πίσω.
2: Κοντοσούπι κυρινό και κοντοσούπι κοτόπουλο.
0: Και κοτόπουλο, βάζεις και κοτόπουλο. Ριζολοπανσέτα ή αλλιώς τομαχοκ. Μάνιταρ για σιγάρα. Πάρτε με ρουδιές, πάρτε.
1: Ο Αντρέας εδώ έχει κάνει κάτι πρωτότυπο που δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα πλέον στην Ελλάδα. Έχει κάνει παραδοσιακές γάστρες και θα μας κάνει τα αποκαλυπτήρια τώρα. Πώς ψήνουμε, ψήνουμε και από κάτω και από πάνω με κουμπιά. Και έχουμε.
3: Εδώ έχουμε χοιρινό κότσι.
1: Χοιρινό κότσι. Χοιρινό κότσι με το, αυτό το ψήνεις πώς. Βάζεις κρασιά και τα λοιπά, όχι.
3: Ναι, το μαρινάρι.
1: Το μαρινάρις. Και γίνονται αυτά λιώμα. Έτσι. Πάμε part 2. Όπα.
3: Κατσικάκι
1: στη γάστρα. Βλέπετε ότι ψήνει από κάτω όμορφα, slow cook λέγεται αυτό. Έτσι ψήνανε παλιά και βάζουμε και από πάνω φωτιά και ουσιαστικά δημιουργεί

0: έναν φούρνο, αλλά δεν είναι φούρνος ακριβώς. Είναι ο παραδοσιακός τρόπος με τη γάστρα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε το ζωμί, κοιτάξτε. Αυτό γίνεται από και με ρουδιές, Παναγία μου. Γυρισμά.
1: Ναι.
0: Αυτά θέλουν 4 ώρες, ε.
1: Βέβαια.
0: Τουλάχιστον. Λοιπόν, είμαστε Ευρωστήνη. Από την Αθήνα γύρω στη 1,5 ώρα. Μπορεί κάποιος να παραγγείλει για να έρθει.
1: Πακέτο.
0: Ναι, όχι πακέτο.
1: Βέβαια.
0: Μόνο Σαββατοκύριακα.
1: Τώρα το χειμώνα ναι. Το καλοκαίρι είμαστε κάθε μέρα.
0: Κάλυψε το, βάλτε να συνεχίσει. Όπως πρέπει, ήρεμα και ωραία. Έτσι πρέπει να μαγειρεύουμε.
2: Καταρχήν, Βασίλη, να σε καλωσορίσουμε στην Ευρωστήμη, στην παλιά Ζάπολη, την ιστορική Ζάπολη.
0: Την ιστορική Ζάπολη.
2: Εδώ είναι ένα κεφαλοκόρι της Ορμής Κορινθίας. Και εγώ ήρθα σαν επισκέπτης όπως εσύ, πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, από πού είσαι?
2: Την Κεφαλονιά.
0: Παναγία μου.
2: Δεν έχω μεγαλώσει Αθήνα και η ζωή τα περέτσι που βρέθηκα στο χωριό αυτό. Είναι ένα ονειρεμένο μέρος. Το αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Είμαι εδώ και 17 χρόνια.
0: Έχεις 17 χρόνια εδώ?
2: Έχω εδώ 17 χρόνια. Και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου.
0: Ναι, τι να μετανιώσει. Καταρχάς το κλίμα είναι υπέροχο. Η θέα είναι υπέροχη. Τι να συγκρίνει,
2: οι άνθρωποι,
0: το φαγητό, το καθαρό, η φύση.
2: Έτσι. Δεν έχει να ζηλέψει.
0: Δεν φεύγει,
2: ή ως παράδειγμα.
0: Δεν φεύγει, φεύγει μόνο όταν πρέπει. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα εδώ.
2: Όλοι μα εδώ.
0: Και έχει φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χώρο.
2: Εδώ μένει. Και χειμώνα καλοκαίρι. Εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μα. Εδώ όλοι. Είναι υπέροχα. Τώρα εδώ το μαγαζί είναι το χειμώνα Σαββατοκύριακο.
0: Και το καλοκαίρι πάμε φούλα, ε. Και έχεις απέναντι και το άλλο με τα...
2: Έχουμε και το μαγαζί με τα παραδοσιακά.
0: Τα παραδοσιακά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θα πάω και απέναντι να δείξω τα παραδοσιακά.
2: Έτσι.
0: Και δεν ξέρω τώρα. Σήμερα, αύριο πρέπει να θέλω να δοκιμάσω κάτι.
2: Σε περιμένουμε οπωσδήποτε.
0: Ναι. Είναι άδικο. Είναι άδικο για μένα. Είμαι με τη Σοφία, που ήταν πριν απέναντι και χτύπα και τα κουδουνάκια. Έχουμε και άλλο χώρο, ακριβώς απέναντι από την ταβέρνα, ψεσταριά, εστιατόριο, γλυκατζίδικο, ζαχαροπλαστείο, απ' όλα. Και εδώ τι βρίσκουμε?
3: Καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Ζάχολη, ευχαριστούμε.
0: Ζάχολη, ε!
3: Ζάχολη. Είναι στην περιφέρεια Ευρωστήνης. Εδώ πέρα έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δει ο κόσμος. Έχουμε το ρέμα των πύλων που είναι ένας παράδεισος. Εμείς βοηθάμε πάρα πολύ στο να έρθει ο κόσμος στην περιοχή. Έχουμε εξαιρετικά δύο καταστήματα ναρκωτικό της Ζάχολης που είναι όλα αυτά που είπατε, ψησταριά, ταβέρνα. Έχουμε εξαιρετικά χειροποίητα πράγματα, γλυκά, φρέσκα κρέατα. Η ποιότητα και οι πρώτες ύλες μας είναι μοναδικές. Στο χώρο αυτό που είμαστε τώρα διαθέτουμε παραδοσιακά προϊόντα, μέλια από μικρούς παραγωγούς τα οποία είναι εξαιρετικά, γλυκά φορείς συντηρητικά. Το πρίνα ρόζα είναι εξαιρετικό γλυκό που είναι από πέταλα τριαντάφυλλου.
0: Από πέταλα
3: τριαντάφυλλου. Από πέταλα τριαντάφυλλου.
0: Α, είναι σαν και αυτό που κάνω στα καλάβρυτα.
3: Ακριβώς αυτό. Είναι εξαιρετικό. Έχουμε όσπρια από το διακοκτό, είναι το δικότυλο. Είναι ίσως τα κορυφαία όσπρια του Φενεού. Έχουμε κρασιά από τον κύριο Κουρκιδά από την Αιγιαλία. Και ζυμαρικά από ένα τοπικό εργαστήριο εδώ της περιοχής, το οποίο είναι με κατσικίσιο γάλα και αυγά. Η ρίγανή μας, το τσάι μας. Τα φρέσκα αυγά που είναι από έναν άνθρωπο που έχει 100 κοτούλες και μας προσφέρει τα αυγά του για να τα παίρνει ο κόσμος. Και έχουμε και τη Φανή μας εδώ, η οποία εξυπηρετεί τον κόσμο με το χαμόγελο.
0: Η Φανή είναι.
3: Φανή είναι το κορίτσι μας που κρατάει το μαγαζί.
0: Όντως Φανή, απλά δεν θέλει να φανεί.
3: Έτσι, δεν πειράζει. Ο παιδί.
0: Είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, είσαι από εδώ?
3: Εγώ είμαι από Αθήνα. Η καταγωγή μου ήταν Θρακομακεδόνη. Στα τελευταία 16 χρόνια μένουμε στη Λιγιά και με τα παιδιά έχουμε αυτό το κατάστημα και άλλο ένα κατάστημα.
0: Και άλλο ένα.
3: Άλλο ένα κατάστημα στην παραλία, ένα beach bar, το οποίο λέγεται Ραστόνι. Είναι ένα εξαιρετικό μαγαζί, αλλά δουλεύει 3 μήνες το καλοκαίρι.
0: Τέλεια. Και πού μου είπες να πάω στο, πώς το είπες, στο μονοπάτι?
3: Ρέμα των Μήλων. Ρέμα των Μήλων είναι το στολίδι του χωριού.
0: Ρέμα των Μήλων και η Παναγιά.
3: Η Παναγιά, η καταφυγιώτησα και ο Γιώργης μας.

0: εγκαταλείπουμε την ευρωστήνη. Όχι για πάντα, θα επιστρέψω. Πάμε αλλού τώρα. Έχω κι άλλα να δούμε. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Ε, συμφωνείς, ε. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Bye. Κατευθυνόμαστε για τη λίμνη Δόξας. Άλλο εκεί αλπικό τοπίο. Και ακριβώς στο κέντρο περίπου της διαδρομής θέλω ακόμη περίπου 20 λεπτά για να φτάσω. Για να φτάσουμε. Τι συναντώ? Ένα γραφικότατο, μα γραφικότατο γιοφύρι. Γυρίζω και βλέπουμε όμορφες εικόνες. Ό,τι ομορφιά συναντώ στο δρόμο μου και ό,τι αξίζει να σας δείξω, σας ορκίζομαι ότι θα σταματάω και θα το κάνω. Θέλω να μοιραζόμαστε πραγματικά μαζί ό,τι ομορφιά υπάρχει σε αυτή την υπέροχη χώρα που οι περισσότεροι δεν την έχουν αναγνωρίσει ακόμα και δεν την έχουν ανακαλύψει ακόμα. Και μόνο ο αέρας που εισπνέεις, μόνο αυτό το οξυγόνο σε γεμίζει χαρά, υγεία, ζωντάνια και όρεξη για συνέχεια. Έχω και τον Γιάννη εδώ, ο οποίος είναι έτοιμος να εξερευνήσει το αλπικό τοπίο της λίμνης Δόξας. Είναι η πρώτη φορά σου, ε?
1: Είναι φανταστικά. Είναι ό,τι πρέπει για όποιον αποζητά την ηρεμία εκτός Αθήνας.
0: Μπράβο. Αθηναίος γάρο, Γιάννης, ξέρει, γνωρίζει.
1: Τα μέρη είναι, είναι ήσυχα, είναι υγιής.
0: Έφυγες. Είμαστε τώρα ακριβώς πού?
2: Είσαστε στην Κούρα.
0: Στην Κούρα.
2: Στο ροπέδιο του Φενεού.
0: Α, είμαστε στο ροπέδιο του Φενεού.
2: Είμαστε.
0: Εδώ βγαίνει γνωστή φάβα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και πάμε.
2: Και θέλετε να αγοράσετε φάβα?
0: Δεν είναι απαραίτητα μόνο αυτό να αγοράσουμε φάβα. Θέλουμε να πάμε. Λίμνη Δόξα. Καταρχάς πάμε καλά από εδώ.
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
2: Το πρώτο χωριό που θα συναντήσετε,
0: ναι,
2: είτε δεξιά,
0: ναι,
2: θα διασχίσετε τον κάμπο.
0: Mm-hmm.
2: Φανταστείτε ότι είναι ακριβώς απέναντι στο απέναντι βουνό.
0: Η λίμνη Δόξα.
2: Ναι.
0: Και φάβα βρίσκουμε πού?
2: Μπορείτε να βρείτε εδώ, μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα, όπου θέλετε εσείς.
0: Να είστε καλά, το όνομά σας δεν επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια. Συνοδοιπόρος μου, οδηγός μου, για πρώτη φορά μετά τον γνωστό εκτός Ελλάδος, Σπύρος Βραχνός.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

η Εκπάδλου Καλονής Λίμνη Δόξας Τεχνητή σε υψόμετρο 900 μέτρων είναι ακριβώς πίσω μας και θα την απολαύσουμε. Είναι όχι απλά μαγική, όχι απλά πανέμορφη, αλλά σε αποσβολώνει. Πάμε να τη δούμε.

Η λίμνη δόξα είναι μια τεχνητή λίμνη με απαράμιλο φυσικό κάλος που προσφέρεται για πλήθος δραστηριοτήτων ανάμεσα σε πανύψηλες χιονισμένες βουνοκορφές και μαζί με τη λίμνη Τσιβλού στην Αχαΐα αποτελούν δύο από τις ομορφότερες λίμνες της Πελοποννήσου. Βρίσκεται στο νομό Κορινθίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Φενεού. Δεν διαθέτει πλούσια ιστορία αφού έχει ηλικία 30 πλάς ετών. Τα έργα κατασκευής ολοκληρώθηκαν κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά εδώ και αιώνες στην ευρύτερη περιοχή η άνοδος της στάθμης του νερού από τις πλημμύρες δημιουργούσε προβλήματα.

βήματα αρκετές φορές, καταστρέφοντας καλλιεργήσιμες περιοχές, ενώ οδήγησε και στη μεταφορά του παλιού μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου στη σημερινή του θέση, αρκετά πάνω από τη στάθμη της σημερινής λίμνης, στα τέλη του 17ου αιώνα. Άλλο ένα στοιχείο που ομορφαίνει σημαντικά τη λίμνη Δόξα είναι και το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, το οποίο από αρκετά σημεία στην περίμετρο της λίμνης φαίνεται να είναι μέσα στη λίμνη και πάνω σε κάποιο νησάκι. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει χωμάτινη λωρίδα γης που οδηγεί στον Άγιο Φανούριο, στη θέση του οποίου βρισκόταν το παλιό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.

0: Αν και η λίμνη δόξα φαίνεται να είναι κρυμμένη και προστατευμένη από τα γύρω βουνά της Κορινθίας και της Αχαΐας, διαθέτει εύκολη πρόσβαση για κοντινές εξορμήσεις από τα περισσότερα αστικά κέντρα της Πελοποννήσου και φυσικά την Αθήνα.
1: Παίρνω τον δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσουμε τι άλλο, τις βολτάρες μας, τις πλανάρες μας, τις όμορφες εικόνες. Και εγώ θα το ξαναπώ. Βγείτε από τα σπίτια. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Ανοίξτε τη μόνο να δείτε πως μαγειρεύοντας. Αστείευομαι. Δείτε ποιοτικά προγράμματα. Αυτό λείπει από τη ζωή μας. Να χαλαρώνουμε, να βλέπουμε τη φύση, να ανακαλύπτουμε την Ελλάδα. Και ξέρω ότι είναι κλισέ. Σομορφιές της. Όπως αυτή εδώ.

0: Γιατί είναι γνωστή και ξακουστή και τι την κάνει διαφορετική την Φάβα Φενεού. Για πες μου.
1: Το Λαθούρι.
0: Το Λαθούρι.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ο καρπός τέτοιο. Είναι πω προϊόν, πιστοποιημένο το γασόνι μας, οι βανίλες μας και οι γόμ.
0: Βανίλες λέτε το μικρό το φασόλι, ε.
1: Μάλιστα, το γασόνι βανίλες, απευθείας στην κατσαρόλα, χωρίς μούλιασμα, χυλώνει και θα βγάζει.
0: Και πόσο έχει αυτό, αν επιτρέπετε το κιλό?
1: 5 ευρώ το κιλό το αυτό.
0: 5 ευρώ το κιλό, καλή τιμή, ε. Και η φάβα?
1: 5 και η φάβα την εύχομαι.
0: Και POS διαθέτει το κατάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Καρβέλι προσμένο, για χτύπα το λίγο να δούμε πόσο. Σωστά ψημένο το έχεις.
1: Το πετύχαμε.
0: Και έχουμε και χειροποίητα ζυμαρικά τραχανιά.
1: Τραχανά ξινό, γλυκό σταρένιο με μπουκαλιό, γουστίσιμο, κιλοποίητα σπούρνου κατσαρόλας και θωράκια γιουέτσι με λαχανικό.
0: Και πάμε λίγο δίπλα να δούμε και τα γλυκά του κουταλιού, κάστανο, χαριδάκι.
1: Χαριδάκι, τριαντάφυλλο, πορτοκάλι, τσεβουτίδι, μανταρίνι.
0: Και έχουμε μυζήθρα από γραβιέρα.
1: Μυζήθρα από γραβιέρα.
0: Φενεό.
1: Γραβιέρο-μυζήθρα τη λέμε.
0: Φέτα πρόβια βαρελίστικα φενεού. Γραβιέρα με μαύρη τρούφα.
1: Μπούκοβο.
0: Γραβιέρα με μπούκοβο. Γραβιέρα πικάντικη. Γραβιέρα πικάντικη φενεού. Γραβιέρα απλή. Και γεια σα.
1: Και καμπίστε.
0: Τι θε να με κεράσει?
2: Ένα σε κεράσει φουντουκόμενο.
0: Φουντουκόμενο.
2: Ε.
0: Για πε λίγο γιατί φουντουκόμενο. Ε.
2: Δεντούκι με μέλι.
0: Ένα
2: καφέ με ζάχαρη. Με μέλα και πατρική σπα.
0: Α, είναι σαν πραλίνα. Πραλίνα μελιού.
2: Ναι.
0: Πραλίνα φωτουκού μελιού.
2: Αγί, κάτι τέτοιο, να κάτω.
0: Τα σπάει, ε.
2: Γερόσο.
0: Σπρέντ γυνό. Εδώ, στη Φίλιντιν.
2: Άλια.
0: Στην Άλια θα έρθείτε. Στη Λίμνη Δόξος.
2: Να έρχεται να σας κεράσουμε όλα μας αρέα προϊόντα.
0: Συνεχίζω. Τι είναι τέλειο, αλήθεια.
2: Ευχαριστώ, Αρώνη.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ανθός κάπαρης. Λαστάρια κάπαρης. Καπαρόμιλα. Είναι το αγκούρι της κάπαρης που λέμε. Λοιπόν, και έχει βόλβους που τρώνε στην Κρήτη και τρώμε στην Κρήτη. Αμπελοκορφάδες που είναι ματεγιά ή αλλιώς ασκορδουλάκους. Μαρμελάδες και διάφορα τουσιά με τζάνα το σιπ.

Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή για την πρατίνα της Κορινθίας. Ευελπιστώ να έχει, γιατί ο Σπύρος εδώ μου λέει ότι τα σπάει ταβέρνα.

0: Εντάξει, πολίτικη. Κόρτα χάκια ζώγια της περιοχής, πάντα πολύ αφράνησια. Ο Γιάννης εκεί κάνει το μαγισμό στο Σαγανάκι.
1: Οργασμός.
0: Δύο λουκάνικα, πρόβατο και χοιρινό. Πρόβατο και χοιρινό. Πρόβατο και χοιρινό. Αρνάκι γάστρας, έτσι παραδοσιακό, με πατάτες. Κόκορας με πατάτες, κοκκινιστός. Αχ, Παναγία μου. Αχ, προβατίνα μου. Αυτά τα τρως και εδώ, τα τρως και εκεί, τα τρως και αλλού. Εδώ όμως μιλάμε για προβατίνα Κορινθίας. Δείτε πόσο σωστά ψημένη είναι, πόσο ζουμερή. Έχει και ρίγανη, εγώ δεν θα βάζα ούτε λεμόνι. Τελειώνουμε. Γλυκό σταφύλι. Κιδωνόπαστο γιαούρτι. Δαμάσκηνο. Και πίσω τα ίδια. Και ένα τσιμπουράκι το θέλει τώρα, ε.
2: Έχει γυαλίσει το μάτι μου από τις νοστιμιές. Η αλήθεια είναι ότι πιάμε και λίγο κρασάκι παραπάνω. Εντάξει, επιβάλλεται εδώ, ε. Νομίζω. Αρκετά κουρασμένος, αλλά γεμάτος ικανοποίηση για ό,τι δοκίμασα, για ό,τι είδα, για ό,τι είδαμε. Και ξέρετε εσείς, συνεχίζουμε με τα καλύτερα.
0: Επόμενη στάση, Σαραντάπηχο, γιατί ο Σπύρος επιμένει. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Πάμε.
2: Κάναμε την υπέρβαση.
0: Αν με ρωτάτε τώρα ότι αν έπρεπε να έρθω και να διασκήσω αυτό το δρόμο για να δω αυτό το χωριό, στο οποίο από ό,τι μου λέει εδώ ο Σπύρος, παλιά υπήρχε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ακόμα λέει και ένα μικρό αεροδρόμιο ή ίσως ελικοδρόμιο, για να μην έχω και να μην σας δίνω την παραπληροφόρηση. Σαραντάπηχο. Χωριό, θέλω να μου επιτραπεί, φάντασμα. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι εντελώς εγκατελειμμένο. Πίσω, επίσης στο βάθος βλέπω, υπάρχει άλλο ένα χωριό. Εμείς τώρα πρέπει να φύγουμε πίσω, να επιστρέψουμε στη βάση μας, δηλαδή πού. Πάμε τώρα να γυρίσουμε τουλάχιστον 30 χρόνια πίσω, να δείτε πού έμεινα το τριήμερο. Να ευχαριστήσω τον Σπύρο τον Βραχνό που μου διέθεσε όλο αυτό το υπέροχο σπίτι. Είναι έτσι διακοσμημένο που θυμίζει να μου επιτραπεί και ένα έτσι αγιορείτικο κελί. Όλη η διακόσμηση, όλο το styling είναι πάλι εποχή. Πάμε να το δείτε.

εύκολο, άζυμο ψωμί με πολύ σπορο αλεύρι, 16 ώρες ορίμασης και ξεκινήσαμε με ξηρή μαγιά. Το νερό μας, ιδανικά εμφιαλωμένο, θα βοηθήσουμε τη ζύμωση με ένα γιαούρτι πρόβιο και φυσικά θα νοστιμήσουμε με αλάτι. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουταλίτσα, να πάρουμε έναν σχεδόν χυλό, σκεπάζουμε και αφήνουμε ιδανικά 12 με 16 ώρες. Μετά από 16 ώρες θα πάρετε αυτό εδώ το κολλώδες σμίγμα με τις τρύπες που βλέπετε, τις τρυπούλες, μια ωραία ξυνίλα, σαν να κάνετε ένα ωραίο προζυμένο ψωμί. Βάζουμε αλεύρι, το ίδιο φυσικά, το δουλεύουμε μέχρι να πάρουμε μια ωραία ζύμη και θα δείτε τη διαδικασία, είναι εύκολη. Παίρνουμε τη ζύμη, ρίχνουμε αλεύρι στον πάγκο μας και δουλεύουμε με τα δάχτυλα ανοίγοντας τρύπες και το φέρνουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6 και γυρίζουμε. Ξαναδουλεύουμε. Παίρνουμε αλεύρι. Όταν το ζητάει η ζύμη πάντα. Θέλουμε μια ζύμη τσουρεκιού ουσιαστικά. Βλέπετε πόσο εύπλαστη είναι. Δείτε. Ζυμώνουμε καλά, κάνουμε ένα καρβέλι και αφήνουμε μια ώρα να φουσκώσει πάλι. Αφού φουσκώσει, απλώνουμε, αφού λαδώσουμε τα χέρια μας απαλά ή βρέχουμε με λίγο νεράκι και ρίχνουμε λιόσπορο μαζί με λιναρόσπορο, με σουσάμι

Ρέμα των Μήλων. Ρέμα των Μήλων, Δήμος Ευρωστήνης. Σπάνιας ομορφιάς κι αυτό. Θα συναντήσει κανείς εδώ χήνες, πάπιες, μικρές λιμνούλες, καταράκτες. Ένα ωραίο μονοπάτι που βλέπω μπροστά μου και ένα πίσω μου. Τι κάνουμε, πάμε να το διασχίσουμε.

Έχω περπατήσει γύρω στα 100 μέτρα. Βλέπετε εξάλλου. Τι καλύτερο.

από το να πάρετε την οικογένειά σας ή καλύτερο να πάρετε τα πόδια σας, νεράκι, καλά παπούτσια, πολύ όρεξη, γίνετε φυσιολάτρες. Γίνετε φυσιολάτρες. Και σεβαστείτε τη φύση πάνω απ' όλα. Αγαπήστε την και σεβαστείτε την. Τώρα θα δείτε. Είμαι ακριβώς πάνω σε ένα γεφυράκι μικρό και γυρίζω. Τον Παναγιώτη ψάχνω τώρα εγώ, που υποτίθεται ότι με περιμένει. Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι τυχερός. Η ώρα είναι 12 προς 1. Είναι Κυριακή. Ναι, είναι Κυριακή. Και χτες που ήταν Σάββατο είχε όχι απλά κόσμο, ήταν γεμάτο το μονοπάτι. Δεν ξέρω ακόμα τώρα. Κοιμούνται, δεν ήρθαν, πήγαν κατευθείαν για κοψίδια. Πάντως σε μένα αυτό δεν με χαλάει, με ευνοεί. Όσο πιο μόνος είμαι, τόσο πιο πολύ απολαμβάνω τη φύση και τις ομορφιές.

0: Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, αλλά έχω περάσει ακριβώς από την απέναντι πλευρά του ρέματος, του μονοπατιού. Είδαμε και τις σκήνες. Τις έχουν περικυκλωμένες με ξύλινα κάγκελα. Για ευνόητους λόγους, γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε ικανοί να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάω μέχρι όπου θα μου πάει το ρέμα. Εξάλλου πάνω κάτω τα ίδια. Είναι ριάκια, έχει δέντρα, έχει μονοπάτι. Είναι, εντάξει, δεν περιμένω να δω και κάτι το οποίο δεν έχω δει μέχρι τώρα. Το μόνο που περιμένω είναι τον Παναγιώτη για να με πάει στην Παναγιά των Καταφυγείων, που έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Θέλω να πάμε να το δούμε, αν και έχουν γίνει κατολισθήσεις και δεν θα μπορέσω να κατέβω έως κάτω. Παρ' όλα αυτά θα το επιχειρήσω. Πάμε.
1: Δώσ' το.

Έχει πάρει την ονομασία καταφυγιώτισσα και όλο το μέρος εδώ κάτω λέγεται καταφύγια από τα κρυσφύγετα που έχουν γίνει από το 1780 με τα ορλοφικά. Οι δικοί μας λαμβάνανε μέρος σε επαναστάσεις, γινώσαν επαναστάσεις πολλές, αλλά δεν πετυχαίνανε, τους κυνηγήσανε και ήρθαν εδώ και κάνανε κρυσφύγετα κάτω στους βράχους. Εδώ ήτανε, δεν είχε δρόμο κι αυτά. Λοιπόν, και κρυβώσανε εκεί πέρα. Και εφόσον σωθήκανε, κάνανε μία σπηλιά, την κάνανε εκκλησία. Και είναι από τότε. Λειτουργούσε βέβαια η εκκλησία της Παναγίας. Τα Νιάμερα γιορτάζει εδώ. Είναι η κοίμηση, γιορτάζει τα Νιάμερα. Και ήταν ένα παρατημένο πράγμα. Και μετά τα άρχισα εγώ από μόνος μου το 1996. Ναι. Και όλα αυτά που βλέπετε εδώ και κάτω, όλα ήταν η εκκλησία ένα εξωροτύχη, σπηλιά, ένα εξωροτύχη με κατσιτσίγκια. Τα δε υπόλοιπα είναι φτιαγμένα από μένα. Κάτω και εδώ όλα και όλα τα δέντρα ένα χιλιόμετρο επί του δρόμου. Και η Παρίσια και αυτά εδώ τα έχω φτιάξει εγώ.

0: Και μαζί με Παναγιώτη, που χωρίς αυτόν δεν θα έκανα τίποτα, κατεβαίνουμε.
1: Κατεβαίνουμε. Έχουμε πολύ ακόμα. Ξέρω ότι θα ζοριστώ, αλλά οφείλω να το κάνω. Όπως σας είπα, ο Παναγιώτης με κατευθύνει, ο Παναγιώτης με βοηθάει, ο φίλος μου, εδώ. Κατέβασμα, πόσο είναι, πιο γρήγορα, ε?
2: Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλές, είναι πάνω από 500 σκάλες.
1: Είναι 500 σκάλες, άρα το ανέβασμα είναι όπως πιο δύσκολο. Πάμε τώρα οριακά, ακόμα, δεν είμαστε ακόμα δίπλα στο βουνό. Όσο κατεβαίνει, δυσκολεύει.
2: Εννοείται. Εδώ παράδεισο.
1: Παράδεισο εδώ, μαζί με Παναγιώτη. Έφυγες, με κατευθύνεις. Άμα πέσεις εσύ, θα σε δω εγώ και θα γυρίσω πίσω.
2: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Τώρα θα γυρίσω και θα δείτε. Ετοιμαστείτε. 3, 2, 1, πάμε.

0: Γυρίζω και είναι αυτά που βλέπετε. Όλα αυτά εδώ και είναι στο βάθος.
1: Στο βάθος είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο και είναι εκκλησία μέσα.
1: Είναι εκκλησία
0: στη σπηλιά.
1: Εκεί σωθήκαν οι άνθρωποι τότε με το πόλεμο.
0: Επί Τουρκοκρατίας, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και κατεβαίνουμε.

Βλέπετε μπροστά έχει ένα ξύλινο σακαλάθι, είναι σαν βαρέλι, για τις τροφές. Κατεβαίνανε κάτω με το σκηνί, το κατεβάζανε κάτω και τους βοήθαγε να ανεβάσουν τις τροφές. Είναι μαγικά, είναι απίστευτα όμορφα. Εκεί θα πάμε τώρα. Εκεί ακριβώς πάνω. Ανεβαίνω. Τελείωσε.

Είμαι στο υψηλότερο σημείο, ακριβώς μέσα στο μεγάλο καταφύγιο. Είναι λίγο δύσκολο να ανέβεις εδώ. Βέβαια πιο δύσκολο είναι να ανέβεις μετά και να γυρίσεις πίσω. Αλλά θα το ξαναπώ, αξίζει τον κόπο, εδώ είναι η ιστορία μας.

Είναι πιο επικίνδυνο το να κατέβεις από το να ανέβεις. Γυρίζω την κάμερα για να δείτε ακριβώς τον κρεμό. Δείτε τον κρεμό. Δεν το κάνω να φαίνεται επικίνδυνο. Είναι.

Τίποτα. Πίσω. Πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω. Και φύγαμε. Φύγαμε. Εντάξει, έχει ζόρι, αλλά αξίζει τον κόπο, έτσι τώρα να λέμε. Και την αλήθεια, και είναι ζόρικο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 29χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
1: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
0: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Πιστεύουμε γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια, ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.

0: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
1: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
0: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα, και όταν εννοώ επόμενη μέρα εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μιας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
2: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
2: Η σεζόν ο Μάιος και ο Ιούνιος πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
3: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
4: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
3: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
4: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων, για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.

0: παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
1: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελιψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελιψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
0: Επί της ουσίας, ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
1: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους. Πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2000.
2: Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
3: Αυτή τη στιγμή, μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες, και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό, 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πάνω από 2.000 μέρες άδεια στην καθαριότητα.
2: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
3: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
2: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
3: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 η ώρα στα Λιοντάρια.
0: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
4: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος, ενώ εργαζόταν, πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά, εφόσον υπάρχουν, μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω, εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη, θα μπορούσε να του δώσει την απόλυση του. Τόσο απλά είναι, και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
4: απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμός στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
4: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο. Πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση. Από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.

0: ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει ως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Ναρτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμα το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που

0: ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
2: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
1: Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
2: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35

0: πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκή. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκέα, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση κατά
0: την άλλη. Έχω, δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασες.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για τον Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε.

0: Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
1: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στον Δήμαρχο.
0: Η αλήθεια είναι όμως.
1: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην
0: καθομιλουμένη και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι,
0: αυτός
1: ναι.
0: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θα θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν. Υπάρχει μια τάκα που λέει η στρατηγία τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα σιδέρεος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους τον σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη. Συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι.
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.

0: Μαμά Μαρίνα.
1: Δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε σε μαχητικές τέχνες. Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια κανονικά. Από εκεί έπρεπε να, βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμός. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά μετά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με τον αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
0: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν Μαρία.
1: Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
0: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
1: Στο επόμενο επίπεδο.
0: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
0: Γέρας
1: στο δωμάτιο. Ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή τη φιγούρα του, καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει είμαι Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
0: Ανήκεις στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη, Όφη.
1: Ναι, βέβαια. Όφι, όφι.
0: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Υπάρχει όχι. Καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση. Υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα

0: Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι-όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο όφι, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι όφι μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουν, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι... Να βγεις να περπατήσεις δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία
1: σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο, έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ, box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες Δημότη Μαλεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Και τα δύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραντ.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, της ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι
1: έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας στη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο.
0: Όχι τόσο συχνά
1: όσο
0: θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του όφι στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι. Στην Τρίπολη φέτος.
1: Με δυσκολίες
0: στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά θα ξεπεράσω.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό. Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά, που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχε πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Οξυμέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη, το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά. Εκεί πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου. Γλωσσολόγο.
1: Γλωσσολόγο.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλό και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί αυτή... λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την δική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα. Μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησα αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και Ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω

0: νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Ναι, είναι προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: Το παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πείραζε. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως.
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουν σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπη, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, σε
0: δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά.

0: έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: κοιτάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή. Έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβη.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφι είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό. Δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφι σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις, ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα, ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε, όταν έρχονται επιτυχίες βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση.
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλεβιζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Και είναι πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το τότε τα μάτς με την Αθλέτικο. Προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β'
0: Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που. Εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Ναι. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β, Γ, Εθνικής, αλλά ως όφη, πάντα, δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πορ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ethanap, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι
0: στο μυαλό οικόπεδο, του.
1: Θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό κουλέ, βέβαια. Ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: ναι. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Είναι ένας έξυπνος παίχτης. Είναι δραστήριος στο γήπεδο. Είναι παντού. Με χαμηλών τόνων. Και είναι εργάτης. Δημιουργικός. Και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά τους λέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω,
0: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή.
0: Ναι,
1: το...
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίχτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει

0: Οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
1: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
0: το
1: λέει.
0: Το shut up and dribble που λένε
1: και
0: στην
1: το
0: Αμερική.
1: Τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
0: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
1: Την έφαγα κυρίως...
0: Φαντάζομαι ότι είχες έφαγα, έτονη δράση
1: είχα
0: ως φοιτητής.
1: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του ρεθύμνου που στο πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
0: και παρουσία.
1: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα, ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
0: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
1: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία... Υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την
0: άλλη
1: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
0: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχο και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι.
1: Την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
0: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.

0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφι ή επιθετικό σκάφι.
0: Αμυντικό σκάφι.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταρά και βέβαια. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή...
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι
1: Ελγκρέκο.
0: Είναι Ελγκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
0: όλα αυτά.
1: Στίχημα, μεγάλο.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη

0: γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση
0: σωστό. Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα. Τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρι, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοιότητα. Τώρα το θυμήθηκες.
0: Τώρα το θυμήθηκα και τη ρωτάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές

0: και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την.
1: Εσύ έχετε και το δικό
0: σα. Επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντεύξεις που δίνεις. Και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση Κρέτα τα λινοπεράματα.

0: Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το...
2: Δεν
0: είναι
2: μόνο ένα κλαμπ. Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά, νομίζω κατέγραψε σωστά, τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα, που είναι
1: το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζει, οι ροές... Οι δομές,
0: δεν, μας δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα... βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται.
0: Δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά
1: super
0: εδώ,
1: hero.
0: Εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα,
1: καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα
1: ρωτήσω...
0: δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: στον
1: δεύτερο
0: χρόνο, μ' αρέσει...
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω Μαλεβιζό, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει... Η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί. Να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι

0: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω. Τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30. Μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα, μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση, μικρή ή μεγάλη, στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιζε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέτη, θα τον ρωτούσες? Α, είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Wow. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
0: Χωρίς να πω που δηλαδή,
1: πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
0: Γι' αυτό σήκω τώρα και για ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες, έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ χαίρομαι πάρα και μεγάλη τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι
1: και
0: ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις. Ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτας, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει. Είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύει μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε, τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να

0: να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε, είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρε εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί, στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα ότι δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα, ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα
0: ξεκίνησε.
1: Κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει και γνώρισα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα έπαιρνα τον αρφό μου, του έλεγα στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
1: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο σιγά σιγά, από εδώ από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το, μίζω το 7, με τον Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
1: Μας αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, ξέρεις Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
0: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγίου.
1: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
0: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
1: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
0: Το... Ναι, εντάξει.
1: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
0: Η Μέδουσα.
1: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
0: Στον Πλακιά, ε.
1: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί, θέλω να το να σου το πω, γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι αυτό, είναι η έννοια
0: του ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
1: είναι
0: το
1: η έννοια
0: κρεμμύδι.
1: Του εστιατορίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς, τη Μέδουσα. Δηλαδή είναι, δεν θα πάρουμε δηλαδή να φέραμε σαν ένα κυβότιο ντομάτες, θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Είναι, δεν πετάμε τίποτα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
0: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε.
1: Ναι, ψωμιά κάνουμε... δικά μας, ναι. Τα πάντα.
0: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα Το καφενείο.
1: Ήταν συγχρόνος.
0: Ή... συγχρόνος, ε.
1: Δηλαδή ανοίξαν πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
0: Με τον Χάρη τον
1: Νικολούζο. Με τον Χάρη τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε. Βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εμείς, εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Σπέτσες, να σου πω την αλήθεια. Όμορφο
0: πολύ.
1: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά. Ξέρω, Σπέτσες, οκ. Okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί Σπέτσες. Τι μαγαζί Σπέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε τα μαγαζιά τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσα είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μένουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Σπέτσες. Τι καταφέραμε στις Σπέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με κυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη, πήγαμε, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
0: Okay.
1: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά. Έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες. Δούλευα, Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
0: Okay.
1: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
0: Καφενείο.
1: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Επειδή ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση της εποχής. Εκεί μάθανες τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο
0: ήταν. Τα exit όλα εκεί το καφενείο.
1: Το καφενείο ήταν.
0: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
1: Τα πάντα το καφενείο.
0: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
1: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ύπαιθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φυτέψει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης της Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη,

0: Και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες. Είναι πολύ μεγάλο. Να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay.
0: Να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους δομούς.
0: Στους υπόλοιπους δομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρετε, φαντάζομαι το Ρέθυμνο, μόνο το Ρέθυμνο είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε. Έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Λιάννα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενιτιάστηκε. Να το πάρουμε. Τι λέω, πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια
0: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο, ναι. Παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορώ, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα δύο-τρία φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη, ναι. Πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα.
0: Δηλαδή,
1: θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηση.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω δύο τσικουδιές,
1: ναι.
0: Να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια μπατάτα δεν τρώγανε τέσσερις άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάζομαι τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είχαν καμιά κοσέρμα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι. Να το ζεστάνει λίγο-λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνονται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και. Βοηθούς,
0: έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά,
0: ναι, ναι.
1: Τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά. Ο μικρός κάνει τα ψωμιά. Ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε. Η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις.
0: Κοίταξε, να σου πω. Είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω. Έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης ο Χάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χάσικου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι, το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλουν είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα μαγειρικά έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω δεν ακούω. Δηλαδή, ό,τι και να μου πούν.

0: Πιστεύω ότι πάω με παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτό έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ οι εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, τον πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
1: ναι,
0: συνήθως δεν το σέβες.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
0: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνή Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή, όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε τουρίστας, Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο τέταρτο χαρτάκι, παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι είναι.
1: Ναι, ναι. Ο διαχωρισμός
0: διαφορά του πελάτη, έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε, ευχαριστώ πολύ, πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις, δεν δηλαδή, ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. να νιώσει καλά ως ένας άνθρωπος του.

0: τον ταΐσει σωστά,
1: ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το αυτό. Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας, τι
0: να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας ας πούμε μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από
0: δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή. Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%. Δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκεί Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Αδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλών τα εστιατόρια.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλών το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει εσύ, θα πάμε να πιούμε μια τσεκουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρέθμιο, το γαστρονομικό ρέθμιο.
1: Έτσι. Μπράβο, καλή.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
1: θα φάτε
0: ένα κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σε αρέσει να το μαγειρεύεις, αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Για να ήταν εύκολη, τι?
1: Γιατί είναι μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα ήταν.
1: Ναι, θα το ρωτώ, γιατί έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, θα σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ας πούμε ασχολήμπρους μέσα
1: έχουμε. Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι,

0: αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι
1: okay.
0: και τι εποχή έχουμε. Οπότε όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπούτο πιάτο.
1: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο.
0: Ας πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
1: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
0: Δεν γίνεσαι στη δεκαετία, δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
1: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
0: αυτό
1: λεφτά.
0: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε στο Ιράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρα που φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε. Μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλιο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε. Αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
1: 1800.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
0: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το. Γιατί όταν παίρνω εμείς τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα. Και έκανα και άλλα πράγματα.
1: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
0: Άσο, και παραπάνω. Ντρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά ντρεπόμουν να φύγω. Δηλαδή έλεγα πού να πάω.
1: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
0: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι ντροπή, ρε γάμο. Πού να πάω.
1: Ναι.
0: Κάτσε εδώ τώρα ο άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα. Δε.
1: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν, ότι εμεί απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μα είπε ο. Μπαμπά ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
0: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ δεν σημαίνει ένας μάγειρας είναι τεράστιες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Ναι, είναι θεωρητικό το.
0: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
1: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπανε.
0: Θα το βλέπανε. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
1: λεπτομέρειες.
0: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες τις τεχνικές είναι ωραία.
1: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
0: Τότε λοιπόν καθίσαν να διαβάσεις. Να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
1: Έτσι.
0: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Και νομίζω
0: δηλαδή, ότι δηλαδή, είμαστε, που θα...
1: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Σε αρχικό
1: αυτό,
0: στάδιο.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι που τρομάζει.
1: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
0: Με σε τρομάζει. Δηλαδή,
1: με τρομάζει μετά από δύο χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
0: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κυμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
1: Δυστυχώς.
0: Πάρτε με τηλέφωνο, σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
1: Βάλετε η εστίαση.
0: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος. Θες από τη φορολογία. Νιώθεις ένοχος. Δηλαδή,
1: τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
0: Τα πάντα. Δηλαδή είναι μια τρέλα.
1: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
0: Έχει ένα

0: εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, τι να πρώτο κάνω. Πρέπει να έχει άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε καγκά. Επίσης, σε όλο αυτό, έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτή, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα. Ίδια πράγματα.
0: Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει, ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο από το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ στο... μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πιάτο. Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές ήταν χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξ.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει η Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
0: επίσης,
1: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα από τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα την Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί Ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο. Εστιατόριο.
1: Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το πρώτο γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν. Και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρεθύμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά,
1: ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: την Κρήτη. Δηλαδή, φαντάσου, αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν είναι, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όσοι λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει. Έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλυμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος που λέω, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω να το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή, του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έτσι. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο. και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρύα και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?

0: καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάτσα θα βάζα τον Νικολόζο γιατί είναι πολύ καθαρό. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Σου λέω είναι πάρα πολύ καθαρό. Είναι παστρικό πλέον τώρα.
1: Ωραία. Ναι.
0: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε σχάρα, τηγάνια και κρύα.
0: Στη σχάρα. Στη σχάρα, ποιο να βάλει. Στη σχάρα θα βάζα τον Λαζάρο. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζα τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η κρύα.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουδάκι σταυτή.
0: Με το Μαϊντάνο. Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Σέλινο.
1: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να, δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
0: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε κι το άλλο. Να κάνουμε κι εκείνο.
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω,
1: γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι. Μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25 έχουμε ιδέες αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιτσιρικά σημαίνεις, δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά, ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ, θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν.
1: Να μαγειρεύουμε για κάποιον, δεν
0: ξέρω. Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στου 15 διαφορετικού κεφτέδε από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομή. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε. Γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
1: έτσι
0: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου. Και να μην βιάζονται, να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα. Στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής, καλά το λέω?
1: Καλά, ναι.
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε, γνώριμος από τα πολύ παλιά βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα,
0: πολύ. Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί ναι, τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας

0: Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο, με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας? Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι, με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
0: ακόμα. Νομίζω ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι, όπου να είναι.
1: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
0: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχεις μια, έχουμε αναπτύξει τεχνικές, έτσι,
1: μικρός,
0: ναι. Αλλά σεισμός, ούτε θα μας πει, ούτε
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
1: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
1: Έχει νόημα, γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές? Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού. Ναι. Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
0: το κύμα, λέτε.
1: Το κύμα, ναι. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήτανε 5.
0: Ναι, ναι.
1: Απαντάει άλλος, 4,5 τον ένιωσα.
0: Εκτίμηση, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: πρέπει. Καλά, να είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε.
1: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση εξασθενεί το σήμα.
0: Ναι.
1: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός.
0: Ναι.

0: εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
0: και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια, βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος. Έτσι,
0: βέβαια,
1: το,
0: βέβαια,
1: το,
0: βέβαια.
1: Και έτσι, και νιώθουμε κάτι και λέμε, όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Αρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ο ίδιος σεισμός, δηλαδή, ήταν μεγάλου βάθους, ήταν, ξέρω, 100 χιλιόμετρα, τίποτα. Θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες. Και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία, δηλαδή, πρωτόγνωρη εμπειρία. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση, δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
0: κάτω. Το να χορεύει
1: κάτω,
0: πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχει ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια, δηλαδή, μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα, για να μην το αφήσουμε,
0: ναι,
1: αναπάντητα. Πώς λειτουργεί, λοιπόν? Πρέπει κάποια τηλέφωνα,
0: πρέπει,
1: λοιπόν.
0: Πρέπει πολλοί κόσμος στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ, δηλαδή, του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε, εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο πού βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα, ναι, το είδαμε σε, ναι, κάποιες, ναι, περιπτώσεις, ναι, ναι, να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν...
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι
1: είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους μέσα στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι, 100 κινητά. Ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε, βέβαια, από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά, δηλαδή, αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει, ναι, ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω
0: όλα,
1: και ένας, ναι, άνθρωπος να οδηγεί. Δηλαδή, αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους, και βγω εγώ στον δρόμο, που θα είμαι ο χιλιοστός, θα προκαλέσω ένα ατύχημα. Ναι, δηλαδή αυτό
0: πρέπει... το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός.
0: Σωστά.
1: Είναι η φωτιά. Και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή, ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας, ναι, από κάπου, συνήθως στο ατύχημα. Έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς. Το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 1986.
0: Το 86, σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε.
0: Δεν
1: έτσι. Δεν τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι μπορείς.
0: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν, μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
0: Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι απόμενο, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
1: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Yeah. Δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύεις, αν θυμάμαι, μέσα στον καρτέρο, μέσα σε 15 λεπτά παράλληλα πνιγούν άνθρωποι. Yeah. Ας πούμε. Yeah. Έτσι, το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο.
1: Yeah.
0: Αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά. Ναι. Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιώφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στα ράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εκεί τώρα, δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
0: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
0: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
0: Η Ιαπωνία.
1: Ή δεν θα ήταν η Ιαπωνία?
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Κυρίως για τους σεισμούς.
0: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας, και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
1: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό.
1: Ναι. Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια, υποψιάζομαι,
0: ακριβώς,
1: που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και
0: έτσι,
1: η στάντη πρέπει
0: έτσι,
1: να είναι.
0: Έτσι, είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
1: Και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
0: Ναι, λένε, μα τώρα πρωί δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
1: Ναι, εκεί δηλαδή μέσα. Τα τεσσάρια πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
0: Τίποτα, αυτοί,
1: είναι γιουτούς, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
1: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το τι είναι το 11, εντάξει, οι άνθρωποι το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπουδήποτε αλλού εγώ λέω, θα είχε αφανιστεί, ας πούμε.
0: Θα είχε διαλυθεί.
1: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια?
0: Όχι.
1: Ή προχωράνε?
0: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20 ετίας, επενέδυσε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδυσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδυσε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίοδο.
1: Ναι.
0: Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουν. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί...
1: Ναι, ναι.
0: Εν τούτης, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο...
1: Δεν που... έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει. Δηλαδή... Και μιλάμε για μια μηχανή χώρα, έτσι.
0: Ναι, είναι, ναι. Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
1: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλουν να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να τα βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και... μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
0: Στο σχεδιασμό.
1: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε, ότι φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
0: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός τουλάχιστον στο σύστημα 112 προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό

0: που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning, δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
1: Η αναλογικότητα ισχύει και
0: ακριβώς.
1: Εδώ. Έτσι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρήχτερ, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει ενδυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ας πούμε προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στον αστικό σύστημα, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
1: κυψέλης,
0: του σταθμού, με τις κυψέλες, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και κάψιμη ύλη. Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να θρυνήσουμε θύματα. Ναι.
0: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε και να χάσουμε.
0: Καλά,
1: αυτό το έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε. Να κάνουμε το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει το τζάμ, λέει τι είναι ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δουν, ας πούμε. Ναι, είναι τρομερό αυτό που έχουμε. Το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω. Με τρόπους που έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112, τώρα μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς.
1: Το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά,
0: μπράβο,
1: χαζεύανε οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
1: Και
0: του
1: σε
0: Μάτου,
1: 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντά σε μια φωτιά είναι οι καπνοί, οι οποίοι πνίγουν. Αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια, και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση, η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί, φοβερό, δηλαδή, φοβερό. Γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προχθεσινή στον αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να είσαι αποθήκες έφλεκτες. υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία

0: Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι.
1: Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
0: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω, α, έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
1: Ποτέ
0: στο Ηράκλειο. Θέλει τοπικά σχέδια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Και
0: τίποτα.
1: Χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή εστία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση.
0: Μα, οι περισσότεροι, ας πούμε, χρησιμοποιούν το νερό. Παράδειγμα.
1: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
0: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την προδοχή.
1: Ναι. Θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτον, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία κάψιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω, αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση,
0: ναι, ναι,
1: του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
0: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι, ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί,
1: συμβαίνει.
0: Και στραβή συμβαίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες. Και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
1: Ω, ναι. Έτσι, νόμοι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν,
0: αυτό
1: είναι φτιαγμένοι για αυτά.
0: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυθαιρετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
1: Αυτό είναι,
0: είναι μια πόλη η οποία, για να μην λέμε για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
1: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών.

0: και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερρύπτονται στους τοίχους.
1: Και πάνω τα κεφάλια των παιδιών.
0: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρία, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Ναι. Κοιτάξτε τώρα την υποψία της ομοσία. Ότι ναι, μήπως, ναι, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς.
0: Ναι.
1: Ανοησίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
0: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσε γιατί πηγαίνουμε φαντάριο, θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος, με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
1: Το λέω γιατί εκτός από το μήνυμα, και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί, σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί, ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες ανά περιοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουνε.
0: Βεβαίως,
1: ναι,
0: το κάνουν.
1: Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115,
0: ναι,
1: ένα,
0: ναι,
1: άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε. Τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
0: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Έτσι, στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε,

0: 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χι πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει, με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λύματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χι άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επιγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς, για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει, τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς, χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα να που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή είναι για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή, δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη. Γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, πρέπει ο κόσμος να
1: γνωρίζει. Νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως.
0: Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: τουλάχιστον μια αναφορά,
1: ναι,
0: στα παιδιά.
1: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή που σας λέω που θα γίνει κάτι. Και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και θα επιτείνουν, έτσι, αυτό, το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία, την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική, να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει Δήμος, υπάρχει Περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι τα.
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και έτσι παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι, ναι, που ήταν, ναι, μια δική μου έτσι βιωματική γνώση. Πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης κλπ. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή. Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε, ναι, τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία: αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε, στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέμα το άνθρωπο.
0: Υπάρχει
1: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Ηρακλείου, ταξίαρχο Χριστοχινόπουλο και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 21χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
1: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον Γενικό Αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μελευζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
0: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Εμπιστεύομαι γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μελευζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
0: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
1: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, που μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
0: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος, ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
2: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα.

0: Να γιατί μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
1: Η σεζόν ήταν ο Μάιος και ο Ιούνιος πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
2: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 Μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
3: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
2: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
3: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
2: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
3: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
2: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
3: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2000.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
15: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Η υποστελέχωση στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις ελλείψεις προσωπικού να επιβαρύνουν καθημερινά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς χιλιάδες ημέρες κανονικής άδειας και ρεπό παραμένουν αδιάθετες, αφού οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τις λάβουν εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, μόνο στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται περισσότερες από 35.000 ημέρες.

0: κανονικής άδειας και πάνω από 3.000 ημέρες ρεπό. Γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι.
1: Αυτή τη στιγμή, μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία, απουσιάζουν 350 εργαζόμενοι μόνιμοι στις θέσεις νοσηλευτικής υπηρεσίας, πάνω από 700 για όλο το υπόλοιπο ειδικότητες. Και βεβαίως οι άδειες που οφείλονται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι πάνω από 35.000 μέρες άδεια, πάνω από 3.000 μέρες ρεπό, 800 μέρες περίπου οφείλονται άδειες στους τεχνολόγους, στους ακτινολόγους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και πάνω από 2.000 μέρες άδεια στην καθαριότητα.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν δίνονταν σήμερα όλες οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό στο προσωπικό, τα νοσοκομεία θα αδυνατούσαν να λειτουργήσουν.
1: Λέω ενδεικτικά, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει και ο αριθμός, ότι αν δοθούν όλες αυτές οι άδειες και άλλες τόσες που οφείλονται και στις υπόλοιπες ειδικότητες, το νοσοκομείο θα έπρεπε να κλείσει πάνω από 4-5 χρόνια για να μπορέσουμε να πάρουμε τις άδειές μας. Το αφήγημα της κυβέρνησης καθημερινά καταραίει.
0: Ενδεικτική της υποστελέχωσης είναι και η κατάσταση που καταγράφηκε την Τετάρτη στα επίγοντα του ΠΑΓΝΗ, όπου οι ασθενείς χρειάστηκε να περιμένουν ακόμη και 8 ώρες μέχρι να εξυπηρετηθούν.
1: Χαρακτηριστικά, μόνο χτες η αναμονή είχε φτάσει περίπου 8 ώρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, γιατί τα βραχιολάκια ούτε πολλαπλασιάζουν τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε τους μεταφορείς, ούτε τους τεχνολόγους, ακτινολόγους και βεβαίως καμιά ειδικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους και την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να άρει τη μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους με την αναθεώρηση του συντάγματος, προχωράμε την Τρίτη και συμμετέχουμε στην πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ από τις 11 μέχρι τις 3 και συγκέντρωση 12 η ώρα στα Λιοντάρια.
0: Την κατηγορηματική καταδίκη του για το περιστατικό άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου από διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Ηράκλειο εκφράζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με τον πρόεδρό του Νίκο Κοκολάκη να υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα.
2: Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι ο εργαζόμενος ενώ εργαζόταν πήγε κάπου να καθίσει και εκεί τον βρήκε ο διευθυντής και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά εφόσον υπάρχουν, μέσω του διαλόγου και στο κάτω-κάτω, εάν ο εργαζόμενος δεν έκανε στον εργοδότη, θα μπορούσε να του δώσει την απόλυση του. Τόσο απλά είναι και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ο ίδιος κάνει λόγο για μια απαράδεκτη πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
2: Απαράδεκτη και την καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου διευθυντή απέναντι στον εργαζόμενο, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σεβασμό στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε εργαζόμενους που να εργάζονται σε ασφαλείς εργασιακούς χώρους. Εμείς τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά λεκτικής βίας, σωματικής βίας, να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο σωματείο μας, στις δημόσιες αρχές και να τα καταγγέλνουν. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και να πούμε ότι το σωματείο μας έχει πρωτοστατήσει σε πολλές περιπτώσεις σε καταγγελίες με τη συνένεση πάντα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις που δυστυχώς οι εργαζόμενοι ενώ μας τα καταγγέλνουν εδώ στο σωματείο μας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει παράλληλα και το ζήτημα της απασχόλησης ανηλίκων με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους να είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
2: Με το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύεται επίσης η απασχόληση όσον αφορά τους ανηλίκους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρός, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εργαστεί κάποιος ανήλικος σε κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση είτε σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, πρέπει να συνενεί ο κηδεμόνας, ο πατέρας του κάθε ανήλικου παιδιού για να εργαστεί. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να προσέχουν πού στέλνουν τα παιδιά τους για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια και προσπαθούν και οι ανήλικοι να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Σίγουρα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και οι νόμοι που στηρίζουν

στηρίζουν την ανήλικη απασχόληση, από εκεί όμως και μετά πρέπει να υπάρχουν και οι απαιτούμενοι έλεγχοι αν πραγματικά υπάρχει η σωστή απασχόληση για αυτά τα εργαζόμενα παιδιά, γιατί τα ανήλικα αυτά είναι επί της ουσίας παιδιά.

0: ήχους, μελωδίες και μουσικές από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο, το Ρέθυμνο υποδέχθηκε για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων, το οποίο φιλοξενείται στην πλατεία Μικρασιατών και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
1: Χαιρόμαστε που για 8η φορά το Ρέθυμνο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων. Ένα φεστιβάλ που έχει αγκαλιαστεί όχι μόνο από την πόλη, αλλά και από ολόκληρη την Κρήτη. Για εμάς είναι διπλή χαρά, γιατί για 8η χρονιά η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή τη δράση μας. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Νανωτάκη, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας, την κυρία Μέρη Γιονή, αλλά και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο, που για άλλη μια χρονιά μας στήριξε. Επίσης, ήταν σημαντική και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φέτος για άλλη μια χρονιά, ότι το Επιμελητήριο Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ρεθύμνης Χανίων, αλλά και η εστίαση Γευσίνους είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ο θεσμός που πραγματοποιείται για 8η χρονιά έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας τη μουσική παιδεία, τη συνεργασία και την συλλογική δημιουργία.
2: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Βλέπουμε πόσοι πολλοί συμμετέχουν, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερα παιδιά και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδους εκδηλώσεις να τις βοηθάει η περιφέρεια, να τις ενθαρρύνει, που το κάνει σε όλη την Κρήτη, γιατί η εποχή μας έχει σήμερα ανάγκη και από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τονώνουν το ηθικό των ανθρώπων.
3: Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή τη μουσική γιορτή, το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ του Μουσικού Καρπού, που είναι μια γιορτή που ενώνει όλες τις γενιές εδώ στην πόλη, στην πλατεία Μικρασιατών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Σε ένα χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, η μουσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα και ως γέφυρα που ενώνει διαφορετικές γενιές και κοινότητες, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης.
1: Είναι μια σημαντική δράση αυτό που γίνεται το τετραήμερο, διότι μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες μουσικοί βρίσκονται σε αυτή την πλατεία, στην πλατεία Μικρασιατών, μια ιστορική πλατεία, όπως φέρει και η ονομασία της, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα ύφος μουσικής που έχει να κάνει με τα ιδιώματα του κάθε ξεχωριστού μαθητή, του κάθε ξεχωριστού επαγγελματία μουσικού, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές σπουδές, αλλά όλοι με μία αγκαλιά ενωνόμαστε, ενώνουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να μπορέσουμε να συνδράμουμε στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανέλυξη του τόπου μας.
0: Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της μουσικής παιδείας και της καλλιτεχνικής συνέπειας μέσα από πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία, συμμετοχή και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.
1: Παντρεύουμε χοροδίες, φιλαρμονικές και μουσικά σύνολα που έχουν να κάνουν με μη επαγγελματικές μουσικά σχήματα, τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με τη μουσική και όσο αφορά το ελληνικό, παραδοσιακό και διεθνές ρεπερτόριο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς.
7: Ο διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα όπως αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε

0: διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι θα μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary healthcare και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
1: Και μια ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
1: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο τον πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν είχε μόνο, δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέλλον.

0: μέσος πολίτης την έννοια, αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον, θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
0: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
1: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζει το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
0: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μία διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
1: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση, και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία.

0: τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρη οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό τον κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district. Το λέγαμε η περιοχή ευθύνης. Και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει

0: αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή τη στόμη.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε. Δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μ' αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, αφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποτυχία.

0: Αποστολική διακονία. Δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψουμε και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας. Και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας. Αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας.

0: ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής.

0: και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλη ηλικία έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόπωσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούν το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσιμα πρόληψη της

0: νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες, αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη...
1: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέδιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήταν για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το Health Literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι... και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό

0: ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και όπως πολύ σωστά είπατε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω. Δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια. Είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι

0: Και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
12: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε, δόξα τω Θεώ, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
18: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Έχουμε μία ώρα και κάτι για να πετάξουμε. Οπότε τι κάνουμε, αγορές. Από αλκοόλ μέχρι αρώματα, από αρώματα μέχρι σνακ, από λουκούμια μέχρι ό,τι κάτσε. Έτσι μια βολτούλα, να περάσει η ώρα. Πού πάτε, Φραγκφούρτη? Και εμείς, Φραγκφούρτη. Θα τα πούμε στη Φραγκφούρτη. Αρχικά Φραγκφούρτη. Γιατί

απογειωνόμαστε. Ήρεμα, σταθερά, δεν φοβάμαι από τα αεροπλάνα, ούτε τα καράβια, ούτε τίποτα.

0: Γερμανία πάλι, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αμπιέντε η έκθεση. Θα περάσουμε λίγο φέτος, γιατί έχω σκοπό να πάμε σε διαφορετικά μέρη. Μην δείχνουμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Μην πάμε στο κέντρο της Φραγκφούρτης. Είμαστε στο Μόξ, είμαστε εδώ στη φίλη μου τη Μαρία που μας προσέχει. Το επισκεπτόμαστε συχνά πυκνά. Βρέχει, ο καιρός είναι όπως πρέπει. Θα ήθελα και χιόνι, αλλά δεν πειράζει. Βολεύομαι και με αυτό, γιατί πέρυσι είχα ηλιοφάνεια και αρκετά παραπάνω τη θερμοκρασία από όσο θα έπρεπε και πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται εδώ. Πάμε, ξεκινάμε. Πάμε στη Σιδηρά Γέφυρα για να κάνουμε βαρκάδα. Έχουμε φύγει από το ξενοδοχείο. Είναι περίπου 20 λεπτά μαζί με το φίλο μου εδώ, τον... What's your name?
1: Αχμέτ.
0: Αχμέτ. Αφγανιστάν.

θα κάνουμε τώρα. Έβγαλα εισιτήριο. Θα κάνουμε κρουαζιέρα 50 λεπτών στο ποτάμι. Πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Έχει 50 και 30 λεπτά. Εγώ επέλεξα τα 50 για να δούμε όσο το δυνατόν ωραιότερα πράγματα. Και δεν ξέρω πραγματικά. Προσπαθώ να δούμε φέτος πράγματα που δεν είδαμε την προηγούμενη φορά και είναι λογικό και κατανοητό.

0: μπήκαμε στο μικρό κρουαζιερόπλοιο. Έχει εστιατόριο, έχει καφέ, αλλά εμείς θα βγούμε έξω για να πάρουμε πλανάρες.
1: Ακριβώς απέναντι είναι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, την οποία την έχουμε επισκεφτεί.
2: Φέτα χότος. Την έχω στα χέρια μου, την εκμεταλλεύομαι, σας δίνω όμορφες συνταγές και τώρα σας έχω τον απόλυτο μεζέ και για το τσίπουρο και για το κρασί σας. Πάμε να το φτιάξουμε. 2-3 λεπτά στην κουζίνα. Σπάμε, καθαρίζουμε με τον πιο εύκολο τρόπο μια σκελίδα σκόρδου και την κάνουμε κιμά. Παίρνουμε μια φλίδα ή φλούδα λεμονιού και κόβουμε με αυτό εδώ το μαχαίρι της Οπινέλ. Είναι κατάλληλο για ντομάτες και ντοματίνια και έχει τα δοντάκια του, δείτε. Απ, εύκολη ζωή σας. Στα τέσσερα. Ελαιόλαδο στο τηγάνι και μέσα το πουλπι μπέρι, το μπούκοβο. Έχει κάψει, έχει βάλει τα αρώματά του. Ρίχνουμε σκόρδο, λούδα λεμόνι και ντοματίνια. Θρηματίζω σε ένα σαγανάκι τέτοιου τύπου, σε ένα πιάτο τέλος πάντων, τη φέτα. Όπως είναι ζεστό το μείγμα, το ρίχνουμε μέσα. Φύλλα άνηθου αν σας αρέσει και φύλλα ρίγανης μπορείτε να βάλετε και τα δύο μαζί. Σκοινόπρασο στο τέλος. Τώρα θα ανακατέψω να πάνε όλα, μάλλον να ενσωματωθούν όλα μαζί. Και φρυγανισμένο ψωμί ή σκέτο ψωμί προσμένιο. Ανακάτεμα. Αφαιρώ και τη φλούδα. Δείτε τώρα, είναι ζεστό το μείγμα. Ένα ανακάτεμα. Αυτή δεν την κόψαμε, επίσης την αφαιρώ. Α, αυτό είναι. Και κομμάτια φέτας και αρώματα και το τέλειο γρήγορο με ζεδάκι. Σκοινόπρασο, κομμένο γι' αυτό στο χέρι, έτσι ρουστίκ, γιατί ρουστίκ είναι και συνταγή. Τώρα αν δεν βρείτε σκοινόπρασο, πράσινα φύλλα φρέσκου κρεμμυδιού. Προσμένιο ψωμί. Λίγα φύλλα ρόκα στη μέση για τη σπιρτάδα και απολαύστε.

Μόλις ξεκινήσαμε αφετηρία και πάμε να απολαύσουμε οι ωραίες εικόνες, ωραία πλάνα. Και ό,τι έχει να μας δώσει ο ποταμός Μάνιτς.

Τώρα μου ζητάτε ονόματα και διευθύνσεις. Απλά απολαύστε αυτό που απολαμβάνω και εγώ. Λες και κάνεις βόλτα στη Βενετία είναι. Και καπάκι τρίτη γέφυρα. Ο κόσμος κάνει τη βόλτα του με τα ποδήλατα, πεζοπορία, το καλοκαίρι να ξέρετε ότι υπάρχουν και ξαπλώστρες. Είναι σαν να έχουν θάλασσα και να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε εμείς στην Ελλάδα.

ακριβώς τώρα μπροστά από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τον ουρανοξύστη και την Μέκα του χρήματος.

μεταξύ, τόσο πολύ καλό καιρό σήμερα, παντολμούσα να πω ότι είναι και ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία είναι χαμηλή, με το μάνικο μέσα και ένα ελαφρύ μπουφάν. Ωραιότερη μέρα για να κάνεις κρουαζιέρα βαρκάδα, Παύλα, δεν υπάρχει.

αλλά μπροστά από το εργοστάσιο της Audi. Αυτό ήταν μέχρι εδώ. Επιστρέφουμε. Μου κάνουν εντύπωση αυτά εδώ τα κτίρια μπροστά μας.

κατεβεί κάτω στο μπαρ στο εστιατόριο, δεν έχει καθόλου κόσμο εδώ. Έχει κάνει μια στροφή τώρα από άλλη δουλειά. Γι' αυτό και 5 λεπτή τη διαδρομή πάμε τα κουραγερά. Άρα μας πάει από την πίσω πλευρά τώρα. Και μάλλον θα ξανανεύω πάνω να τα δούμε τα υπόλοιπα που δεν έχουμε δει. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω.

Έχει κάνει μέχρι τώρα 3-4 αναστροφές μέσα στο ποταμό και μάλλον επιστρέφουμε γιατί έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα που βολτάρουμε.

το λες άσχημο. Έχει ωραίες εικόνες. Και δεξιά και αριστερά. Και διαστήσοντάς τον. Λογικά θέλουμε να τα καταλάβουμε.

Νομίζω ότι αυτό ήτανε. Επιστροφή στη βάση. Ωραία ήτανε. Ωραίες εικόνες πήραμε. Σαν να πίνασα λίγο τώρα.

Ενεργοποιούμε τη μαγιά μαζί με το μέλι και το νερό για περίπου 10 λεπτά. Προσθέτουμε αλεύρι του για όλες τις χρήσεις στον κάδο. Το αλάτι, το ελαιόλαδο, την ενεργοποιημένη μαγιά, το αυγό ή τα αυγά αν κάνετε διπλή τη δόση και το χλιαρό γάλα. Ζυμώνουμε. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε το φτερό και ζυμώνουμε μέχρι να πάρουμε μια εύπλαστη ζύμη.

θέλουμε μια τέτοια τόσο ωραία εύπλαστη ζύμη να κολλάει λίγο, να έχει λίγη υγρασία στα χέρια μας, να αφήνουμε μέσα σε ένα γυάλινο μπολ να διπλασιαστεί για περίπου μια ώρα. Μετά από μια ώρα και αφού φουσκώσει και γίνει αφράτη η ζύμη της πίτσας, την πατάμε ελαφρά και ανοίγουμε ένα φύλλο σχεδόν τετράγωνο. Την υπόλοιπη διαδικασία θα την δείτε σε λίγο. Μοτσαρέλα, τη μισή σχεδόν, στο μπάτο. Σάλτσα ντομάτας με σκόρδο, απλή. Μια απλή σάλτσα ντομάτας θα κάνετε και λίγο θυμάρι και θα την απλώσουμε μετά από πάνω. Πιπεριές, ό,τι χρώματα θέλετε, κόκκινη και πράσινη θα βάλω εγώ. Πολτοποιημένες ελιές και την υπόλοιπη μοτσαρέλα. Πιάνουμε τη μία άκρη και πατάμε, πιάνουμε την άλλη άκρη και πατάμε και το φέρνουμε εδώ και ρολάρουμε προσεκτικά. Αλείφουμε με ένα κρόκο αυγού περιφερειακά να πάει παντού και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.

Εντάξει, δεν υπάρχει πάταγος έτσι στην αγορά. Να καταφέρουμε να μπούμε μέσα. Πίνουν. Χιλιάδες κόσμος, δεν υπάρχει. Ήρθα και πέρυσι, δεν έχει καμία σχέση.

Στο σημερινό δεν υπάρχει. Μιλάμε για το αδιαχώρητο. Το κεφάλι μου έχει πιάσει. Τώρα λίγο χαλάρωσε. Έξω γίνεται πάτο, σαλάτα, μπιφτέκι και το απόλυτο street food. Τίποτα, δεν υπάρχει το σημερινό. Πέρυσι ήταν πολύ πιο cool. Ειδικά έξω, μάλλον κανένα πάρτι εκεί. Και το Ούγκο, ή αλλιώς Ούγκο, το κοκτέιλ εδώ που πίνουν με το κρασί και τη μέντα. Είναι και Σάββατο σήμερα, βέβαια. Και πίνασα τώρα, να φάω. Τάπας μπαρ. Τι να πάρουμε, πατάτες μπράβας, τσορίθος. Για να δούμε. Τάπας μπαρ, πήρα κάτι με τσορίθος, για να δούμε τι θα μου φέρουνε. Βάλε μου λίγο πιπέρι, έλα. Εν τω μεταξύ είναι, εντάξει, είναι πανάκριβο όλα, έτσι. Ένα πιάτο έχει γύρω στα 7 ευρώ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.

0: από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στιγμή.

0: Το λέω από ψηλά.
1: Πάθος για τη δουλειά σου.
2: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
3: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Φέτος επέλεξα να δείξω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κυρίως το περίπτερο εδώ της OpenL, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οπότε μπήκαμε στην ουσία για να μην σας ταλαιπωρώ και να μην με ταλαιπωρώ. Συνεχίζουμε.

Βρισκόμαστε στην έκθεση Ambiente στη Φραγκφούρτη, τη μεγαλύτερη έκθεση οικιακού εξοπλισμού, ειδών κουζίνας και δώρου. Σκοπός μας να επισκεφτούμε για δεύτερη φορά το περίπτερο της Opnel και να γνωρίσουμε τα νέα προϊόντα του brand για το 2024.

Νέο άνοιγμα στην κουζίνα φέτος από ό,τι βλέπουμε, με τη σειρά Parallel, τα οικιακά μαχαίρια που γνωρίζαμε μέχρι τώρα με ξύλο οξιάς, φέτος με ξύλο ηλιάς. Πολύ επιβλητικά μπορώ να πω, μιας και η ηλιά μας ταιριάζει απόλυτα.

Μεγάλη έμφαση στο περίπτερο, το Set Barbecue. Άλλη μια φανταστική δημιουργία της Opinel για τις κυριακάτικες απολαύσεις μας. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ένα σουγιά νούμερο 12, που στο πίσω του μέρος ανοίγει μπουκάλια και στο μπροστινό προσαρμόζει μια σπάτουλα απαραίτητη για το barbecue. Το Set συμπληρώνει η λαβίδα.

Σύλλου. Για πρώτη φορά πυρούνι από την Όπινελ με ξύλινη λαβή σε τρία διαφορετικά ξύλα. Φλαμουριά, ελιά και σκούρα φλαμουριά, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα μαχαίρια της Όπινελ.

Και τέλος, Forge. Ένας νέος, εκπληκτικός σουγιάς όπινελ, συλλεκτικός, με λαβή από ξύλο ευαίνου, σφυρίλατος, όπως βλέπουμε εδώ, ειδικά για τους απαιτητικούς συλλέκτες μας.

με τη συγκεκριμένη φέτα μόνο να εμπνευστεί μπορεί κανείς. Γι' αυτό και εμείς εμπνευστήκαμε και κάναμε τη σπανακόπιτα σαλάτα. Όχι ακόμα, τώρα. Για την συγκεκριμένη σαλάτα θα χρειαστούμε ελάχιστα υλικά. Baby φύλλα σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι, τόσο καλά ψιλοκομμένο με ένα τόσο καλά, με ένα τόσο καλό μάλλον κοφτερό μαχαίρι και είμαστε κόμπλε. Μέσα σε καλό ελαιόλαδο, επίσης καλό αγνό μέλι. Μερικές σταγόνες μηλόξιδο. Θαλασσινό αλάτι. Και φρεσκό σπασμένο βόλικο πιπέρι. Σφραγίζουμε. Αναβεύουμε. Ήρθα. Φύλλα κρούστας είναι αυτά. Δεν τα μπερδεύετε με καμιά λαδόκολλα. Τι έχω κάνει, τα έχω βάλει σε μια λαμαρίνα, έχω προθερμάνει το φούρνο, τα έχω απλώσει χωρίς ίχνος λαδιού ή λιπαρής ουσίας και τα έχω κάνει, ακούστε, τόσο τραγανά και τα έχω ψήσει εδώ και... Θα σας λέω πόσο ώρες. Πάμε να στήσουμε τη σαλάτα. Κάτω στη βάση του πιάτου αραβιάζουμε, γιατί αυτή η λέξη αρέσει και στη φίλη μου την Άννα που είναι κρυμμένη εδώ πίσω, τα φύλλα κρούστας. Ανακατεύουμε ελαφρά και όμορφα, χαϊδεύουμε ουσιαστικά τα baby φύλλα του σπανακιού που είναι πολύ ευάλωτα μαζί με το φρέσκο κρεμμύδι και τα στείνουμε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Επιπλέον φύλλα κρούστας, επιπλέον σπανάκι. Καβουρδισμένο ή όχι σουσάμι. Θρηματίζουμε καθαρά ελληνική φέτα, φέτα Θεσσαλίας, φέτα Χότου, φέτα Λάρισας και πιο συγκεκριμένα φαλάνι Λάρισας. Λίγο πριν βάλουμε τη σάλτσα ή αλλιώς dressing, με το χέρι, με τα δάχτυλά μας, σπάμε φύλλα φρέσκου φυσικά, άνηθου. Μπορείτε να βάλετε και μάραθο. Και τελειώνουμε με το dressing. Τελευταία στιγμή για να μην μουλιάσουν και να μην μαλακώσουν τα φύλλα και να κρατήσουμε όλη την τραγανότητα που θέλουμε. Καλή σας απόλαυση.

ένας φούρνος για επαγγελματίες σεφ αλλά και για το σπίτι. Ένα τύπο πιτσάκια με μια σάλτσα.

0: Λοιπόν, είναι βολοβάν με κοτόπουλο τύπου αλα κρέμ. Μια σαλάτα με σταφύλια. Έχει ξηρούς καρπούς σε λιόσπορο. Αυτό εδώ είναι τύπου πάστα, σπαγκέτι. Βολοβάν, κοτόπουλο αλα κρέμ. Και το υπέροχο κρασί. Πάμε να δούμε πώς γίνεται το αυθεντικό σούσι. Έχουμε 5 διαφορετικά. Σολομό, γαρίδα, τόνο. Πρώτος είναι με σουσάμι. Ο σεφ, ο φίλος μας εδώ, ο what's your name?
1: Τίμο.
0: Τίμο.
1: Just film this one. Take one.
0: Sushi bar.
1: I'm only on trade first.
0: Wasabi. Soy sauce. Ginger. Pickle.
1: Thanks for reminding me.
0: And soy sauce. Ό,τι ωραιότερο έχω μυρίσει σε τσάι, αλήθεια δεν υπάρχει. Και έχει. Εντάξει, τώρα αυτά εδώ, τα raspberry και τα cherry και τα μέρι και τα citrus, αλλά έχω εστιάσει εδώ σε αυτό το υπέροχο, το οποίο είναι είναι τιραμισού. Εδώ είναι μπανάνα τιραμισού. Δεν υπάρχουν τα αρώματα. Έχει popcorn, popcorn, ananas, mango, bora bora, old love, mango, blueberry amaretti. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι banana, panna cotta. Άντε, γεια. Μιλάμε οι άνθρωποι το έχουν εξελίξει, έχουν πάει αλλού το τσάι.

0: Vodka.
1: We're gonna do 45 milliliters of vodka twice.
0: Yes.
1: Two cocktails.
0: Δύο μεζούρες βότκα.
1: Kahlua, this place.
0: Λοιπόν, βότκα εσπρέσο με Kahlua, το οποίο είναι κόκκινο. Μία μεζούρα. Εσπρέσο. Μία μεζούρα εσπρέσο, οπότε δύο βότκα μεζούρες. Μία μεζούρα Kahlua, μία μεζούρα. Και βάλε εσπρέσο.
1: And then a little sugar syrup.
0: Sugar. Syrup.
1: Syrup. Precisely.
0: Σιρόπι.
1: Not too much.
0: It's okay.
1: Then we will be adding ice.
0: Και θα μπουν εδώ σε αυτά τα ποτήρια του Μαρτίνι. Εξού και το κοκτέιλ λέγεται Coffee Espresso Martini. Έχει βέβαια και Kahlua, έχει και εσπρέσο. Είμαστε έτοιμοι. Κοκτέιλάρα.
1: Not yet.
0: No.
1: Not yet. Oh. There's still more coming out.

0: τι άλλο θα βάλει. Βότκα μας αρέσει, ο εσπρέσο θα μας ξυπνήσει. This cocktail is good after dinner, eh?
1: Exactly, it is a digestive.
0: Yes, είναι πολύ καλό για μετά το φαγητό, για έτσι να χωνέψετε. Το φτιάξετε στο σπίτι σας. And κόκκους καφέ εσπρέσο. Thank you, man. Thank you.
1: You're welcome, sir. You're welcome. Cheers.
0: Cheers.

Για το crumble topping μέσα στον μπολ με το αλεύρι προσθέτουμε βούτυρο, έχω βάλει και βούτυρο καρύδας. Την καστανή ζάχαρη, τη βρώμη με τους ξηρούς καρπούς και το αλάτι. Τελειώνουμε με πευκόμελο νομαδικής μελισσοκομείας Ζάπρος Χάνεϊ. Με ένα πιρούνι κάνουμε αυτό ακριβώς εδώ, ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά και τα αφήνουμε στην άκρη. Θα χρειαστούμε 3 κιλά μήλα, γι' αυτό έχω ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία σε νερό με λεμόνι, μήλα ζαγορίν, μήλα κόκκινα, αφαιρούμε την ετικέτα, κόβουμε στη μέση. Τα συγκεκριμένα μήλα, τα κόκκινα μήλα, είναι πιο μαλακά, οπότε θα τα κόψετε λίγο πιο χοντρά κομμάτια. Τα πράσινα είναι πιο σκληρά αν χρησιμοποιήσετε, οπότε πιο μικρά κομμάτια τα πράσινα μήλα. Κόβουμε στη μέση και πάμε δίπλα στο νερό με το λεμόνι και συνεχίζουμε. Βάζουμε τα μήλα μας σε ένα ταψί, ρίχνουμε την καστανή ζάχαρη, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις βροχιδών, κράμπερις, σταφίδες, ό,τι θέλετε. Εγώ κράμπερις για να έχουμε οξύτητα, αλάτι για τη γεύση, τζίντζερ σε σκόνη, κανέλα 1,5 κουταλάκι του γλυκού σε σκόνη. Φυσικά ανακατεύουμε και τα απλώνουμε. Απλώνουμε τώρα και σπάμε ουσιαστικά το crumble topping πάνω από τα μήλα. Αυτό θέλουμε, χοντρά κομμάτια, και πάμε να ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για περίπου 45 με 50 λεπτά. Σερβίρεται ιδανικά με γιαούρτι, σαντιγί, παγωτό και σάλτσα καραμέλας.

Τώρα θα κάνω μια στροφούλα για να δείτε πού είμαι και αν έχει και κόσμο, μωρέ. Τίποτα, άλλος δω χρωστά. Γέλα. Οκ. Λοιπόν,

Στροφή. Δείτε ακριβώς πάνω εδώ. Η αρχιτεκτονική είναι οριακά ανατριχιαστική. Δείτε ο άρχοντας τι κάνει τώρα εδώ. Πίτα, αραβική, λουκάνικο, κέτσαπ, μουστάρδα, δύο και 49. Το MyZeil είναι ένα ίσως από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στη Φραγκφούρτη. Παρέχει τα πάντα, είναι shopping center, αλλά όχι μόνο. Θα βρεις από φαγητό, ποτό, τις καλύτερες και μεγαλύτερες φίρμες ρούχων και όχι μόνο. Και είναι Σαββατοκύριακο και γίνεται πάταγο. Αυτά δεν τα είδαμε πέρυσι, δεν μπήκαμε σε εμπορικό κέντρο. Μας μαγειρεύοντας σε εκπομπή, αλλά τώρα πάμε γυρεύοντας. Foodtopia. Πάμε. Πάμε να ξοδέψουμε χρήματα. Πάμε. Ανεβαίνουμε. Αυτό που βλέπετε. Εντάξει, σε πιάνει ζάλι, δεν υπάρχει αυτό. Και αν είσαι ψηφοφοβικός σαν και εμένα, τα χρειάζεσαι.

Επιτοπλίστων εδώ έχει μόνο καταστήματα με φαγητό. Κατεβάζω λίγο κάμερα κάτω. Τέρμα κάτω. Και πάμε.

στον ουρανό. Στροφή για να δούμε τους ουρανοξύστες από το γυάλινο κτίριο. Δεν ξέρω όντως αν φαίνονται. Μέσα από το εμπορικό κέντρο και από το γυάλινο αυτό κτίριο δεσπόζουν οι ουρανοξύστες.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα VET by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.

0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, μπα ξεβάνει.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς, της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο βράδυ, σου πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο.

0: ο καλύτερος σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή
10: από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ένα ακόμα αθάνατη φόρο τροχαίο σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης. Το δυστύχημα έγινε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά, όπου ένας δικυκλιστής έχασε τη ζωή του. Στο μεταξύ, στα δικαστήρια του Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί ο Γάλλος τουρίστας που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στη Χερσόνησο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης με έναν νεαρό αναβάτη μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αποκόρωνα, στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων, όταν υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα τύπου βαν. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο αναβάτη ήταν ήδη αργά. Ο οδηγός του βαν συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα τροχείας ΒΟΑΚ, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Εκπαιδευτές οδήγησης επισημαίνουν πως την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει αυξημένη κίνηση οχημάτων στην Κρήτη, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη για πιστή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Η κίνηση είναι πολύ περισσότερη και ήταν παραπάνω το καλοκαίρι. Mm-hmm. Λόγω του ότι υπάρχουν και τα ενοικιαστικά αυτοκίνητα, υπάρχουν και οι τουρίστες οι οποίοι έχουν συνηθίσει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο να κινούνται στις χώρες τους. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν πάμε και έτσι όπως θα έπρεπε, εντελώς σύλλομα δηλαδή οι οδηγοί, γιατί είναι η δύναμη της συνήθειας, που η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ δύσκολη να αλλάξει. Και αυτό το ζούμε κάθε μέρα εμείς και στις σχολές μας, γιατί τα περισσότερα παιδιά που έρχονται, ειδικά από την επαρχία, έχουν ψιλομάθει να οδηγούν μόνοι τους. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι μόνο το κακό οδικό δίκτυο. Το άλλο, το πολύ βασικό, είναι ότι επί της 100, το 98%

0: σε τροχαία ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, φταίει ο άνθρωπος. 1% ο δρόμος, 1% το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν όλα έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί όταν φροντίζουμε αυτό που λέμε και στις σχολές μας, που κάνουμε θεωρία, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να φροντίσουμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας στην απόσταση του οπτικού μας πεδίου. Άρα αυτό τι συμβαίνει μπροστά μας. Εάν δεν καταφέρω να το κάνω αυτό, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση και στο ραδιό. Δεν το συζητώ. Δεν εννοείται πλέον να υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται στον δρόμο και δεν φοράνε κράνος ή και κουμπωμένο το κράνος και να μην φοράνε και ζώνη, ανεξάρτητα σε ποιο κάθισμα το αυτοκίνητο είναι.
1: Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Γάλλος οδηγός, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε το πρωί της Κυριακής στη Χερσόνησο. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο τουρίστας, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εκείνο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα γιοταχή. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά ο συνοδηγός του οχήματος, αλλά και ο 72χρονος οδηγός ενός από τα σταθμευμένα γιοταχή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο αργότερα παρέλαβε τον 72χρονο άνδρα και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, ενώ το δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο με ασθενοφόρο από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο της περιοχής. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό ατόμων, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η συνδρομή του προσωπικού. Μία σοβαρή καταγγελία για βιασμό 19χρονης Γερμανίδας στη Χερσόνησο εξετάζουν με προσοχή οι αστυνομικές αρχές. Η κοπέλα κατήγγειλε ότι στις 6 Ιουλίου έπεσε θύμα βιασμού ενώ βρισκόταν για διακοπές στην περιοχή. Στη διερεύνηση της υπόθεσης φαίνεται να έχουν εμπλακεί και οι γερμανικές αρχές.
2: Μια 19χρονη Γερμανίδα κατήγγειλε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΡΕΤ 24, ότι υπέστη βιασμό από άνδρα τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ως καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, στις 6 Ιουλίου γνώρισε έναν άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης και στις πρώτες πρωινές ώρες την οδήγησε σε κατάλημα της περιοχής, όπου όπως υποστηρίζει τη βίασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κατάστημα από φίλη της σε κατάσταση αναισθησίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Φραγκίσκο Λαμπρινό, ο δράστης έχει ταυτοποιηθει.
3: She made an oral statement that has been recorded.
4: Στο αστυνομικό τμήμα καταγράφηκε αρχικά μόνο μία προφορική κατάθεση. Προς φρίκημα, 48 ώρες αργότερα, ο δικηγόρος μας διαπίστωσε ότι η κατάθεση είχε αποτυπωθεί μόνο εν μέρη. Μετά από τη δική του παρέμβαση, η αστυνομία αποφάσισε τελικά να ξεκινήσει έρευνα, καταγράφοντας πλήρως την κατάθεση της αδελφής μου, λαμβάνοντας στη συνέχεια και δεύτερη κατάθεση από τη φίλη της, η οποία ήταν μαζί της.
5: Η ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι συνεχίζεται η έρευνα. Είμαι βέβαιος ότι με δεδομένο ότι ο δράστης ταυτοποιήθηκε και από το θύμα και η εικόνα του φαίνεται πεντακάθαρα σε βιντεοληπτικό υλικό που μαζί είδαμε στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου την περασμένη Τετάρτη, θεωρώ δεδομένο ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός του και ενδεχομένως τη εφαρμογή όλων των νόμων διαδικασιών σε περίπτωση που είναι ακόμα στην Κρήτη και δεν έχει φύγει.
2: Η 19χρονη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη στην αστυνομία την ίδια ημέρα. Εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της, χρειάστηκε να περάσουν 2-24 ώρες ώστε να ενεργοποιηθούν οι αρχές της περιοχής, να αναζητηθούν μάρτυρες, να ειδοποιηθεί για κατάθεση η φίλη, να ληφθεί υλικό από κάμερες και όσα απαιτούνται ως προανακριτική έρευνα. Ο αδελφός της μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα για την υπόθεση.
4: Χρειάστηκαν 48 ώρες για να υπάρξει ανταπόκριση. Τι γίνεται με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του υπόπτου? Τι γίνεται με τα στοιχεία των ταξιδιωτών, των τουριστών και των επισκεπτών που είναι καταγεγραμμένοι σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής?
5: Με δεδομένο ότι η αστυνομία πριν από λίγες μέρες έκανε συλλήψεις για έγκλημα που έγινε πριν από 16 χρόνια, στο οποίο δεν είχε καν την εικόνα και τα πρόσωπα των δραστών και έκανε τόσο καλή δουλειά ώστε μπόρεσε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει, θεωρώ δεδομένο ότι εδώ που

0: έχουμε τη φωτογραφία και τα χαρακτηριστικά του δράστη, με μια έρευνα που θα γίνει από τις κάμερες και από τις μεθόδους που ξέρει καλύτερα η αστυνομία από εμάς, είμαι βέβαιος ότι ο δράστης θα ταυτοποιηθεί και θα εφαρμοστεί η νόμιμη διαδικασία σε βάρος του.
1: Η 19χρονη βρίσκεται σε τραγική σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ η οικογένειά της εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας. Μάλιστα, στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24 ώρα και οι γερμανικές αρχές.
0: Κάθε περίπτωση σας μεταφέρω ότι τόσο η εντολέας μου, το θύμα δηλαδή του βιασμού, το οποίο είναι ιδιαίτερα τραυματισμένο σωματικά και ψυχικά, αναχώρησε για τη Γερμανία, από όπου όμως θα επιστρέψει και είναι διαρκώς είναι στη διάθεση των αρχών. Και αναμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις από το μέτωπο της αστυνομίας.
2: Ως οικογένεια απευθυνόμαστε τόσο στις γαλλικές και γερμανικές αρχές όσο και στις αρχές της Κρήτης εξαιτίας της αδράνειας και των καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουμε στην έρευνα.
1: Όπως αναφέρουν πηγές από την αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.
0: Η γνωριμία, εντός εισαγωγικών γνωριμία του θύματος με το θήτη, με το δράστη, έγινε περίπου μισή ώρα με 3/4 πριν τον συμβάν, έγινε εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο λιμένα Χερσονήσου, με πάρα πολύ δυνατή μουσική. Και έτσι το θύμα δεν μπορούσε, επειδή βρισκόταν και σε κατάσταση αναισθησίας, όπως σας είπα, και απόλυτης αδυναμίας αντίστασης, δεν μπορούσε να γνωρίζει πολλά πράγματα για το πρόσωπο αυτό, τον οποίο περιέγραψε με ως πληροφορίες ό,τι μπορούσε να θυμηθεί. Επίσης υπήρχε και μία φίλη της, η οποία ήταν παρούσα κατά τη γνωριμία στον μπαρ, η οποία επίσης έδωσε κατάθεση στην αστυνομία και επιβεβαίωσε όλα όσα σας είπα προηγουμένως.
3: Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία της η 42χρονη Ρουμάνα, η οποία κακοποιούσε με βάναυσο τρόπο σε σπίτι στην Αγία Τριάδα μια 55χρονη επίσης αλλοδαπή. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη.
4: Μόνο καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα κράτησε η απολογία της 42χρονης, καθώς τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δικογραφία ήταν συντριπτικά σε βάρος της. Θυμίζω, η γυναίκα είχε φυλακίσει για ένα μήνα περίπου μία 55χρονη για λόγους αντιζηλίας από ό,τι φαίνεται και την κακοποιούσε βάναυσα χτυπώντας τη σε διάφορα σημεία του σώματός της με ένα κομμάτι ξύλο και κόβοντας τα μαλλιά της και ακόμα και με μπαλτά, όπως φαινόταν σε βίντεο που η ίδια είχε τραβήξει με το κινητό της τηλέφωνο. Αιτία για την αποκάλυψη της βάναυσης αυτής κακοποίησης ήταν η κλοπή ενός τηλεφώνου. Όταν συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας την 42χρονη, διαπίστωσαν ότι στο κινητό της τηλέφωνο υπήρχαν τα βίντεο, 11 βίντεο με την κακοποίηση της 55χρονης γυναίκας από τη Ρωσία. Έψαξαν, μπόρεσαν να την εντοπίσουν και στην κατάθεση που έδωσε η 55χρονη είπε στους αστυνομικούς το τι είχε βιώσει μέσα στο σπίτι μέχρι να καταφέρει να το σκάσει από αυτό, όταν μία μέρα η 42χρονη κοιμήθηκε και δεν μπόρεσε να την ακινητοποιήσει. Η 42χρονη, να πούμε ότι είχε νοσηλευτεί για 3 μέρες στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, επέστρεψε στα κρατητήρια και σήμερα εκδόθηκε και σήμερα απολογήθηκε μετά το ένταλμα που είχε εκδοθεί εις βάρος της και πλέον οδηγείται στις φυλακές μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Μάνο.
3: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε. 34 τώρα αισθητήρες νέας τεχνολογίας εγκαταστάθηκαν σε επιλεγμένα σημεία του Ηρακλείου με σκοπό τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων. Με τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των προβλημάτων στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη και στη συνέχεια σχεδιασμός παρεμβάσεων που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό.
1: 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης, αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.
5: Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος Smart Cities και εγκαθιστούμε τα τελευταία κομμάτια του εξοπλισμού. Το Smart Cities είναι ένα έργο με 12 δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι αισθητήρες κίνησης και διαχείριση κυκλοφορίας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης τοποθετούνται 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, τα λεγόμενα ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
1: Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο.
5: Δεν έχουν κάμερες ή άλλο οπτικό

0: κομμέσου, άρα δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Προστά, και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πινακίδες με τις οποίες διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας σε συλλεκτήριες κρίσιμες οδούς της πόλης. Αν δηλαδή υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος ή αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία, και παράλληλα θα δίνουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μετακίνηση στην πόλη.
1: Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.
0: Να έχουμε κέρδος χρόνου στους οδηγούς, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς προστασία περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα και παραβίωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταγράφεται το πλήθος των διερχόμενων οχημάτων, η ταχύτητά τους και η κατηγορία τους, αν είναι επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή μηχανές.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Τσατσάκης, το σύστημα αυτό ήρθε για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.
0: Αυτό το σύστημα είναι ακριβώς ένα από τα συστήματα του προγράμματος Smart Cities, τα οποία χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Καμία σχέση ούτε με τροχαία, ούτε με αστυνομία, ούτε με τίποτα από αυτά.
1: Οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας τοποθετούνται στις εισόδους της πόλης.
0: Είναι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Το κρίσιμο είναι οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, οι οποίες είναι 6 και οι οποίες είναι τοποθετημένες, θα τοποθετηθούν, γιατί κάποιες από αυτές ήδη είναι τοποθετημένες, στις εισόδους της πόλης, στην Ικάρου, στην Παραλιακή Λεωφόρο, στην 62 Μερτήρων, στην Αθηνά και 2 στην νότια είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κνωσού, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες της πόλης με οχήματα να ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα πριν από λίγο.
2: Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, ενώ οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι αν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένες αισιόδοξες.
3: Κοινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοί κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
1: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
3: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια αυτό. Το βλέπουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταπόκριθει σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
1: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
3: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
1: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
3: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποιες κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι

0: στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
1: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
0: Ψωνίζουν τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.
2: Η κίνηση στην εστίαση κρίνεται ικανοποιητική με την αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, τις αφήξεις κρουαζιερόπλοιων και τον καλό καιρό να ενισχύουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματα της εστίασης. Οι επαγγελματίες ωστόσο αναφέρουν ότι η εικόνα είναι αντίστοιχη με την περσινή, ενώ οι ξένοι επισκέπτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τοπικές γεύσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κίνηση στην αγορά της εστίασης για την τρέχουσα περίοδο σύμφωνα με εργαζόμενους και επιχειρηματίες του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, σημαντική όθηση στην δραστηριότητα των καταστημάτων έχουν δώσει οι αφήξεις κρουαζιερόπλοιων αλλά και η αυξημένη τουριστική κίνηση η οποία ενισχύει καθημερινά την επισκεψιμότητα σε καφέ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.
3: Είναι ικανοποιητικά για την εποχή τα επίπεδα στο Ηράκλειο. Έχει κόσμο. Βοηθάνε και τα κουραζιερόπλαια, βοηθάνε και οι τουρίστες, βοηθάνε και ο εγχώριος τουρισμός. Προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να βοηθήσουμε ώστε να είναι όλα καλά, γιατί είναι και δύσκολες εποχές, δύσκολη περίοδη.
1: Στην αυξημένη προσέλευση συμβάλλουν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Ο καλός καιρός έχει οδηγήσει περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες να επιλέγουν τα καταστήματα εστίασης για τον καθημερινό τους καφέ, αλλά και για το γεύμα ή το δείπνο τους, δίνοντας ζωή στην τοπική αγορά.
3: Καλά. Δηλαδή δείχνει ότι κρατάει, βοηθάει ο καιρός. Δεν έχει κάνει καύσονες και αυτά. Άρα ο κόσμος έρχεται, μας θυμάει και προσπαθούμε κι εμείς το καλύτερο για αυτούς.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου σημειώνουν ότι η κίνηση κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις. Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες από το εξωτερικό δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, επιλέγοντας να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα. Γεγονός που στηρίζει τόσο την εστίαση όσο και την προβολή της τοπικής παραγωγής.
3: Πιστεύω ότι είναι στα ίδια. Στα ίδια ακριβώς. Και απλά προσπαθούν με τις κουραζιέρες, γιατί πιστεύω ότι τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Κουραζιέρες κάθε μέρα, τονώνουν παραπάνω την αγορά.
4: Οι τουρίστες που έρχονται καταναλώνουν.
3: Θα πιούν το καφέ τους, θα δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα και γενικά κάνουν το καλύτερο δυνατό.
2: Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση ομολόγων, ενώ παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις θυγατρικές και τις συμμετοχές της. Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε για την πορεία μετατροπής της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία και γνωστοποίησε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο απολογισμός για την Τράπεζα Χανίων, τόσο ο οικονομικός όσο και ο διοικητικός, λύνει με θετικό πρόσημο, μάλιστα όπως αναφέρθηκε. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% αγγίζοντας τα 655,4 εκατομμύρια ευρώ.
5: Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τράπεζα Χανίων, εκτός το ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα του τόπου, πήρε πανελλαδική άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουμε από το επίπεδο Κρήτης και Αθήνα που είχαμε πάρει μια ειδική άδεια για Αθήνα και θα κάνουμε μια γεωγραφική επέκταση σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 30 χρόνια είναι σημαντικά Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο.
6: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
5: Ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η τράπεζα από συνεταιρισμό, όπως έχετε καταλάβει, ο θεσμός δεν βοηθήθηκε.

0: επενδυτές υπάρχουν. Υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για τα asset που έχει η τράπεζα, που είναι οι διάφορες επενδύσεις που έχουμε κάνει, αλλά είναι και η προοπτική ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει προοπτική. Εμείς θα κυνηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε επιλέξει με τη διαδικασία αυτή. Αναγκαστήκαμε δηλαδή, και έτσι προβλέπει οι κανόνες, να πάρουμε ένα οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο επιλέξαμε με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση από εμάς, ο σύμβουλος αυτός, και θα επιλέξει και θα πάνε στο σύμβουλο κατευθείαν οι επενδυτές να τους αξιολογήσει. Και η αξιολόγηση αυτή θα έρθει σε εμάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να κάνουμε τις επιλογές. Και είναι την εποχή λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Τράπεζα θα κάνει μια έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θα αποφασίσουμε την αλλαγή του νομικού προσώπου, να κάνουμε ΑΕ. Αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική για την εταιρεία.
1: Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε δάσος στα νότια του Παρισιού. Δυνάμεις πυροσβεστών δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ήδη έκαψε 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν. Τα τελευταία πλήγματα είχαν ως στόχους ιρανικά στρατιωτικά αντιαεροπορικά συστήματα, παράκτιες θέσεις ραντάρ καθώς και μικρά σκάφη.
2: Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Δευτέρας νέο κύμα πληγμάτων σε ολόκληρο το Ιράν, καθώς ένα νέο ξέσπασμα εχθροπραξιών συνεχίζει να υπονομεύει την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου τους. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν εκτεταμένες περιοχές στο νότιο και το δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Κέσμ και του Μπαντάμ Αμπάς κοντά στα στενά, καθώς και στην επαρχία Χουζεστάν που συνορεύει με το Ιράκ. Έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα στο νησί Φαρούρ, ανατολικά της Κέσμ, στον κόλπο, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στήχησαν τη ζωή σε έναν εργαζόμενο στις τηλεπικοινωνίες και τραυμάτισαν δύο ακόμη. Όπως μετέδωσε πρακτορείο ειδήσεων, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εξαπέλυσαν πλήγματα στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Την Κυριακή το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τρία φυλάκια στη Χερσαία Μεθόριο στα βόρεια υπέστησαν ζημιές από επίθεση και ότι μια υπεράκτια εξέδρα γεώτρησης στοχοποιήθηκε από εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν και πάλι τη Δευτέρα στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο μετά τις επιθέσεις στο νησιωτικό κράτος, καθώς το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικά συμφέροντα στον κόλπο. Οι πυροσβέστες έσπευσαν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στο εκτεταμένο δάσος του Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Οι αρχές περιέγραψαν την πυρκαγιά ως πολύ σφοδρή και εξαιρετικά μεγάλης έκτασης. Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε σε μερικό κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Α6 του βασικού οδικού άξονα που συνδέει τον βορρά με τον νότο της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας. Περίπου 15 κατοικίες εκενώθηκαν στο κοντινό χωριό Βοντουέ, ενώ οι πυροσβέστες προστάτευαν αρκετούς ακόμη οικισμούς στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Γαλλίας. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και 400 πυροσβέστες επιστρατεύτηκαν για να περιορίσουν τις φλόγες που εκδηλώθηκαν λίγο πριν την εθνική εορτή της 14ης Ιουλίου και κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου της εξόδου για την θερινή περίοδο διακοπών. Στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν επίσης δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος επιτήρησης. Η Γαλλία βιώνει αυτή τη στιγμή το τρίτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών.
3: Complexe à combattre d'abord de par le vent qui le pousse dans un massif forestier qui est très très rocailleux, très complexe d'accès, même si on a des pistes un peu partout qui permettent aux touristes de s'y promener. Les véhicules de sapeurs-pompiers ont beaucoup de mal à rentrer dans le massif et à pouvoir se déplacer. Et enfin, le fait qu'on ait une forte présence de rochers avec un dénivelé dans la forêt fait que les pompiers ont du mal à établir les tuyaux avec une végétation qui est très dense et très sèche également en ce milieu de canicule rouge depuis quelques jours et quelques semaines déjà.
2: Οι δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη κατακάψει 17.000 hectares φέτος. Ο απολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 25.000 hectares, δηλαδή διπλάσια έκταση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Περισσότερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόβλεψη του καιρού από όλους εμάς. Ευχές για ένα καλό απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρομαι ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί.

0: αυτά είναι μόνο η αρχή.
1: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλη σ' ακούω και στο Κώστας και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα, καλημέρα στους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθυντικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, Αεράκη, έτσι. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ό,τι κάνεις εκείνη την
0: καλά
1: ώρα.
0: Καλά, θα γίνει και αυτό. Προφανώς θα...
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς ήθελα να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον παπάκι για να τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε ως μισθή δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάποσα χρόνια και το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός, εντάξει, να κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιότανε να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική, ας πούμε, αντίδραση? Μήπως έχει να κάνει και με ιδεολήψεις? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.

0: ιδεοληψία. Δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
1: Σωστό.
0: Είναι δουλειά του ηθοποιού.
1: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, yeah. μπορεί να παίξει, να δράσει και να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το. Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό. Καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
0: Μεταφορά.
1: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολύς κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει. Εσένα σε ψηφίζουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Mm-hmm. Αλίμονό σου, αν κάνεις ένα, δύο, τρεις κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
1: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
0: Τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, πάμε παρακάτω.
1: Και είναι και το πιο εύκολο να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
0: Παντού, έτσι. Παντού.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας σε εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, έχει άλλες δυσκολίες.
0: Στην πολιτική υπάρχει το πρόβλημα που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ. Mm-hmm. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά...
1: Για να κλείσουμε το θέμα του σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα πόσες σεζόν κράτησε, τρεις.
0: Τρεις.
1: Ναι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα που από εκεί κρινόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα. Εγώ ας πούμε προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάλφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε. Με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη πέρυσι, θέλουμε οπωσδήποτε και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
1: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε. Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιο από εσά, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα. Έτσι,
0: και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
1: Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισοδίων πριν αρχίσει η σειρά, παίζετε, έτσι δεν είναι, για να υπάρχει μια καμβάτζ, πόσα ξέρω.
0: Τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν.
1: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει, παράδειγμα, 18 Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την μεγάλη ας πούμε αγάπη του κοινού την εισπράξατε μετά τα πρώτα 10 επεισόδια.
0: Ναι, συνήθως γιατί τότε αρχίζει και δείχνει που λέμε. Mm-hmm. Ναι, αλλά... Πριν βγει στον αέρα φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μια σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα mm-hmm. του mm-hmm. και μπαίνουμε. Εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία. Οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν...
1: Ναι, ναι, έχω χίλιες ερωτήσεις.

0: θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε νομίζω. Ναι. Το ότι αναφερόταν στην Κρήτη, γιατί εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως με Κρήτη και ένα-δύο περιοχές της Ελλάδος. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα handicap το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
1: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός καταπιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και των ανθρώπων.
0: Τι μάθανε καταρχήν, δεν ξέρανε.
1: Ναι. Από εκεί και μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή οι φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει πολλές αρετές. Πολλές, αυτό που λέμε, άειλες αξίες. Τώρα, το εάν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι, ας πούμε, σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη λένε.
0: Και τσουβαλιάζεται.
1: Η Κρήτη λένε. Λέω, ρε παιδιά, από πού γιος που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
0: αυτό δεν υπάρχει, μια και το θύσεις από τον Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων, θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, στην Ήπειρο. Εμάς, βέβαια τις έχουμε δουλεμένες κιόλας, μερικές. Δεν τις έχουμε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ, ναι. Γιατί αυτό αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει που είναι από τα... να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι έτσι. Προφανώς δεν είναι.
1: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα.
0: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε μεγάλο.
1: Έχουμε. Ναι. Από εκεί μετά ας μην αποσύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος. Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος. Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
0: Ναι,
1: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει, να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέ, δηλαδή όποιος είναι της παραβατικότητας είναι...
0: Τώρα είναι και παράσιμο.
1: Καπετάνιος.
0: Αυτό. Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια, λόγω οικονομικών δυσκολιών φαντάζομαι, όχι για να...
1: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
0: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού εκείνη την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία. Προσπαθώ να το φανταστώ και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης εγώ στον πατέρα του.
1: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αιτία τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
0: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές. Τι πουλούσαμε λαχεία.
1: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη. Ναι. Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι εξάλφο.
0: Αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
1: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
0: Το κάνω εικόνα τώρα.
1: Ναι, εικόνα απίστευτη.
0: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
1: Αν γραφτεί, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός.

0: το θέατρο τώρα πώς προέκυψε.
1: Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες δει
0: όχι,
1: θέατρο.
0: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ ναι. είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε ναι. ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουνα μέσα εκεί με τον ξάδελφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ, Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, είχα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
1: Πάλι τον παπά.
0: Ναι, ο πρώτος
1: τώρα μας τρολάρεις, τώρα μας τρολάρεις.
0: Ο πρώτος ρόλος που έπαιξα ήταν τι ο παπάς. Από το «Ένα παιδί μετράει τάστρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει, εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπεδίου Αδηγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
1: Α, ναι, βέβαια, το κίνητρο
0: η
1: της
0: οποία
1: ζωής.
0: Μου άρεσε εμένα και λέω, λες. Οπότε λέω, εντάξει,
1: άρα τον παπά.
0: Πήγα εγώ, πήγα γιατί η κοπελιά πήγα εγώ για τον παπά. Και μόλις άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για... Α, δεν τα ξανακούσει εγώ αυτά. Λέω, μαγεύτηκα. Λέω, ρε εσύ, βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα,
1: το λέω μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι. Μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών, πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει, και ασχολήθηκα με το θέατρο.
1: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
0: Όντα, αλλά είναι ωραίο, ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στο κύριο μου μπαμπά, μου λέει, είντα θες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι, δεν θέλω. Πάει η πρώτη κατακεφαλιά. Η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι, 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος, γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διέαλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο την του Ηρακλή. Ναι, ναι. ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια, ε.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουνα λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από τις Έλληνας. Δούλευε σε Έλληνα στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Α, του λέω, θα είναι καλός, ε. Τέλος πάντων. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκεί.
1: Από την κυρία Ντορεμή.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωσε.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και έλεγε, ο γιος μου είναι, ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Ο γιος.
1: Φοβερό. Πώς αλλάζει. Τώρα θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό, καλά, το Λαχεία το είπαμε, υπόθηκε αυτό,
0: ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Μεγάλο κεφάλαιο,
1: είναι τσεκαρισμένο και
0: πολύ
1: και σενάριο θέλω γι' αυτό.
0: Έχω και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου, ναι, και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο, ναι, χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι.
0: Όχι. Σωστό είναι αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: 11 χρόνια.
1: 11 χρόνια που μπήκες στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα αλαχεία. Και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στο, στα λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα λαχεία, ξαναμετρώ, λιβόταν ένα κοσάρικο. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ναι, ήταν
1: μεγάλο
0: το μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα, καλά γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα ο διάολος, λέω θα πάω στην Αθήνα. Έτσι.
1: Πώς θα πάω στην Αθήνα.
0: Κοντά Παρτελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, πουλούσε και αυτός λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνουν το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή. Τι σκέφτηκε.
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξω να τους επίσω ότι πήγα στην Αθήνα. Και είτε θα τρως, μου λέει. Φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι θα
1: κάνω. Δεν είχες καν να πάει στην Αθήνα.
0: Όχι, βέβαια. Πήγα στην Αθήνα. Τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι.
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ. Ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες, πώς
0: πάω στο Γισε, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα, λεφτά και λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι? Ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθυντής, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε, λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα. Μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό. 190 δραχμές. Το ειστήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω
1: πρώτη φορά στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά όλα λέω, πού πας έρμε, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ καταλήγαν στη ΣΕΑΠ, ναι, και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Δεν ήταν έτσι. Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ, 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες?
0: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη, του λέω,
1: συνάδελφε,
0: με κοίταζε αυτός έτσι, κοντά Πατελουνάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ, γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κριτικά και μου λέει, να το. Και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω
1: Μεγάλη Βρετανία.
0: Μεγάλη Βρετανία. Μπαίνω μέσα, με θάρρος, λέω, παρακαλώ, ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα, μου λέει, ταυτότητα έχετε? Λέω, όχι. Τότε, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, εκεί έπεσα. Ξερός, λέω, σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου.
1: Τι ήταν?
0: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου, στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο κύριο μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλογος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαια, της Συρικάς, Αρχελάου. Λέω, ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινα αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Κάνε ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλέα και του λένε, Αχιλέα, χάσαμε το Μιχαλιό, κατέχεις που είναι? Αυτό, λέει, μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα, να με ψάχνει.

0: να ψάξεις τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
1: Αρχελάου,
0: Αρχελάου 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια, με βρήκε ο θείος μου.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξει για ένα χαστούκι ο κύριος μου, θα τον εσπρώξω. Αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξει στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός. Και πάνε να με πλησιάσει ο κύριος μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξει για μια και σέρνουμε παρολίγο να πέσω στο μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας. Καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό και είναι σενάριο, έτσι.
0: Ναι, ωραία,
1: βέβαια
0: ναι.
1: Τώρα να το πεις ένα παιδί αυτή τη ηλικία δεν παίζει γιατί υπάρχουν. Αλλά υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: ξέρω
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό, η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχείο πόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου τότε.
0: Και,
1: έτσι,
0: και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, ναι. Δεν μας την έλεγε
0: τώρα. Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί μεταξύ ήταν μια σειρά στη τηλεόραση. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι. Όχι.
1: Συμπτωματικό ήταν. Ναι. Πριν πάμε, αλλά που πάμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να.
0: Σε να φτιάξουμε. Τρόφιμο, να τα λέμε.
1: Σε πάρουμε λοιπόν. Τι συνδέει, τώρα αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής,
0: ναι.
1: Το Μιχάλη Αεράκη, τον Κούνδουρο και τον Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρους και των δύο, ήταν κουμπάρους και των δύο, ναι. Ο Κούνδουρος.
0: Δηλαδή... Ο Κούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
1: Τεράστιος, εντάξει.
0: Εγνωσμένης αξίας. Ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψης, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες. Είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες, που δεν μπαίνεις σε εκκλησίες. Μου λέει, την πατήσα, μου λέει. Τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ. Λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ? Μου λέει, όχι. Α, μάλλον ναι, μου λέει. Επί Χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
1: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
0: Του λέω σοβαρά. Λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, να ακούσουν και οι φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτό.
1: Είχαμε παρατήσει τα λαχεία.
0: Όχι, παράλληλα.
1: Όλα.
0: Είχαμε πολλά ταμεία τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα. Ο Μπάρτολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτης. Κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
1: Ναι, μοντέρα,
0: ωραίος, ντυμένα, ωραία και τα λοιπά. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του. Με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς, έτρωγε μόνη της μία θεά, μοντέλο.
1: Όχι το
0: Γαλλίδα. Όχι.
1: Τουρίστρια, ας πούμε.
0: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λουλούδι. Είχαμε σε κάθε τραπέζι, ναι, λουλούδια, ναι, όχι πλαστικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω εγώ. Ήταν, πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λουλούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξιό έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, έλα σου πω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισέ της ένα λουλούδι. Και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήτανε σαν το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
1: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Κούνδρος και μου λέει, απίστευτο αυτό. Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Κούνδρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια. Ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα, τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλώς το κουμπάρο, σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρος από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13 χρόνο θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα. Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, ναι, είναι Γαλλίδα. Α, και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια, το 1968, και μένει αυτός κάγκελο.
1: Τι λέει το.
0: Και μου λέει, ναι. Πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λουλούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται. Ναι, αυτά και, δεν γίνονται.
0: Ναι. Και έτσι...
1: Να λοιπόν και το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσεις, να συμμετέχεις σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλουρή, η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Mm. Sold out είναι παντού, όπου για να παίζεται.
0: Στην Αθήνα... Κοίτα, όταν μου είπε ο Νικορέστης πέρυσι, πολύ νωρίς να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα, Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρέωση στην τηλεόραση είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει, αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, ας πω όχι. Μου λέει, θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω, πες το, Νίκος Ξυλούρης. Λέω, εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο λειτουργεί το συνέστημα, λειτουργήσαν πολλά.
1: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί κοινωνιακό που είχατε στον Ερωτόκριτο, δεν έπαιζε.
0: Ερωτόκριτος, το μαγαζί τότε, το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου, ο Νταρολευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, ήταν καμπρός του, και εκεί
1: πρωτοτραγούδησε
0: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πια σε κέντρο. Οπότε, εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα τον Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί... Ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσική και τα λοιπά που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Τον λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
1: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
0: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του, σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ, ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια, ήτανε άγνωστα
1: και,
0: για αυτόν.
1: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out όπου και να, ναι, και στην Αθήνα που παίχτηκε
0: στην
1: και
0: Αθήνα,
1: εδώ και στην Κρήτη,
0: όλο το χειμώνα, όπου, ναι, όπου, και τώρα, ναι, που κάνουμε την περιοδία και θα ξανα, ναι, παιχτεί πάλι το χειμώνα, ναι, στο ίδιο θέατρο.
1: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό, και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε. Αυτό,
0: πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες τώρα που υπάρχουν, ναι, πάρα πολλές. Η Κρήτη ήτανε η αναπνοή του. Δηλαδή, και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε, η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
1: Λογικό, μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί
0: όχι,
1: από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
0: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα, που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου, του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
1: Ο Μένιος είναι πολύ γραφό.
0: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα πουκάμισα. Κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα. Κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ. Και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
1: Με τη νέα σεζόν θα παίξει.
0: Ναι, ναι, αυτό,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έχει την επιτυχία... Σασμού.
0: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει,
1: ναι,
0: τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν...
1: Εντάξει. Ναι, τα σπάσε όλα.
0: Μια τρέλα.
1: Τα σπάσε
0: μια
1: όλα.
0: Τρέλα.
1: Από όλα που σου έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα, βέβαια, εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ, και ποια θα ξεχώριζες τώρα. Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
0: Το πρώτο.
1: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί, ναι, και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά. Και...
0: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω, να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, και τα λοιπά, στον παπά Μιχάλη.
1: Στον Σασμό,
0: Σασμό,
1: ε?
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου, όπου και αν έχω λάβει μέρος, αλλά ο Σασμός, και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείο μου.
1: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας, το
0: Σασμό. Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, το απολάμβανες.
0: Κοίτα, Κώστα... Όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι, δεν το έχω.
1: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
0: Εάν δεν με
1: τώρα
0: εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς, οι δουλειές που κάνω...
1: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που σωστό, φαντάζομαι εκεί... Όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα,
0: η
1: έτσι.
0: Η υποχώρηση, ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πώς έγινες έτσι, στο όνομα να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλήσεις την ψυχή στο διάολο για να κάνεις καριέρα.
1: Ωραία, θα το πω γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘΕ, αφήνοντας σπουδαία πράγματα. Το μετάνιωσες αυτό το χρόνο.
0: Όχι.
1: Ήταν λίγος.
0: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο. Δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά. Όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση. Αλλά είπα, όσα χρόνια θα είμαι εκεί, που να περιμένω εγώ τώρα, θα ήμουν 17 χρόνια, ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη.

0: σκέψη ήταν και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε το Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του ότι είχε υποψήφιος βουλευτής και έτσι. Δηλαδή το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, τώρα γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση όπως όλες οι δουλειές. Ναι. Δεν το λέω αρνητικά.
0: Θα σου πω. Σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλο μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά. Από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια? Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
1: Και στην κριτική.
0: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα. Και είπα, τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. Μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνά καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει, ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνουν, άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέω, ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια, εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν 10ο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
1: ωραίο είναι,
0: συνέχισε εκεί που είσαι. Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μικρό.

0: Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
1: Ή το λευκό ή αποχή.
0: Ή το λευκό ή όλα αυτά. Αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί. Δεν τα ξέρουν γιατί ποτέ κανένας δεν
1: ψηφίζουμε αψήφιστα.
0: Και ψηφίζουμε αψήφιστα.

0: νομίζω να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, αλλά να σκοτεί από το καναπέ.
1: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνομαι και να κριτικάνω. Το μόνο εύκολο είναι. Κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική. Και, είναι το μόνο εύκολο. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και από την άλλη να σκεφτούμε πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα του πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Τα εγγόνια μας.
1: Εμείς δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
0: Μα δεν αυτά καθώ. Η δουλειά μου είναι. Είμαι καλλιτέχνης, είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω θέλω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
0: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία. Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα.
0: Σου λέω πάρουμε εδώ πέρα,
1: εύκολο. Εύκολο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη, ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μην τα άφηνα.
17: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Νόβα.
18: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Αναφορά στην Ελλάς για τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, συγγενείς του Νικήτα συναντήθηκαν με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χινόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εμψυχρό εκτέλεσης του 29χρονου και που, όπως υποστηρίζουν, συνιστούν παραλήψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του.
1: Συναντηθήκαμε με τον ταξίαρχο κύριο Χινόπουλο και τον γενικό αντιστράτηγο κύριο Σπυριδάκη, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε εμείς με το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, σχετικά με τα γεγονότα και όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας. Το μόνο που ζητήσαμε έτσι είναι να οδηγηθούν προς το δρόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί.
0: Η αδελφή του Μαρία Γεμιστού, που βρέθηκε στη συνάντηση, υπογράμμισε μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, ενώ τόνισε πως η οικογένεια επιθυμεί τη δικαίωση της ψυχής του νικήστρατου.
1: Όσοι γενικά έχουν συμβάλει από το ελάχιστο έως το άπειρο στην δολοφονία του αδερφού μας. Εμπιστεύομαι γενικά το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης ακόμα και τώρα και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου.
0: Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια έχει απευθυνθεί πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές πριν από το έγκλημα, κραυγάζοντας για βοήθεια.
1: Προφανώς και το λέω ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι οι απόπειρες ήταν πάρα πολλές, οι συστάσεις πάρα πολλές. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Ούτως ώστε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο, αλλά εν τέλει δεν έγινε, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.
0: Παράλληλα, ούσα συγκινημένη ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του αδερφού της.
1: Είναι τεράστια η αγκαλιά αυτή, δηλαδή ο κόσμος που δεν μας ξέρει, που μας ξέρει, μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε μείνει λεπτό μόνοι μας, από φίλους, από οικογένεια, από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν, αλλά μας γνώρισαν με τη δολοφονία του αδερφού μας. Και γενικά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό.
0: Σημαντικές πιέσεις εξακολουθεί να δέχεται ο κλάδος της εστίασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου και κυρίως για την επόμενη ημέρα ως την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εστίασης και Διασκέδασης Νόμου Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, μπορεί η Κρήτη να καταγράφει αυξημένες αφίξεις επισκεπτών, ωστόσο η καταναλωτική κίνηση δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, καθώς οι τουρίστες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα, και όταν εννοώ επόμενη μέρα εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.

0: Η κυρία Αντωνακάκη τονίζει ότι η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στην τοπική αγορά, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις της εστίασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές τους σε προσιτά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα φιδωλοί στις αγορές και τις εξόδους τους. Παρά τις δυσκολίες, εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εικόνα της αγοράς θα παρουσιάσει βελτίωση τους επόμενους μήνες με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης.
1: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος δεν εξελίχθηκαν όπως ανέμενε ο επιχειρηματικός κόσμος της εστίασης, καθώς η κίνηση και ο τζίρος παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα για πολλές επιχειρήσεις. Αν και τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφουν επισκεψιμότητα, αρκετοί επαγγελματίες εκφράζουν έντονα παράπονα για τη μειωμένη κατανάλωση. Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί το προσεχές διάστημα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά.
1: Η σεζόν είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος, πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
2: Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου του Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς οριστική λύση. Ο λόγος για τον κόμβο της 62 μαρτύρων στο ύψος του Τζάμπο, για την ανακατασκευή του οποίου ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους περίπου 850.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
3: Επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες, οι εγκρίσεις. Έχει πάρει το δρόμο του για την χρηματοδότησή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 850 χιλιάρικα.
2: Ο σχετικός φάκελος είχε ήδη κατατεθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και απομένουν πλέον οι τελευταίες εγκρίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου.
3: Αυτή η παρέμβαση θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία. Όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, αλλά και η ασφάλεια των πεζών που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιλαμβάνει λοιπόν, εκτός από τα έργα οδοποιίας, περιλαμβάνει τα όμβρια, ακόμα τοποθετούνται φωτεινοί σηματοδότες, έχουμε τα ηλεκτρομηχανολογικά και προφανώς έχουμε και το πράσινο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ακόμα διαπλάτηση πεζοδρομίων για την ασφαλή λειτουργία και κίνηση των πεζών.
2: Η παρέμβαση προβλέπει σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμβου με επανασχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, νέες διαβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, επέκταση των πεζοδρομίων και εγκατάσταση σύγχρονων φωτεινών σηματοδοτών.
3: Βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο νέος ελλειψοειδής κόμβος είναι η μετατόπιση του υφισταμένου δυτικά. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας ελλειψοειδής κόμβος με ένα μήκος στον κύριο άξονα περίπου 44 μέτρα και ένα πλάτος στο μικρό άξονα 15 μέτρα. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 150 μέτρα, με το δυτικό τμήμα να είναι περίπου 40 μέτρα πριν από τη συμβολή της οδού Μεσαράς και να τελειώνει 20 μέτρα μετά την οδό Πετράκη.
2: Επί της ουσίας ο σημερινός κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και στη θέση του θα δημιουργηθεί ένας νέος, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται πλέον από φανάρια. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.
3: Εμείς εκτιμούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει εντός του έτους. Ναι, προς το τέλος του έτους πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και το έργο θα αρχίσει μέσα στο 2020.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heartmade 4,79 ευρώ. Φρουίζα Λεγιώτης 1,09 ευρώ. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2,25 ευρώ. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 ευρώ. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 ευρώ το κιλό.
10: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

φίλοι μου. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώτη είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

νότια του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν πέντε ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Σελίδης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καβροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν ζήσω ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές. Θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καβροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
1: Βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ.
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
1: Εδώ, ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία.

0: Γερμανία, την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο και μας πήγε καλά και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω και γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
1: Πόσο παιδιά έχετε?
0: Δυο.
1: Δυο. Και εγγόνια?
0: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
1: Και δυσέγγωνα.
0: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
1: Αποχαίρεστε.
0: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δυσέγγωνα.
1: Μπράβο. Ζωή να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τρία δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα
1: και
0: το Θεό.
1: Το Καβροχώρι για εσάς.
0: Το Καβροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι ανθρώποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Να κατεβαίνανε τα πρόβατα από απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία. Ήταν αυτό ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοσείο ύπνου και φαγητού.
1: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
0: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
1: Άντε.
0: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης και περνούσαν. Κεντρικός δρόμος υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
1: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
0: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
1: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι. Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
0: Μα γλέντια γινόταν πάντα και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσεις. Λεντίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα πράγματα.
1: Και πρωτοχορευτής.
0: Και ο, δεν μπορώ να το πω, μην το λες εσύ.
1: λοιπόν, τα ξέρω, εγώ τα ξέρω.
0: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
1: Ναι.
0: Με πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
1: Δεν έχει σημασία. Τέλος σημασία πάντων, έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
0: Ναι, και ερχόταν και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης, ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
1: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα?
0: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
1: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά?
0: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
1: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια?
0: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ήταν σόχορα που λέμε.
1: Σόχορα. Είχε αγκινάρες δηλαδή. Ναι, αγκινάρες. Με χωράφια.
0: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα Αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί, ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας και κάναμε και τώρα εδώ το λένε οι καινούριοι, το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένας τον άλλο.
1: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
0: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγοι οικογένειες. Εμείς είμαστε 7 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αφορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Και αν το έβαλε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες.

0: περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτελικό δεν τελείωνε ποτέ.
1: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
0: Το φαγητό,
1: και το κέρασμα, βέβαια.
0: Και το κέρασμα ήταν έτσι, ήταν, το γνώρισα εγώ από παιδί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος, με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνει από κάτω στην ξαδέρφητζη. Και η ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε, να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα, και αυτό γινόταν.
1: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
0: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούν τις παλιούς.
1: Σε τι απ' όλα?
0: Σε τι απ' όλα, πρώτο. Να μην πίνουνε κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουνε πολύ και τις παρέες θα κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
1: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
0: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να δω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
1: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Για να είσαι καλά.
1: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
0: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλο έναν υπέροχο άνθρωπο θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
1: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλη. Από τη θέση Ξύπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εχού αυτό το ναό όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
0: Το 1100, άρα...
1: Το 1100.

0: ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Σπανάκης, σε έρευνά του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
1: Τι χρησιμοποιήθηκε
0: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στον Κουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλιτος. Πυροβολήσανε την πόρτα με βόλια. Υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό. Και τώρα θα κάνουμε μια επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε κιόλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
1: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
0: Βεβαίως. Θα μπορούμε μετά να το επισκεφτούμε, να το δούμε, να το δείτε.
1: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι.
0: Εννοείται.
1: Ο Άγιος
0: Ιωάννης. Έτσι είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
1: Ναι, είναι ένα διαμάντη.
0: Ένας πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ. Γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
1: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
0: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να έρθω λίγο πιο, να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίου. 26, τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
1: Εκεί πάνω κάτω.
0: Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος και το Γύπαρη σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ, λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
1: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
0: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιολόγο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
1: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω
0: εννοείται.
1: Σημαντικό.
0: Εντάξει, και αυτό. Εν τω μεταξύ, όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώων των Πεσόντων μας. Έχουμε 12-13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσαν το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
0: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε, ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού, σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε?
0: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Εσείς όμως μένετε εδώ?
0: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα. Αν και μικρή κοινωνία, ξέρω εγώ, διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
0: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτριος Καβροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
1: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγή όμως εδώ.
0: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε, γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο, όχι πάρα πολύ βέβαια, αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καβροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
0: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του, μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο να περάσεις νόση. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μια πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί, να

0: παίζουν, να κάνουν αυτοί, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να σε διψάσει, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό, που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη δημοτική αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε. Μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: Όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης μου,
1: βέβαια. Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι. Αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάω αυτά.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό μου, γιατί έφυγα και πολύ μικρή. 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευριά. Γίνεται με μέλι, αλεύρι, είναι ισαστέ. Ο νησαστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό, σουσάμι και κανέλα, τίποτα άλλο.
0: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον, εγώ το έμαθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μία ώρα άνετα.
0: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
1: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
0: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
1: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
0: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε
1: μπολάκια. Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
0: Άρα, όπως μου είπατε στην αρχή...
1: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως αυτή.
1: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμο από τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
0: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι, αλεύρι, νερό, αυτά.
0: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
0: Θα πάρω πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
1: Έχει γίνει ένας χυλός. Έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε, βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα... Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
0: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
1: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησαστέ.
0: Εσείς είναι το κάνετε με νησαστέ?
1: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησαστέ είναι πιο ντελικάτο και μου αρέσει πιο πολύ.
0: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
1: Οικιακά.
0: Οικιακά, ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
1: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
0: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μ' αρέσουν πολύ τα λαδερά και μου αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλιούς και πατάτες. Αυτά.
0: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
1: Τα παραδοσιακά. Είμαι παραδοσιακή καθαρά.
0: Τέλεια.
1: Δεν μ' αρέσουν τα καινούργια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
0: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
1: Λοιπόν, η αλεύρι είναι ισαστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
0: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
1: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμι καβουρδισμένο και κανέλα.
0: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τι θέλω με σουσάμι.
1: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μοσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Βγάζει άλλο άρωμα.
0: Εμένα και τα μαλομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, δεν τα θέλω με καρύδι.
1: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά.
0: Ναι.
1: Και μπόλικη κανέλα.
0: Και μπόλικη κανέλα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά, καταπληκτική και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
0: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα αυτά, τα εύκολα τα γλυκά και τα μουσταλευριές, μελολευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά, γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
1: Πιο δύσκολα όμως, ε.
0: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
1: Για πείτε μας μια πίτα.
0: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, πρασόπιτες, αυτές τις υπηρώτικες που κάνουμε, τις κάνω εγώ συνέχεια.
1: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελολευριά στο μπολάκι μας.
1: Mm-hmm.
0: Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Μπόλικο, μπόλικο, το πάει.
1: Θα βάλουμε και την κανέλα.
0: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
1: Όπω είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Καταπληκτική. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
0: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι της στιγμής που λέμε, σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
1: Αν έχεις μέλι.
0: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας, γιατί αυτό άμα κρυώσει τώρα καίει πολύ, δεν είναι για να...
1: ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο, απλά περιμένουμε.
0: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι. Ναι.
1: Τέλεια. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να
0: είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Η ζωή σας γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική η εμπειρία μαζί σας.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς, καλή συνέχεια.

Πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε? Μπορείς να τις μετρήσεις? Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μια καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ο ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Έλα, πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Εδώ ήταν ένα τραβάκι.
1: Μη μιλάς τώρα. Μη φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
3: Μην τραβάς εμένα, τράβω την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
3: Γιατί φέρω τη φαβορίτες μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
3: Καλό μισέ.
1: Νίκη, στη τηλεόραση παίζει.

0: Εδώ δηλαδή τελικά.
1: Ναι, καλά,
0: αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
1: Νικιό φαίνεται πολύ δίμετρη.
0: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό έβαλε εδώ.
2: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
0: Πιο ψηλές.
1: Πρώτη φορά τη φαίνεται πανύψηλη.
0: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
3: Το οποίο αναφέρεται το 1600. Έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
0: Περιμένετε.
3: Το δικό μου είναι, ρε.
0: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάμε το σπανάκι.
3: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
0: Και το βάλω στο θόρυβο. Ναι. Μπορώ να το τον πω πέρα.
4: Εφές, εγώ λέει ζηλεύω του Τσερζιού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί του.
5: Ωραία, ωραία αυτή.
6: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
6: Ναι.
0: Είναι πιο δύσκολα.
6: Θα βάλουμε τώρα. Πριν. Θα βάλουμε τώρα το.
0: Περιμένετε, γιατί πήγε ο Νίκος.
1: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε από αν είστε.
6: Βγάλτε τα σιροπιαστά.
1: Αλμυρού.
0: Εγώ θα ξαναπάμε. Ναι. Τώρα τι κάνει, δηλαδή.
7: Μιλά. Κάνε πω κοιτάζει κάτι.
0: Έχει κόσμο το καφενείο.
7: Αλλά μην μιλά. Δεν θέλω να μόνο μην μιλά. Φτιάξε το μαλλί σου. Κάνε πω το φτιάξει το μαλλί σου. Ναι, ρε, θέλω να την κίνηση του φτιάξει το μαλλί σου. Νικιό, έλα, Νικιό, έλα, πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε, φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Θα τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα, το βλέμμα σου απέναντι.
1: Είναι πιο δίμο, το κράτα τσάνι.
7: Ωραία, μη ζητάει εσένα.
0: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
0: Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε,
4: Και το Wi-Fi φοβερό.

0: Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το λογαμόρ. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφύτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ό,τι

το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.

0: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
1: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα σύλληψη για την τραγωδία της Μαρφίν. Ομόθυμη καταδίκη των επιθέσεων στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη. Προτάσεις για τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παρόν στην εκλογική μάχη, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θανατηφόρο τροχαίο των Αποκοροναχανίων με θύμα ένα νεαρό δικυκλιστή. Ενώπιον εισαγγελέα, ο Γάλλος που προκάλεσε τρόμο στη Χερσόνησο. Βίντεο καταγράφει την τρελή πορεία του γιο ταχύ που οδηγούσε. Προφυλακιστέα η 42χρονη από τη Ρουμανία που κακοποίησε βάναυσα 55χρονη σε σπίτι στην Αγία Τριάδα. Κατέγραφε στο κινητό της τις αποτρόπαιες πράξεις. Νέος γύρος κινητοποιήσεων για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Κανονικά ο σχεδιασμός διαμηνύει το Υπουργείο. Τι αναφέρουν κάτοικοι και φορείς σε νέα τους επιστολή.
0: Οι εξελίξεις που αφορούν κυρίες και κύριοι στην τραγωδία της Μαρφίν αλλά και οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη επικρατούν στην πολιτική επικαιρότητα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης μάλιστα να ζητά αυστηρότερη αντιμετώπιση των δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα και ενώ από το Μαξίμου συνεχίζονται οι διαρροές για το καλάθι της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε σήμερα τις 17 προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε υπό το κλίμα φυγής πολλών στελεχών η πολιτική γραμματεία του κόμματος.
2: Αυστηρότερη αντιμετώπιση των δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων όπως αυτή που η ίδια βίωσε για τέταρτη φορά όπως ανέφερε ζήτησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Εύη Βολουδάκη μία μέρα μετά τις απειλές και τα συνθήματα που κάποιοι έγραψαν στον τοίχο του σπιτιού της και του γραφείου της.
3: Θέλω να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, να γίνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, να ακουστούν οι προτάσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να υπάρχει μια αυστηρότητα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τρομοκράτες, λειτουργούν με βάση τις πιθανότητες. Δεν τους ενδιέφερε αν αυτή τη στιγμή που ήρθαν να γράψουν στο σπίτι μου, εμένα και στο γραφείο μου, ήταν κάποιος μέσα. Αν ήταν κάποιος και άνοιγε την πόρτα,
4: θα
3: γινόταν ό,τι. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα. Αυτοί είχαν την πρόθεση, έχουν την πρόθεση
4: να φτάσουν
3: μέχρι τη δολοφονία.
5: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
2: Με ιδιαίτερα έντονο τρόπο καταδίκασε την επίθεση που δέχτηκε η Εύη Βολουδάκη ο Υπουργός Μετανάστευσης.
6: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτών των κουφοντίνα. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους. Θα τους ξεσκίσουμε.
5: Όμως πήγατε.
6: Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
7: Η τρομοκρατία είναι ευθεία βολή στο δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε αστερίσκος, ούτε υποσημείωση. Η επιχειρησιακή επάρκεια της αστυνομίας δεν συνδέεται με ομόφωνες ή μη ομόφωνες καταδίκες.
8: Απόλυτη, απερίφραστη καταδίκη περιστατικών σαν αυτά που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη και με την κυρία Βολουδάκη. Από την άλλη πλευρά, εμείς δεν θα ανεχθούμε καμία προσπάθεια εργαλειοποίησης αυτών των περιστατικών.

0: Τις προτάσεις του για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόκειται για μια δέσμη 17 μέτρων που στόχο έχουν να ανακουφίσουν τους συνταξιούχους και να τους δώσουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια.
1: Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος, δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, εικονοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
0: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε τα 400 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του, με αρκετούς κριτικούς να συμπεριλαμβάνονται, αλλά και αρκετά στελέχη που έχουν στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα να μένουν εκτός, γεγονός που τοπικά έχει προκαλέσει αρκετή δυσφορία. Πάντως, ο πρώην Πρωθυπουργός με δηλώσεις του χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία για τη χώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για το ενδεχόμενο προμήθειας F-35 από την Τουρκία.
2: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ η αναταραχή συνεχίζεται, καθώς ένας ακόμα βουλευτής του κόμματος, ο Σιμεών Κεδίκογλου, παρετήθηκε για να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή η νεολαία του κόμματος ζητά συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει με την εκλογή νέου Προέδρου, με τον Νίκο Παπά να μιλά για την ανάγκη συλλογικής προεδρίας μέχρι τις εκλογές.
4: Η διαδικασία επιστροφής του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης, δεν αρκεί δηλαδή να θέλουμε, πρέπει να δούμε και πώς θα γίνει. Έχω λοιπόν, είμαι σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Βουλής. Είναι κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής και είναι δεσμευτικό πλέον.
5: Άνθρωποι που σήμερα βγαίνουν και κατηγορούν και προσπαθούν να αποδομήσουν τον παραιτηθέντα πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο πρωταγωνίστησαν σε καταστάσεις ιερατείου. Και πιστεύω ότι έχει νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς στοιχεία Λούμπεν και χωρίς στοιχεία μόνο καταγγελτικά.
6: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για τα πολλά και ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και σε πολλές κατευθύνσεις. Είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα, Κώστα.
7: Καλησπέρα.
6: Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα, Κώστα, και σε εσένα καλή εβδομάδα.
8: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από εσένα, καταρχάς, γιατί νομίζω ότι συνεχίζουμε και καλώς συζητάμε με φόντο και την τραγωδία της Μαρφίν που είχαμε εξελίξεις και σήμερα. Και λόγω των επιθέσεων στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη, εκτός όλων των άλλων, αλλά νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από εκεί.
7: Κοίταξε, πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο καταρχήν ένα κοινωνικό και αστυνομικό γεγονός, γιατί έχει και τέτοιες διαστάσεις, να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα έπρεπε, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Δελτίο, ότι είναι τουλάχιστον ανάγκη τα αυτονόητα, τα βασικά, να συμφωνηθούν σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, η καταδίκη της τρομοκρατίας δεν μπορεί να μην είναι ομόθυμη. Δεν μπορεί να, δηλαδή, μόνο έτσι το λύσανε το πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Το να καθόμαστε να συζητάμε αν κάποιοι νέοι δεν είναι αναρχικοί, είναι τρομοκράτες, είναι παιδιά τα οποία είναι ανήσυχα. Το αποτέλεσμα, ξέρεις, είναι το ίδιο.
6: Έτσι.
7: Σκορπούν ένα φόβο και δυστυχώς προκαλούν και θανάτους. Το είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πήγαν στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη. Από το πουθενά, νομίζω ότι στην πραγματικότητα έχει να κάνει που τους βολεύει. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπε, αν θες εσύ με μια δόση υπερβολής, ο κύριος Πλεύρης. Είναι άνθρωποι που περισσότερο φοβούνται, διότι κινούνται ομαδικά, με κουκούλες, ως, πώς να το πω, εκείνοι που κρύβονται στο σκοτάδι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο και ας αφήσουμε τώρα τις κρατικές καταστολές και έτσι. Όποιος θέλει θα βγει να πει τα πράγματα με το όνομά τους, όπως είναι. Και υπάρχουν πολλοί που το λένε, ξέρεις. Υπάρχει μια θεσμική εκπροσώπηση στην Ελλάδα, υπάρχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχει το κυβερνητικό κόμμα και νομίζω ότι όλα λέγονται. Δεν ξέρω, έχω πολλές φορές την αίσθηση, Σώτια, ότι είναι περισσότερα αυτά που που λέγονται παρά από αυτά που δεν λέγονται. Δηλαδή, σαν τη χώρα δεν έχει και κανένα μυστικό. Τα έχουμε μάθει όλα. Μαθαίνουμε και πράγματα που δεν ισχύουν πολλές φορές. Πάντως, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο και με αυτή την ιστορία.
6: Πριν συνεχίσουμε.

0: Και εσύ σου ζητώ να βάζεις μια νοτελία, γιατί θέλω και ένα σχόλιο από τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που Κώστα και εσύ, όπως και ο Κώστας Μπογδάνης, συχνά πυκνά αρθογραφείς με αφορμή τέτοια περιστατικά. Τι λες?
1: Ναι, λέω πρώτα απ' όλα ότι είναι μια πολύ τεταμένη κατάσταση. Με αφορμή, ξεκινώντας από τον θάνατο, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και στη συνέχεια ζούμε ένα δεκαήμερο, ας πούμε, που η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Είχαμε συλλήψεις για αυτό το περιστατικό. Περίπου από το πουθενά είχαμε συλλήψεις και για τη Μαρφίν. Από το πουθενά, μεν πολύ ικανοποιητικό δε. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί.
0: Σωστά.
1: Είχαμε αυτή την επίθεση, γιατί επίθεση είναι, στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια ιδωρία ένθεν κακήθεν, η οποία είναι αναμενόμενη, αλλά ταυτόχρονα είναι και φοβερά προβληματική. Όσον αφορά τη Μαρφίν, το οποίο θεωρώ το πιο σημαντικό γεγονός των τελευταίων ημερών, πραγματικά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Καταλαβαίνω και τη δυσπιστία αρκετών και τις απορίες για το πώς έφτασε το ελληνικό FBI σε αυτές τις συλλήψεις. Σήμερα είχαμε και την σύλληψη της 46χρονης στην Αγγλία, η οποία όμως είχε θέσει τον εαυτόν στις αρχές, στη διάθεση των αρχών, από μόνη της. Έχουμε ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα, το ξέραμε, ανθρώπους που πίσω από αυτή τη δυσπιστία, δηλαδή λένε, ρε παιδί μου, μετά από τόσα χρόνια που τους βρήκατε, σε λίγο τα συλλάβετε, ξέρω εγώ, και το δολοφόνο, ας πούμε, του Καποδίστρια, όχι, εντάξει, αυτός ξέρουμε ποιος ήταν, κάποιου που δεν ξέρουμε, με μια δόση ειρωνίας. Πίσω από αυτή τη δυσπιστία όμως, στην πραγματικότητα κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους. Θέλουν, δηλαδή, έχουν περίπου στεναχωρηθεί από το γεγονός ότι είναι πιθανόν να έχουν συλληφθεί οι δράστες της Μαρφίν, και το κρύβουν πίσω από ειρωνικά σχολιάκια κτλ.
0: Όμως, ναι, γιατί θεωρούσαμε ως πρότινος κανονικότητα το ότι ποτέ κανείς δεν συνελήφθη για αυτή την τραγωδία στη Μαρφίν. Σχεδόν το είχαμε ξεχάσει.
1: Γιατί δυστυχώς αυτού του είδους οι συζητήσεις στην Ελλάδα και στο δημόσιο διάλογο και στον πολιτικό διάλογο κινούν από μια ιδεολογική αφετηρία και όχι από την κοινή αφετηρία της καταδίκης κάθε είδους τέτοιας επίθεσης. Όμως, αν μου επιτρέψεις ένα τελευταίο σχόλιο. Η κυβέρνηση σε όλο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί πυροσβεστικά. Οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη σήμερα ήταν δηλώσεις οριακά τραμπούκου. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα εκφραζόταν κάποιος στο ίντερνετ, σε ένα διάλογο στα social media. Όχι ένας υπουργός της κυβέρνησης. Η δημοκρατία πραγματικά δεν απειλείται. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Η δημοκρατία όμως δεν μπορεί να εκτοξεύει και απειλές. Η δημοκρατία δεν μπορεί να απειλεί. Η δημοκρατία έχει διαδικασίες και θεσμούς. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και στήριξη σε αυτές τις διαδικασίες και σε αυτούς τους θεσμούς, και η δημοκρατία ξέρει να προστατεύει τον εαυτό της. Ο τρόπος που εκφράζεται ο κύριος Πλεύρης είναι πολύ προβληματικός και είναι και επικίνδυνος, γιατί θυμίζω ότι μέσα σε όλα αυτά τα περιστατικά που συζητάμε είχαμε και τον θάνατο ενός παιδιού στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών. Έτσι, με τέτοιου είδους ρητορική, νομίζω ότι ρίχνουμε λάδι στη φωτιά σε όλα τα επίπεδα και προτιμώ να μην πω κάτι περισσότερο.
0: Κώστα Μπογδανίδη, επιστρέφω σε σένα για το σχολιασμό της υπόλοιπης πολιτικής επικαιρότητας, που δόξα τω Θεώ είναι πλούσια. Εξωματική αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει και γνωστοποιεί τις θέσεις του κόμματος σε μια σειρά πραγμάτων που αφορούν και την κοινωνία, εν προκειμένου του συνταξιούχου σήμερα. Η κυβέρνηση συνεχίζει και τις διαρροές για τη ΔΕΘ και για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι. Στο ΣΥΡΙΖΑ μετριούνται, νομίζω, πόσοι έχουν μείνει και ποιος από αυτούς που έχει μείνει θα αναλάβει το κόμμα.
2: Ναι, να πω μόνο σε αυτό που είπε ο Κώστας, ότι δεν διαφωνώ σε αυτά που λέει, μόνο που να θυμίσω ότι η δημοκρατία που δεν απειλείται για πάρα πολλά χρόνια, να χρησιμοποιήσω και εγώ την υπερβολική έκφραση του κυρίου Πλεύρη, έκανε Κώστα λίγο την κότα, δηλαδή φοβήθηκε. Τους φοβήθηκε.
1: Κακώς.
2: Και το ξέρουμε. Ναι, κακώς. Κακώς. Αυτό λέω. Κακώς κάκιστα. Φοβήθηκε να κάνει το επόμενο βήμα και απλώς να πάει ορισμού στους ανθρώπους δικαιοσύνη. Λοιπόν, είναι ένα άλλο θέμα. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, στα πολιτικά τώρα, δυστυχώς, αυτή η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ επίσης κυριαρχεί, Σότια, είναι στα όρια του τραγέλαφου. Θα μου πεις, ξεκίνησε πριν ουσιαστικά 2-3 χρόνια, πάει τώρα αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι έφυγε ο Τσίπρας, φέραμε τον Κασελάκη σε μια νύχτα. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, είδε φως και μπήκε ένας άνθρωπος από το πουθενά, ξέρουμε πια πώς. Έφαγαν τον Κασελάκη, κάνανε όλη αυτή την ιστορία, ξανάρθε ο Τσίπρας, πάνε όλοι να στήσουν ένα σύστημα γύρω, όλοι ενώ που το υποστηρίζουν, να στήσουν ένα σύστημα γύρω από τον Τσίπρα, και έρχεται η ομάδα του Πολάκη και λέει ότι το κόμμα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Πάνε να το πάρουν. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να το πάρουν. Εκτιμώ ότι δεν θα τους αφήσουν. Το λέω για τους τηλεθεατές, διότι δεν είναι ένα απλό

0: ακόμα μια σφραγίδα, είναι ακόμα που έχει επιδότηση κρατική, είναι πολλά εκατομμύρια, είναι ακόμα με ακίνητη περιουσία, είναι ακόμα με υπαλλήλους. Καταλαβαίνεις ότι όποιος το πάρει έχει πράγματα να κάνει. Επίσης, εάν ας πούμε ο κύριος Πολάκης αύριο το πρωί βγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλα αυτά, αυτός θα αναγνωρίζεται και στη Βουλή. Αυτός θα μιλάει. Αυτός θα κληθεί, ξέρω εγώ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας που θα έχει τη δεξίωση μεθαύριο. Θέλω να πω, θα έχει θεσμικό ρόλο αμέσως. Και δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που γίνεται. Για να μην πω τι θα συμβεί αν προχωρήσει ο κ. Πολάκης να κατεβάσει ειδικά του ψηφοδέλτια ως ΣΥΡΙΖΑ πια στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κρήτη.
1: Για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και για τον ρόλο που συνεχίζει έτσι, το θεσμικό, στον οποίο συνεχίζει να πορεύεται.
0: Το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει ακολουθήσει τη δύσκολη. Όχι
1: οδό.
0: Την πεπατημένη. Τη δύσκολη οδό. Πάει θεσμικά, πάει σοβαρά. Ποτέ, το λέω ειλικρινά, ανεξάρτητα τι πιστεύει κάποιο. Για την ηγεσία, τι έχει, αν έχει να προσάψει κάτι μη σοβαρό. Δηλαδή, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το πάει καλά. Τώρα, εάν αυτό μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει, εγώ μιλάω εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, γιατί και στις δημοσκοπήσεις, ξέρεις, βγαίνουν πάρα πολλά περίεργα, δεν τις αφιζητώ προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα μπουστάρισμα προς άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, αν μπορεί να τις κεφαλαιοποιήσει, αυτό είναι και το ζητούμενο.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Νομίζω ότι μέσα σε αυτή τη φασαρία χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να ακούσει κάποιος αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αν τα ακούσει όμως, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις εκεί μέσα. Ότι γίνεται δουλειά, να το πω απλά. Γίνεται δουλειά. Μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική και σε αυτές τις προτάσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι συμφωνεί σίγουρα. Όμως εδώ γίνεται δουλειά. Δεν είναι πυροτεχνήματα. Δεν είναι να πετάξουμε κάτι στον αέρα για να στρέψουμε το ενδιαφέρον σε εμάς. Αυτό δυστυχώς μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία δεν ξέρω πόσο ευήκο ΑΟΤΑ θα βρει. Όμως και μέσα σε όλα όσα συζητήσαμε πριν, το ΠΑΣΟΚ έχει τηρήσει και πολύ σοβαρή στάση και σε αυτά. Δηλαδή, καταδίκη χωρίς αστερίσκους όλων των επιθέσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην κηδεία.
1: Παρέστη στην κηδεία της Βαγιάς Νέας τώρα.
2: Δηλαδή, πρακτικά, θέλω να πω, έχει δείξει μια στάση που δεν είναι φτηνή για τις εντυπώσεις. Δεν είναι λαϊκίστικη για τις εντυπώσεις. Το ζήτημα είναι κατά πόσον όλο αυτό θα του γίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Νέο τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα νεαρό άντρα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στον Αποκόρονα Χάνιον. Όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με ένα βαν. Την ίδια ώρα, ο 27χρονος Γάλλος, ο οποίος το πρωί της Κυριακής και όντας υπό την επίρρεια αλκοόλ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Χερσόνησο πριν το γιο ταχύ που οδηγούσε ανατραπή, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Φέθηκε ελεύθερος και η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 20 Ιουλίου.
3: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης με έναν νεαρό αναβάτη μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αποκόρονα, στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων, όταν υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα τύπου βαν. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο αναβάτη ήταν ήδη αργά. Ο οδηγός του βαν συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα τροχείας ΒΟΑΚ, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Εκπαιδευτές οδήγησης επισημαίνουν πως την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει αυξημένη κίνηση οχημάτων στην Κρήτη, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη για πιστή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Η κίνηση είναι πολύ περισσότερη και ήταν παραπάνω το καλοκαίρι. Λόγω του ότι υπάρχουν και τα ενοικιαστικά αυτοκίνητα, υπάρχουν και οι τουρίστες οι οποίοι έχουν συνηθίσει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο να κινούνται στις χώρες τους. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν πάμε και έτσι όπως θα έπρεπε εντελώς σύνομα δηλαδή οι οδηγοί, γιατί είναι η δύναμη της συνήθειας, που η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ δύσκολη να αλλάξει. Και αυτό το ζούμε κάθε μέρα εμείς και στις χώρες μας, γιατί τα περισσότερα παιδιά που έρχονται, ειδικά από την επαρχία, έχουν ψιλομάθει να οδηγούν μόνοι τους. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι μόνο το κακό οδικό δίκτυο. Το άλλο, το πολύ βασικό, είναι ότι επί της 100, το 98% σε τροχαία ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, φταίει ο άνθρωπος. 1% ο δρόμος, 1% το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν όλα έχουν να κάνουν με το

0: ανθρώπινο παράδειγμα. Γιατί όταν φροντίζουμε αυτό που λέμε και στις σχολές μας, που κάνουμε θεωρία, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να φροντίσουμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας στην απόσταση του οπτικού μας πεδίου. Άρα αυτό τι συμβαίνει μπροστά μας. Εάν δεν καταφέρω να το κάνω αυτό, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Εδώ δεν το συζητώ. Δεν εννοείται πλέον να υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται στον δρόμο, και δεν φοράνε κράνος ή και κουμπωμένο το κράνος και να μην φοράνε και ζώνη, ανεξάρτητα σε ποιο κάθισμα το αυτοκίνητο είναι.
1: Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Γάλλος οδηγός, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε το πρωί της Κυριακής στη Χερσόνησο. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο τουρίστας, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εκείνο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα γιοταχή. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά ο συνοδηγός του οχήματος, αλλά και ο 72χρονος οδηγός ενός από τα σταθμευμένα γιοταχή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο αργότερα παρέλαβε τον 72χρονο άνδρα και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, ενώ το δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο με ασθενοφόρο από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο της περιοχής. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό ατόμων, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η συνδρομή του προσωπικού.
2: Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος έχει παρακολουθήσει και αυτή την υπόθεση προφανώς με τον 27χρονο Γάλλο. Καλώς τον, καλησπέρα Χάρη.
3: Καλησπέρα.
2: Ο οποίος αντιλαμβάνομαι, Χάρη, ότι δεν είχε πάρει, ήταν ενώ υπό την επίρρεια αλκοόλ, είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ που δεν πήρε καθόλου είδηση για το
3: τι έγινε. Δεν πήρε καθόλου είδηση, όπως το λες. Δεν κατάλαβε τι συνέβη. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο τράκαρε, αναποδογύρισε, έπεσε με τον ουρανό πάνω σε άλλα τρία αυτοκίνητα. Mm-hmm. Σε ένα από τα τρία ο 72χρονος ευτυχώς είχε προλάβει, είχε βγει από το αυτοκίνητο. Ήταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και όπως παρασύρθηκε το αυτοκίνητο, έτσι τραυματίστηκε ελαφρά. Mm-hmm. Χτύπησε και σε ένα τυχείο το αυτοκίνητο του Γάλλου, διαλύθηκε κυριολεκτικά. Ο ίδιος και η σύντροφός του ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Mm-hmm. Μόνο η σύντροφός του είχε θλαστικά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Όταν είδε και αυτό στο βίντεο, ήταν και αυτός σοκαρισμένος. Mm. Η εκδίκαση του αυτοφόρου αναβλήθηκε, καθώς είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη και θα αποζημιώσει όλες τις ζημιές τις οποίες προκάλεσε με αυτή του τη συμπεριφορά.
2: Τώρα, υπό τις συνθήκες, συγγνώμη, σε διακόπτω, Χάρη, ήταν ευχής έργων το ότι έγινε την ώρα που έγινε, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα πολυσύγναστο δρόμο, Κυριακή
3: ακριβώς.
2: Πρωί, τουριστική σεζόν.
3: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ήταν λίγο πριν τις 7 το πρωί.
2: Ναι.
3: Αν ήταν λίγο αργότερα, ίσως να μιλούσαμε για ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Γιατί είναι μια περιοχή που κυκλοφορεί κόσμος, που υπάρχουν εργαζόμενοι, που υπάρχουν αρκετοί τουρίστες. Mm-hmm. Ήταν η ώρα που τα μαγαζιά ανοίγουν για το πρωί, καφετέριες. Δεν είχε, ακόμα δεν κυκλοφορούσε κόσμος, ακόμα δεν είχαν βγει, δεν είχαν ξυπνήσει καλά-καλά οι τουρίστες. Οπότε γι' αυτό και δεν υπήρξε κάτι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Και πολύ τυχερός φυσικά, πάρα πολύ τυχερός, ο 72χρονος, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα πριν είχε προλάβει, είχε βγει από το αυτοκίνητο, είχε ανοίξει το πορπαγκάζ του αυτοκίνητου, mm-hmm. Βρισκόταν στο πίσω μέρος και απλά όπως το αυτοκίνητο από την πρόσκρουση πήγε προς τα πίσω, τον χτύπησε λίγο, ευτυχώς όχι κάτι τόσο σοβαρό.
2: Ευτυχώς. Τώρα, στα δυσάρεστα βέβαια, γιατί εδώ είχαμε μια καλή κατάληξη, ξαναλέω, υπό τις συνθήκες προφανώς, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και σήμερα το πρωί, νωρίς. Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα.
3: Ακόμα ένα τροχαίο στο ΒΟΑΚ και ένα τροχαίο το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς mm-hmm. αναζητούν το πώς έχασε ο οδηγός της μηχανής τον έλεγχο. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε πάνω σε ένα βαν. Mm-hmm. Σοκαρισμένος ήταν και ο οδηγός του βαν. Προφανώς και συνελήφθη ο άνθρωπος, αφέθηκε λίγο αργότερα ελεύθερος. αφού δεν διαπιστώθηκε η παιτιότητά του. Ο άνθρωπος πήγαινε κανονικά στον δρόμο, δεν ήταν εκείνος που πέρασε το αντίθετο ρεύμα, δεν ήταν εκείνος ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο. Δυστυχώς, στα Χανιά μέσα σε λίγες μέρες είχαμε 2 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα και τα 2 με μοτοσυκλέτες.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, από τις αστυνομικές αρχές η έρευνα για την καταγγελία βιασμού 19χρονης τουρίστρια στη Χερσόνησο, με τον φερόμενο δράστη να παραμένει ασύλληπτος, ενώ στην υπόθεση έχουν πλέον εμπλακεί και οι γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η οικογένεια της νεαρής κοπέλας, η προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την 19χρονη με τον φερόμενο ως δράστη.
4: Μια 19χρονη Γερμανίδα κατήγγειλε, σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, ότι υπέστη βιασμό από άνδρα τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ως καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, στις 6 Ιουλίου γνώρισε έναν άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης και στις πρώτες πρωινές ώρες την οδήγησε σε κατάλημα της περιοχής, όπου όπως υποστηρίζει τη βίασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κατάστημα από φίλη της σε κατάσταση αναισθησίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Φραγκίσκο Λαμπρινό, ο δράστης έχει ταυτοποιηθει.
5: She made an oral statement that has been recorded.
6: Στο αστυνομικό τμήμα καταγράφηκε αρχικά μόνο μία προφορική κατάθεση. Προς φρίκημα, 48 ώρες αργότερα, ο δικηγόρος μας διαπίστωσε ότι η κατάθεση είχε αποτυπωθεί μόνο εν μέρη. Μετά από τη δική του παρέμβαση, η αστυνομία αποφάσισε τελικά να ξεκινήσει έρευνα, καταγράφοντας πλήρως την κατάθεση της αδελφής μου, λαμβάνοντας στη συνέχεια και δεύτερη κατάθεση από τη φίλη της, η οποία ήταν μαζί της.
5: My sister's statement first, and then taking a second statement, that of her friend who was with her.
7: Η ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι συνεχίζεται η έρευνα. Είμαι βέβαιος ότι με δεδομένο ότι ο δράστης ταυτοποιήθηκε και από το θύμα και η εικόνα του φαίνεται πεντακάθαρα σε βιντεοληπτικό υλικό που μαζί είδαμε στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου την περασμένη Τετάρτη. Θεωρώ δεδομένο ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός του και ενδεχομένως τη εφαρμογή όλων των νόμων διαδικασιών σε περίπτωση που είναι ακόμα στην Κρήτη και δεν έχει φύγει.
4: Η 19χρονη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη στην αστυνομία την ίδια ημέρα. Εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της, χρειάστηκε να περάσουν 2-24 ώρα ώστε να ενεργοποιηθούν οι αρχές της περιοχής, να αναζητηθούν μάρτυρες, να ειδοποιηθεί για κατάθεση η φίλη, να ληφθεί υλικό από κάμερα και όσα απαιτούνται ως προανακριτική έρευνα. Ο αδελφός της μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα για την υπόθεση.
6: Χρειάστηκαν 48 ώρες για να υπάρξει ανταπόκριση. Τι γίνεται με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του υπόπτου? Τι γίνεται με τα στοιχεία των ταξιδιωτών, των τουριστών και των επισκεπτών που είναι καταγεγραμμένοι σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής?
7: Με δεδομένο ότι η αστυνομία πριν από λίγες μέρες έκανε συλλήψεις για έγκλημα που έγινε πριν από 16 χρόνια, στο οποίο δεν είχε καν την εικόνα και τα πρόσωπα των δραστών και έκανε τόσο καλή δουλειά ώστε μπόρεσε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει, θεωρώ δεδομένο ότι εδώ που έχουμε τη φωτογραφία και τα χαρακτηριστικά του δράστη, με μια έρευνα που θα γίνει από τις κάμερες και από τις μεθόδους που ξέρει καλύτερα η αστυνομία από εμάς, είμαι βέβαιος ότι ο δράστης θα ταυτοποιηθεί και θα εφαρμοστεί η νόμιμη διαδικασία σε βάρος του.
4: Η 19χρονη βρίσκεται σε τραγική σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ η οικογένειά της εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας. Μάλιστα, στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24 ώρα και οι γερμανικές αρχές.
7: Κάτι περίπτωση σας μεταφέρω ότι τόσο η εντολέας μου, το θύμα δηλαδή του βιασμού, το οποίο είναι ιδιαίτερα τραυματισμένο σωματικά και ψυχικά, αναχώρησε για τη Γερμανία, από όπου όμως θα επιστρέψει και διαρκώς είναι στη διάθεση των αρχών. Και αναμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις από το μέτωπο της αστυνομίας.
6: Ως οικογένεια απευθυνόμαστε τόσο στις γαλλικές και γερμανικές αρχές όσο και στις αρχές της Κρήτης εξαιτίας της αδράνειας και των καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουμε στην έρευνα.
4: Όπως αναφέρουν πηγές από την αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.
7: Η γνωριμία, εντός εισαγωγικών γνωριμία του θύματος με το δράστη, έγινε περίπου μισή ώρα με 3/4 πριν τον συμβάν, έγινε εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο λιμένα Χερσονήσου με πάρα πολύ δυνατή μουσική. Και έτσι το θύμα δεν μπορούσε, επειδή βρισκόταν και σε κατάσταση αναισθησίας, όπως σας είπα, και απόλυτης αδυναμίας αντίστασης, δεν μπορούσε να γνωρίζει πολλά πράγματα για το πρόσωπο αυτό, τον οποίο περιέγραψε με όσες πληροφορίες ό,τι μπορούσε να θυμηθεί. Επίσης υπήρχε και μία φίλη της, η οποία ήταν παρούσα κατά τη γνωριμία στον μπαρ, η οποία επίσης έδωσε κατάθεση στην αστυνομία

0: και επιβεβαίωση όλων όσων σας είπα προηγουμένως.
1: Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 42χρονη από τη Ρουμανία που κατηγορείται το πρωί της 25ης Ιουνίου κακοποίησε άγρια μια γυναίκα 55 ετών από τη Ρωσία σε σπίτι στην Αγία Τριάδα. Εδώ στο Ηράκλειο επιστρέφω στο Χάρη Λιοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Μια υπόθεση, οι πληροφορίες δηλαδή που ξέρουμε για αυτή την υπόθεση, Χάρη, είναι σοκαριστικές πραγματικά για το τι βίωσε εννοεί 55χρονη στα χέρια αυτής της γυναίκας.
2: Έτσι ακριβώς και αποκαλύφθηκε εντελώς στοιχεία συγκεκριμένη υπόθεση. Οι αστυνομικοί έψαχναν μία υπόθεση για ένα κλεμμένο κινητό. Εντόπισαν την 42χρονη. Όταν την προσήγαγαν και έκαναν έρευνα στο κινητό της τηλέφωνο, βρήκαν 11 βίντεο με την κακοποίηση της γυναίκας από τη Ρωσία. Την αναζήτησαν, τη βρήκαν σε άλλο σπίτι, κατάφεραν και την εντόπισαν μετά από μεγάλη προσπάθεια. Έδωσε κατάθεση εκείνη, περιέγραψε τι είχε συμβεί. Οι 42χρονοι της ασκήθηκαν διώξεις, απολογήθηκε σήμερα. Πολύ σύντομη η απολογία της. Τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν τέτοια που δεν άφηναν και πολλά περιθώρια. Προφανώς και κρίθηκε προφυλακιστέα. Και όλα αυτά φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα στοιχεία της προανάκρισης, ότι υπήρχε μια ερωτική αντιζηλία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η 55χρονη υποστήριξε ότι για ένα μήνα περίπου την κακοποιούσε η γυναίκα που πλέον είναι προφυλακισμένη για αυτές τις πράξεις.
1: Μάλιστα. Στο αστυνομικό δελτίο, Χάρη, σήμερα είχαμε εξελίξεις και σε σχέση με μια χασισοφυτία.
2: Ναι, ένας 60χρονος ο οποίος δεν βάζει μυαλό.
1: Έτσι.
2: Πέρυσι είχε αποκαλυφθεί μια μεγάλη φυτία κάναβη στην Κίσαμο με περισσότερα από 600 δεντρίλια. Τότε είχε συλληφθεί ένας 46χρονος. Από την προανάκριση, ένα χρόνο μετά, αποκαλύφθηκε ότι εμπλεκόταν και ένας 60χρονος, για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων τον αναζητούσαν. Τον εντόπισαν στο Μυλοπόταμο και όταν έκαναν την επιχείρηση για να τον συλλάβουν, διαπίστωσαν ότι σε ένα θερμοκήπιο.
1: Αυτό που βλέπουμε εντωμεταξύ.
2: Ναι, ακριβώς τα πλάνα που έδωσε στην δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Στο θερμοκήπιο μέσα είχε 105 δεντρίλια ενδικής κάναβης, παλιά μου τέχνη κόσκινο. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς θα απολογηθεί τις επόμενες μέρες στον ανακριτή Χανίων και δύσκολα θα γλιτώσει την προφυλάκηση, καθώς εκκρεμεί η μία υπόθεση με τα 600 και πλέον δεντρίλια στην Κίσαμο, έρχεται και η δεύτερη υπόθεση να προσθεθεί, οπότε το κατηγορητήριο θα είναι ιδιαίτερα βαρύ.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ και πάλι. Χάρη, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν οι κάτοικοι των Αφανάτων και των γειτονικών χωριών μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Θάνου Πλεύρη, που ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Με νέα τους επιστολή, μάλιστα, προς την ηγεσία του Υπουργείου, κάτοικοι και φορείς προειδοποιούν πως θα προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποτροπή δημιουργίας της δομής. Επιστρέφω στο Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μας φυσικά και ο Κώστας Μπογδανίδης. Χάρη, ξεκινώ από εσένα και το ρεπορτάζ, γιατί έχεις εικόνα και για την κινητοποίηση αυτή την ώρα στους αθανάτους.
2: Έτσι, έχει ξεκινήσει η κινητοποίηση. Η πρόθεση των κατοίκων είναι εκεί να δώσουν για μία ακόμα φορά το στίγμα τους, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να δεχτούν την δομή. Έχουν στείλει μία επιστολή στον Υπουργό, έχουν στείλει μία επιστολή ακόμα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο το πρωί, από ό,τι μας είπαν, έχουν προγραμματίσει μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου μετά και τις νέες δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη. Νέες δηλώσεις που, θυμίζω, έρχονται μετά τις αποφάσεις που έχουν πάρει το Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Σωστά.
2: Για το συγκεκριμένο χώρο. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχει διαπιστώσει και η πολεοδομία του Ηρακλείου. Το κτίριο είναι δίπλα σε ρέμα, δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση και, όπως έλεγαν, θα κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί, προφανώς και θα προσφύγουν και στα δικαστήρια για να μην δημιουργηθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών εκεί. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Πλεύρης συνεχίζει να λέει ότι από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία διάθεση των τοπικών αρχών να υποδείξουν ένα χώρο, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στο σχεδιασμό του, ένα σχεδιασμό που προέκυψε, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, λόγω των συνεχών αρνήσεων από πλευράς των τοπικών φορέων.
1: Και την ίδια ώρα, εντωμεταξύ.

0: μεταξύ πλησιάζουμε και στην 24η Ιουλίου, είναι χάρη η
1: εκδίκαση των ασφαλιστικών. Εκδίκαση
0: για το παλιό ψυγείο.
1: Των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία, κατά του λιμεναρχείου, για να μην, να μην μένουν οι μετανάστες,
0: να μην
1: οδηγούνται οι μετανάστες που φτάνουν και συνεχίζουν να φτάνουν. Τρία περιστατικά είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε, 107 μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου και στο χώρο του κτηρίου του παλιού Ιθαβίκ.
0: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες τώρα, θα είναι καθόλου ανώμημο το Υπουργείο ενώ προχωρώντας στη δημιουργία της δομής?
2: Μην ορκίζεσαι, αλλά ξέρεις, άκουσα αυτό το 24 Ιουλίου που είπες και χαμογέλασα, διότι είναι σε 10 μέρες.
0: Έτσι.
2: Και επειδή για τη δομή γενικώς και ορίστως μιλάμε μερικά χρόνια, δηλαδή από τότε που ήταν, ποιος ήταν ο πρώτος, ο Κερίδης, όχι,
1: ο Κερίδης, σωστά.
2: Λέω, από τον πρώτο Υπουργό που το είπε, ας πούμε, ως, το ανήγγειλε. Έχουν περάσει μήνες από τότε που συζητάμε για συγκεκριμένα πράγματα στις δομές και έχει περάσει και πολύ χερός από τότε που στα Χανιά ξεκίνησε να λειτουργεί. Λοιπόν, δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο, κάθε φορά μηδέν, το λέω γιατί και τώρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα για το Υπουργείο. Οι κάτοικοι με τα δίκαια τους, με τις απόψεις που έχουν, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κάποιος, φαίνεται ότι δεν θα το αφήσουν τόσο εύκολα το θέμα. Από την άλλη, η πολιτεία, το κράτος όπως το ξέρουμε, πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Διότι και το Σαββατοκύριακο χάρη είχαμε πάλι καινούργιες καραβιές. Μόλις φτιάχνει λίγο καιρό, αυτό λέω. Μόλις φτιάχνει λίγο καιρό, αλλά επειδή έχει αέριδες από κάτω, γι' αυτό.
1: Θυμίζω, Κώστα, πέρυσι ακριβώς αυτές τις μέρες, αρχές Ιουλίου ήταν, 7 Ιουλίου ήταν, που είχαμε μέσα σε 2 μέρες 1.200 και πλέον μετανάστες.
2: Μα και τώρα, αν πέσουν λίγο οι αέριδες, αυτό θα γίνει.
0: Ξανά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Σε αναζήτηση νέων χώρων που θα μπορούσαν να στεγάσουν η πιαγωγία της πόλης του Ηρακλείου, για τα οποία οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες έξωσης, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή. Μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσινάκης αποκάλυψε, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1, πως ο Δήμος απευθύνθηκε επίσημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζήτησε να του παραχωρηθεί το κτίριο της στέγης ανηλίκων, προκειμένου να στεγαστεί εκεί. Το 42ο πιαγωγείο, ωστόσο, έλαβε αρνητική απάντηση.
3: Στις εξώσεις σε νηπιαγωγή αναφέρθηκε, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει προκύψει αλλά και στην αναζήτηση της Δημοτικής Αρχής για εναλλακτικούς χώρους στέγασης αυτών των σχολείων.
4: Για αυτές τις τρεις περιπτώσεις που μιλάμε, τις φετινές, και είναι από πέρυσι άλλες πόσες, άλλες 5 περίπου?
5: Είναι συνολικά, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, είναι 5 συνολικά.
4: Συνολικά μαζί με τις φετινές.
5: Ναι.
4: Ωραία. Αυτές, σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς με τους ιδιοκτήτες έχετε καταλάβει ότι αν ο Δήμος στην πιθανή δημοπρασία συμμετάσχει και δεν έχουν κανένα πρόσμα να το αφήσουν στο Δήμο, ή πάνε για βραχυχρόνια μίσθωση και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα?
5: Καταρχήν θα πρέπει να συντάξουμε τη νέα δημοπρασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι απλό, απαιτεί πολλές φορές αρκετό χρόνο. Η υπηρεσία που ασχολείται με αυτή είναι η υπηρεσία που ασχολείται με την ακίνητη περιουσία του Δήμου, δεν είναι το τμήμα παιδείας. Γι' αυτό ακριβώς δεν είμαι ο καταγγελότερος αντιδήμαρχος για αυτές τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου συντάσσεται πάλι μια νέα δημοπρασία, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι υποψήφοι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι παλιότεροι. Αυτό συνήθως χρειάζεται περίπου ένα τρίμηνο για να υλοποιηθεί, από ό,τι γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται τρεις δημοπρασίες που αφορούν το 42 νηπιαγωγείο πέρσι, το 37 και το 57.
3: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, ο Δήμος απευθύνθηκε επίσημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζήτησε να του παραχωρηθεί το κτίριο της Στέγης Ανηλίκων, το επωνομαζόμενο Κεφανουράκιο Ίδρυμα.
5: Η Στέγη Ανηλίκων είναι ένα πολύ καλό κτίριο, σύγχρονο προδιαγραφών. Όμως δυστυχώς, και αυτό είναι ένα νέο, μας απάντησε πριν 2 μέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι δεν επιθυμεί να το μισθώσει ή να το παραχωρήσει στο Δήμο και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, επειδή ο στόχος του είναι να ξαναλειτουργήσει τη στέγη ανηλίκων. Οπότε, από τη μια έχουμε μια σημαντική απώλεια, γιατί το κτίριο αυτό ήταν κατάγελο για να στεγάσει ένα νηπιαγωγείο. Απ' την άλλη όμως έχουμε ένα ευχάριστο γεγονός ότι θα ξαναλειτουργήσει η στέγη ανηλίκων.

η οποία θεωρούμε όλοι ότι είναι μια πολύ σπουδαία υπηρεσία, η οποία προσφέρει πάρα πολύ καλές υπηρεσίες. Διαπιστώσαμε ότι πολύ κοντά στο 20ο νηπιαγωγείο, στη Χριστοποιχή, εμείς δεν διαθέτουμε ακίνητη περιουσία, ούτε κάποιο ακίνητο.

0: Έχουμε ξεκινήσει τις επαφές με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες προκειμένου να παραχωρηθούν στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που γιατί συνομίλησες με τον Αντώνη Περισσυνάκη σήμερα στον Sky Κρήτης. Είπατε πολλά και ενδιαφέροντα. Έκανε και τις αποκαλύψεις του αντιδήμαρχος παιδείας. Εγώ μένω στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή στο γεγονός ότι αναζητούνται χώροι, διακαώς, Κώστα, έτσι, για να στεγάσουν τα νηπιαγωγεία από το Σεπτέμβρη, καλή ώρα.
2: Το πρόβλημα εντείνεται. Φαντάζομαι ότι τώρα ο Δήμος Ηρακλείου για αυτά τα σχολεία 5, συνολικά νηπιαγωγεία, που είναι στη διαδικασία της έξωσης, αναγκαστικά θα πάει στις δημοπρασίες. Οι ιδιοκτήτες κάνουν έξωση τουλάχιστον σε 3 από τις 5 περιπτώσεις, ίσως και σε 4, όχι για να βγάλουν το Δήμο, αλλά για να πάρουν μεγαλύτερο μίσθωμα. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει βάσει του νόμου. Εφόσον ο Δήμος έχει συμβόλαιο, μπορεί να το αυξήσει μέχρι 3%, δεν μπορεί παραπάνω. Αν όμως γίνει έξωση και πάει το πράγμα στη δημοπρασία, τότε ο Δήμος μπορεί να χτυπήσει το ακίνητο, δίνοντας τα λεφτά που ζητάει λίγος πολύ ο ιδιοκτήτης. Οπότε θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία, όμως είναι μια διαδικασία που κρατάει μήνες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα έχει τελειώσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Σε αυτή την προσπάθεια, ο Δήμος, για να τρέξει λίγο, χτύπησε και την πόρτα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο του αρνήθηκε. Μακάρι να γίνει αυτό που λέει. Η στέγη ανηλίκων είναι μια πολύ σημαντική δομή που θυμίζω ότι έκλεισε λόγω υποστελέχωσης. Έφυγε και η τελευταία ψυχολόγος, νομίζω τον Μάιο του 2025, και έκτοτε δεν λειτουργεί η δομή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική και αν όντως το Υπουργείο θέλει να τη λειτουργήσει, αυτό είναι θετικό νέο. Όμως από τη στιγμή που δεν βρέθηκε λύση και εκεί, ο Δήμος δεν έχει εναλλακτικές. Μας είπε ο κ. Περισσυνάκης ότι συζήτησε από την περιφέρεια Κρήτης δύο οικόπεδα στη Χρυσό Πηγή, τα οποία γειτνιάζουν και μαζί έχουν το κατάλληλο, είναι τόσο μεγάλο όσο απαιτείται για να μπορεί να αναγερθεί εκεί σχολείο, νέο νηπιαγωγείο. Αλλά αυτό τώρα είναι μια διαδικασία πολλών ετών. Ακόμα και αν τα παραχωρήσει η περιφέρεια και ο Δήμος βάλει πάνω προκάτα, ας πούμε, κατασκευές, εκεί σκοπεύει να στεγάσει το 20ο νηπιαγωγείο που είναι στη Χρυσό Πηγή και έχει δεχτεί και αυτό έξωση. Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί, δεν θα γίνει μέσα στο 26.
1: Έτσι,
2: θα
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτή ήταν μια πορεία που μου δημιουργήθηκε, σε διακόπτω, συγγνώμη Κώστα, δεδομένου ότι μιλάμε για λύσεις που μακάρι να κουμπώσουν, πώς να το πω, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση χρονοβόρες. Φαντάζομαι ότι ο Δήμος, λίγο πριν ξεκινήσει και η σχολική χρονιά, αν μη τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει και νωρίτερα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ανακοινώσει τις εναλλακτικές. Μιλάμε για γονείς και για παιδιά που θα μείνουν χωρίς. Χωρίς σχολική στέγη.
2: Νομίζω θα προωθηθούν σε άλλα σχολεία. Δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Πέρυσι είχε καταργηθεί ένα δημοτικό. Δηλαδή, μέσα σε αυτή τη διαδικασία έγινε έξω, ήταν λίγοι μαθητές και το δημοτικό είχε καταργηθεί εντελώς. Φέτος δεν θα πάμε σε κατάργηση. Θα πάνε αυτές οι τάξεις σε διάφορα άλλα σχολικά συγκροτήματα. Δηλαδή, θα σκορπιστούν δεξιά και αριστερά. Είναι καλύτερη λύση αυτή? Προφανώς δεν είναι. Πρέπει να πούμε όμως και το εξής. Αφενός ότι και χωρίς εξώσεις, πολλά από αυτά τα νηπιαγωγεία θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν.
1: Σωστά.
2: Είναι σε κτίρια εξαιρετικά προβληματικά. Συμφωνώ. Και παλιά. Και αφετέρου με τις νέες προδιαγραφές, που είναι σωστές, που έχει θέσει το Υπουργείο για τη δημιουργία ενός νηπιαγωγείου, δεν υπάρχει κτίριο εντός του αστικού ιστού που να τις πληρεί. Εν πάση περιπτώσει, ας μην υπερβάλλω, είναι ελάχιστα τα κτίρια και ελάχιστα τα κίνητα που να τις πληρούν. Μιλάμε για ένα τέλειο αδιέξοδο, στο οποίο στο τέλος της ημέρας δυστυχώς θα το πληρώσουν οι γονείς και τα παιδιά.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. 34 αισθητήρες νέας τεχνολογίας εγκαταστάθηκαν σε επιλεγμένα σημεία του Ηρακλείου με σκοπό την συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων. Με τα στοιχεία που θα συλλέγονται, θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των προβλημάτων στη κυκλοφορία μέσα στην πόλη και στη συνέχεια σχεδιασμός παρεμβάσεων που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό.
3: 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης, αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.
4: Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος Smart Cities και εγκαθιστούμε τα τελευταία κομμάτια του εξοπλισμού. Το Smart Cities είναι ένα έργο με 12 δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι αισθητήρες κίνησης και διαχείριση κυκλοφορίας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης τοποθετούνται 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, τα λεγόμενα ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
3: Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους και η ταχύτητα κίνησής τους, με σκοπό την

0: παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης. Ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο.
1: Δεν έχουν κάμερες ή άλλο οπτικό μέσο, άρα δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πινακίδες με τις οποίες διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας σε συλλεκτήριες κρίσιμες οδούς της πόλης. Αν δηλαδή υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος ή αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία, και παράλληλα θα δίνουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μετακίνηση στην πόλη.
0: Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.
1: Να έχουμε κέρδος χρόνου στους οδηγούς, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς προστασία περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα και παραβίωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταγράφεται το πλήθος των διερχόμενων οχημάτων, η ταχύτητά τους και η κατηγορία τους, αν είναι επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή μηχανές.
0: Όπως τονίζει ο κ. Τσατσάκης, το σύστημα αυτό ήρθε για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.
1: Αυτό το σύστημα είναι ακριβώς ένα από τα συστήματα του προγράμματος Smart Cities, το οποίο χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Καμία σχέση ούτε με τροχέα, ούτε με αστυνομία, ούτε με τίποτα από αυτά.
0: Οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας τοποθετούνται στις εισόδους της πόλης.
1: Είναι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Το κρίσιμο είναι οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, οι οποίες είναι 6 και οι οποίες είναι τοποθετημένες, θα τοποθετηθούν, γιατί κάποιες από αυτές ήδη είναι τοποθετημένες, στις εισόδους της πόλης, στην Ικάρου, στην Παραλιακή Λεωφόρο, στην 62 Μερτήρων, στην Αθηνά και 2 στην νότια είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κνουσού, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες της πόλης με οχήματα να ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα πριν από λίγο.
2: Μειωμένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είναι οι πληρότητες των ξενοδοχείων, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια και η οικονομική κρίση που χτυπά πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των εν δυνάμει ταξιδιωτών. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι τουρίστες προτιμούν τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά και τις προσφορές στις οποίες προχωρούν πολλά καταλήματα.
0: Οι τουρίστες δεν προχωρούν πλέον σε κρατήσεις καταλυμάτων τόσο έγκαιρα όσο τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Φακενάκη. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα στον τουριστικό κλάδο και επηρεάζει συνολικά την τοπική οικονομία, καθώς η συγκρατημένη τουριστική κίνηση αντανακλάται και στην εστίαση, όπου οι επιχειρηματίες καταγράφουν χαμηλότερη κατανάλωση από την αναμενόμενη.
3: Η σεζόν προχωράει με κάποια δυσκολία, διότι, όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, η ακρίβεια έχει αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών. Οι τουρίστες δεν κλείνουν τόσο έγκαιρα όσο παλιότερα.
4: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μιας και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
0: Οι οικονομικές επιπτώσεις των πολέμων έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι αναζητούν πλέον τις πιο οικονομικές επιλογές στις διακοπές τους. Πολλά ξενοδοχεία προχωρούν σε προωθητικές ενέργειες και εκπτώσεις, προκειμένου να προσελκύσουν κρατήσεις, ενώ και οι επιχειρήσεις εστίασης προσπαθούν να διατηρήσουν προσιτές τιμές, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
3: Οι οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν από τους δύο πολέμους έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών, με αποτέλεσμα να μην κλείνουν εν καιρός, ψάχνουν φτηνές τιμές. Οπότε το last minute είναι ένα χαρακτηριστικό της περίοδου. Υπάρχουν πάρα πολλές προθετικές ενέργειες από τις μονάδες με πολύ καλές πτώσεις. Και η αγορά πάει βήμα-βήμα.
4: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Οι πληρότητες των ξενοδοχείων παραμένουν μέχρι στιγμής σχετικά μειωμένες σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, ενώ αντίστοιχα η κίνηση στην εστίαση κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχικές προσδοκίες.
4: Σεζόν ο Μάιος και ο Ιούνιος πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων. Και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
3: Οι πληρότητες το τελευταίο διάστημα δεν ήταν όσο θα θέλαμε. Ήταν σχετικά μειωμένες με πέρυσι. Μπαίνοντας τώρα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω του γεγονότος ότι δεν κλείνουν πολύ έγκαιρα, είμαστε ακόμα σε εξέλιξη.
2: Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση ομολόγων, ενώ παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις θυγατρικές και τις συμμετοχές της. Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε για την πορεία μετατροπής της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία και γνωστοποίησε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
5: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο απολογισμός για την Τράπεζα Χανίων, τόσο ο οικονομικός όσο και ο διοικητικός, κλείνει με θετικό πρόσημο, μάλιστα όπως αναφέρθηκε. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% αγγίζοντας τα 655,4 εκατομμύρια ευρώ.
6: Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τράπεζα Χανίων, εκτός το ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα του τόπου, πήρε πανελλαδική άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουμε στο επίπεδο Κρήτης και Αθήνα, που είχαμε πάρει μια ειδική άδεια από Αθήνα, και θα κάνουμε μια γεωγραφική επέκταση σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 30 χρόνια είναι σημαντικά. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο.
5: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
6: Ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η τράπεζα από συνεταιρισμό, όπως έχετε καταλάβει, ο θεσμός δεν βοηθήθηκε και είναι μονόδρομος το να πάμε να αλλάξουμε το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, με την πανελλαδική άδεια και με τις ανάγκες τις κεφαλαιακές, θα πρέπει να μπουν επενδυτές. Οι επενδυτές υπάρχουν, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για τα asset που έχει η τράπεζα, που είναι οι διάφορες επενδύσεις που έχουμε κάνει, αλλά είναι και η προοπτική ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει προοπτική. Εμείς θα κυνηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε επιλέξει με τη διαδικασία αυτή. Αναγκαστήκαμε δηλαδή, και έτσι προβλέπει οι κανόνες, να πάρουμε ένα οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο επιλέξαμε με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση από εμάς, ο σύμβουλος αυτός, και θα επιλέξει και θα πάνε στο σύμβουλο κατευθείαν οι επενδυτές να τους αξιολογήσει, και η αξιολόγηση αυτή θα έρθει σε εμάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να κάνουμε τις επιλογές. Και είναι την εποχή λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Τράπεζα θα κάνει μια έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θα αποφασίσουμε την αλλαγή του νομικού προσώπου, να κάνουμε ΑΕ. Αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική για την εταιρεία.
2: Ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι αν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
0: Ξεκίνησαν οι τακτικές θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες.
7: Κοινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδο στην οποία πολλοί κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί. Γι' αυτό

0: Αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
1: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
0: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια, αυτό το βλέπουμε όλοι γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
1: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
0: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
1: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
0: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
1: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
0: Ψωνίζουν, τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα Θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, είπα εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν. Τα τελευταία πλήγματα είχαν ως στόχους ιρανικά στρατιωτικά αντιαεροπορικά συστήματα. Παράκτη

0: Θέσεις ραντάρ καθώς και μικρά σκάφη. Την ίδια ώρα, μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στα νότια του Παρισιού. Δυνάμεις πυροσβεστών δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ήδη κάψει 10.000 στρέμματα δάσους.
1: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Δευτέρας νέο κύμα πληγμάτων σε ολόκληρο το Ιράν, καθώς ένα νέο ξέσπασμα εχθροπραξιών συνεχίζει να υπονομεύει την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου τους. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν εκτεταμένες περιοχές στο νότιο και το δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Κέσμ και του Μπαντάμ Αμπάς κοντά στα στενά, καθώς και στην επαρχία Χουζεστάν που συνορεύει με το Ιράκ. Έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα στο νησί Φαρούρ, ανατολικά της Κέσμ, στον κόλπο, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στήχησαν τη ζωή σε έναν εργαζόμενο στις τηλεπικοινωνίες και τραυμάτισαν δύο ακόμη. Όπως μετέδωσε πρακτορείο ειδήσεων, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εξαπέλυσαν πλήγματα στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Την Κυριακή, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τρία φυλάκια στη Χερσαία με θόρυο στα βόρεια υπέστησαν ζημιές από επίθεση και ότι μια υπεράκτια εξέδρα γεώτρηση στοχοποιήθηκε από εχθρικό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν και πάλι τη Δευτέρα στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο μετά τις επιθέσεις στο νησιωτικό κράτος, καθώς το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικά συμφέροντα στον κόλπο. Οι πυροσβέστες έσπευσαν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στο εκτεταμένο δάσος του Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Οι αρχές περιέγραψαν την πυρκαγιά ως πολύ σφοδρή και εξαιρετικά μεγάλης έκτασης. Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε σε μερικό κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Α6 του βασικού οδικού άξονα που συνδέει τον βορρά με τον νότο της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας. Περίπου 15 κατοικίες εκενώθηκαν στο κοντινό χωριό Βοντουέ, ενώ οι πυροσβέστες προστάτευαν αρκετούς ακόμη οικισμούς στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Γαλλίας. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και 400 πυροσβέστες επιστρατεύτηκαν για να περιορίσουν τις φλόγες που εκδηλώθηκαν λίγο πριν την εθνική εορτή της 14ης Ιουλίου και κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου της εξόδου για την θερινή περίοδο διακοπών. Στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν επίσης δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος επιτήρησης. Η Γαλλία βιώνει αυτή τη στιγμή το τρίτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών.
2: Complexe à combattre d'abord de par le vent qui le pousse dans un massif forestier qui est très très rocailleux, très complexe d'accès, même si on a des pistes un peu partout qui permettent aux touristes de s'y promener. Les véhicules de sapeurs-pompiers ont beaucoup de mal à rentrer dans le massif et à pouvoir se déplacer. Et enfin, le fait qu'on ait une forte présence de rochers avec un dénivelé dans la forêt fait que les pompiers ont du mal à établir les tuyaux avec une végétation qui est très dense et très sèche également en ce milieu de canicule rouge depuis quelques jours et quelques semaines déjà.
1: Οι δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη κατακάψει 17.000 εκτάρια φέτος. Ο απολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 25.000 εκτάρια, δηλαδή διπλάσια έκταση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με την επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Κυριακής ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Όφιο. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει μπει σε προτεραιότητα, ενώ σε λίγες ημέρες η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία.
4: Ο Όφι ολοκλήρωσε την πρώτη εβδομάδα της καλοκαιρινής του προετοιμασίας με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει υψηλές εντάσεις, ασκήσεις φυσικής κατάστασης και δουλειά στην τακτική. Μετά το ρεπό της Κυριακής, οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στις προπονήσεις, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο έχουν στρέψει την προσοχή τους στην ενίσχυση του ρόστερ. Ο σχεδιασμός προβλέπει την απόκτηση 5 ποδοσφαιριστών, με τις ανάγκες να εντοπίζονται σε στόπερ, δεξιό back half, δύο εξτρέμ και έναν επιθετικό που θα καλύψει το κενό του Έντι Σαλσέδο. Στόχος του Όφι είναι να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία ή δύο μεταγραφές πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία στις 21 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προτεραιότητα φαίνεται να αποτελούν η απόκτηση center forward και δεξιού back half, με τις επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.512,07 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 205,77 εκατομμύρια ευρώ, 50 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν. Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Την προσέχει εκείνος. Αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη.

0: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε εκεί και το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
8: Μπα.
7: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
7: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
13: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
14: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
16: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: stay hungry so we get back here. Because we will get back here if you guys are hungry.
1: Εκείνο το βράδυ όταν χάσαμε, εγώ κάτσα και αγκάλιασα όλους τους παίκτες που περάσανε με τα μετάλλια και χαιρέτησα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα αυτό το feeling να με κάψει μέσα μου, like that failure feeling that I want to turn it, αυτό το πείσμα and be a winner.
2: Καταρχάς μας έμεινε η πίκρα από την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ολοκληρώσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό το είχαμε μέσα μας ως ένα κομμάτι που κάτι έλειπε από το παζ. Και ξέροντας πλέον τι λάθος κάναμε την προηγούμενη χρονιά, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο έμπειρους για να φτάσουμε, αν καταφέρναμε να φτάσουμε στο τελικό, το πόσο πιο όριμοι θα είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε.
3: Άραγε, πόσοι πίστευαν ότι ο Όφη θα μπορούσε να επιστρέψει στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Όσοι πίστευαν ότι σε διάστημα σχεδόν ενός χρόνου ο Όφη θα διεκδικήσει 4 φορές ένα τρόπαιο. Όσοι περίμεναν ότι ο Όμιλος είχε ελπίδες να κατακτήσει το κύπελο, βρίσκοντας στο δρόμο του τους 2 από τους 3 διεκδικητές του πρωταθλήματος και μάλιστα σε αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από το νησί μας. Όσοι σκέφτονταν θετικά όταν έπρεπε, ένα βήμα πριν από το τελικό, να περάσουμε από την έδρα μιας ομάδας με σερί 7 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 10 αγώνες. Πόσοι πίστεψαν στην ομάδα όταν στο δεύτερο ημιτελικό ο Όφη χρειαζόταν νίκη για να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση και για μια ώρα αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πίστεψαμε εμείς.
4: Make us proud. Make proud your families, make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Players who play, players who don't play, we are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
5: Today, it's our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year. 8,000 came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together. One,

Ο δρόμος του Όφη μέχρι να ραφτεί το δεύτερο αστέρι στο σήμα, μόνο με ροδοπέταλα δεν ήταν στρωμένος, σε μια περίοδο στην οποία η ομάδα έψαχνε τα πατήματά της. Η αρχή για τον φιναλίστ του κυπέλου έμελε να είναι και κλεισμένο των θυρών στην ιστορική του έδρα, το Γιωτικούλε.

0: με αντίπαλο την Καβάλα.
1: This game, of course, I remember because it was our last game, I think, in the Ndikule, that we all loved that stadium there with our fans. And of course, I remember this was the beginning of the tournament, of the cup, that what we finally achieved and win it.
2: Που η τύχη το έφερε και στο πρώτο μου μάτσο την Καβάλα, ουσιαστικά τον τεμπούτο μου. Έπαιξα στο Ντικουλέ, χωρίς κόσμο μένα, αλλά μόνο και μόνο που παίζει εκεί μέσα είναι κάτι σπουδαίο.
3: Work in our direction to make it to be enjoyable.
4: One, two, three.
5: Happy!
6: Νιώθω πολύ τυχερός που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο, μου άρεσε πάντα, πολλά χρόνια. Το Ντικουλέ και στεναχωρήθηκα όταν φύγαμε. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν είχαμε την τύχη. Στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
0: Βγαλμένο από σενάριο ταινίας είναι το γεγονός ότι ο ήρωας μιας εποχής είναι αυτός που ρίχνει τους τίτλους τέλους. Ο Χουάν Νέιρα, ο εμβληματικός ηγέτης του Όφη και πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, πέτυχε το τελευταίο γκολ στο κύκνιο άσμα του ιστορικού Ντικουλέ. Φίλησε το χορτάρι και ο όμιλος μπήκε με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Κανένας όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τη συνέχεια.
7: Όμως την αντεπίδεση με τον Σεγγέλια που έχει χώρο μπροστά του. Κάνει κίνηση και ο νους. Πιστεύει την μπάλα, θα πει στην περιοχή, περνάει και την τερματοφύλακα. 1-0 στο 20 λεπτό. Όφη ανοίγει το σκορ με τον Τιάγκο Νους.
8: El anterior marqué 4, así que hice una mejor copa, pero esta vez la ganamos, así que es más importante.
7: González. Μια κάθετη πάσα για τον Σεγγέλια. Μπαίνει στην περιοχή. Εντυπωσιακό τελείωμα από τον Λέβα Σεγγέλια. Το 43. Όφη κάνει 2 τα γκολ του. Όφη Καβάλα 2-0.
1: It was our first step there and first important and solid win there was in the Ndikule. And all the memories that we had there previous years, this was a little bit sensitive, of course, to play last game there.
7: Σαλσέδο, ανοίγει δεξιά για τον Μαρινάκη. Κοντά του είναι ο Νέιρα. Βρίσκει χώρο αρχηγός. 3-0, εντυπωσιακό γκολ από τον Χουάν Νέιρα, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος είχε φυλάει το πορτάρι του Ντικουλέ.
9: En ese momento no me había dado cuenta que era el último partido en nuestro estadio y también tenía muchas ganas de hacer un gol con Offi y la verdad que fue un momento muy lindo en el inicio de la Copa.

0: δεύτερος σταθμός της πορείας προς τον τίτλο «Η Καλυθέα». Μια ομάδα της Αθήνας με δυναμική από το παρελθόν και με στόχο την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Όφη ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς βαθμολογική απώλεια.
1: Παίζουμε, okay, ναι, με μια ομάδα β' εθνικής, αλλά πρέπει να έχουμε την ταυτότητα του φιναλίστ και να έχουμε τη διάθεση και τη συνέπεια στη διοργάνωση να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.
2: We had bad situations, we had bad moments during the year, but we have the cup, we had the cup. When we lose four games in a row last year, we had the cup between these games, but we take psychology. This is today, psychology. We had a bad game, but we have to suffer now, eh? We have to change it alone. We are, no one else. If you want to have it this, you have a final again, you have to suffer. Yes. In this pitch, in these games, eh? Serious, from now on, serious. Come on.
3: Hi.
1: Ήταν όλα τα παιχνίδια κομβικά για μας, γιατί βάλαμε εξ αρχής αυτό το στόχο. Οπότε δεν θα διάλεγα κάποιο.

0: Ήταν ο στόχος μας ο κύπελο και κοιτούσαμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε για να φτάσουμε εκεί.
1: Αν κοιτάξεις και γυρίσεις πίσω το χρόνο, είναι και αυτά παιχνίδια που είχαν καθοριστικό ρόλο για την πορεία και τη συνέχεια.
2: Νέιρα για τον Καραχάλιο στην περιοχή. Το πλασέ, Σαλτσέτο, το γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 45. Μένει κατεβασμένη η σημαία. 1-0 ο Όφη πριν από την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αποδέχτης από κοντά ο Σαλτσέτο.
3: Algo muy lindo, porque veníamos de un momento no muy bueno, con unas series de partidos que estamos perdiendo. Y bueno, desde ahí, desde ese partido, creo que fue que empezamos a crecer. Y nada, estoy contento porque fue bueno el primer gol de nuestra, ¿cómo se dice? De la empieza de nuestra racha.
4: The game in the second half will be how big you cover the space after the ball overturned.
2: Σαρδέλης πρώτη επαφή με την μπάλα, στο τυράκο στο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι Καντίγιο το πλασέ. Αναγκάζει τον Λίλο σε απόκρουση.
5: Ήταν η αρχή της χρονιάς, γενικά δεν είχαμε ξεκινήσει πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι σε μια δύσκολη έδρα, είχε πολύ ζέστη κιόλας κτλ. Η ομάδα πιστεύω στάθηκε καλά. Είχα και εγώ τις φάσεις μου. Πιστεύω ότι δώσαμε όλο τον καλύτερο μας αυτό. Ακόμα και στις δυσκολίες, πολλές φορές πρέπει να σταθείς βράχος, όχι εγώ, όπως και όλη η ομάδα. Και πιστεύω έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Κερδίσαμε και όλα ήταν στο τέλος τέλεια.

0: είναι μια μεταβατική περίοδος για την ομάδα μας. Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελούσε ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο Στέλιος Βενετίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός και στην εξέδρα ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του έπαιρναν την πρώτη γεύση από τη νέα τους ομάδα.
1: Άλλη μια χρονιά η ομάδα θα πάει στο τελικό του κυπέλου και φέτος θα πάρουμε. Πέρυσι τα λέγαμε, ήταν λίγο φοβισμένος νεάρος, φέτος όμως έχουμε την εμπειρία να πάρουμε τον κύπελο.
2: Σκορ σήμερα από τον Ηρακλή, σκορ.
1: Δεν μπορώ να πω, θα κερδίσουμε όμως.
3: Nico Cola. Para mí me hace estar mucho más tranquilo, me hace verla ella feliz, me hace a mí estar tranquilo y disfrutar del juego porque sé que ella desde fuera disfruta viendo a su padre ser feliz en la cancha y hacer lo que más le gusta y para mí es me relaja, me da felicidad, me hace demostrar luego de lo que soy capaz.
4: This was like my job to do in this moment when I don't play to try support with the words. So from the first game to the last game, team show character.
5: Μια νίκη κυπέλου σου δίνε έτσι έξτρα ψυχολογία για τη συνέχεια.
6: Πήρε την κεφαλιά Κούστα μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Ηρακλή. 0-1 στο 28. Και εδώ θα απαντήσει μετά από μια στατική φάση. Ο Ράκονιατς θα φέρει το μάτς στα ίσα για τους κριτικούς στο 35.
7: You must play more fast, move fast. You have to look at the goals and only with analysis, it's right side, make some cross, you need more.
8: Το παιχνίδι του Ηρακλή ήταν για μας πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο και με τον κύριο Στέλιο που βοήθησε στο παιχνίδι αυτό, γιατί θέλαμε την τρίτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του κυπέλου με 9 πόντους, έχοντας μπροστά ακόμα ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτό που είπα πριν, ότι η ομάδα συνέχισε να έχει μια δομή όσοι είχαν μείνει από πριν, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Και παρότι εκεί είχαμε δυσκολίες, η ομάδα κέρδισε.
6: Ο Νούς πήρε την κεφαλιά, το σούτ από Σεγγέλια. Νούς από κοντά, η ανατροπή για τον Όφη στο 83.

0: Siempre tuve confianza en el equipo que teníamos y me acuerdo que ese gol fue justo el partido antes que llegara el entrenador Contis y bueno, de ahí dimos buenas señales que podíamos volver a competir.
1: Σκέφτομαι αυτό που λέει πάντα ένας προπονητής, ότι όταν βλέπεις μια ομάδα που δυσκολεύεται, που έτσι δεν πάει καλά για διάφορους λόγους, δεν είσαι μέσα στην ομάδα, είσαι απ' έξω, παρακολουθείς, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τα προβλήματα, λες ότι εδώ πέρα υπάρχει χώρος για δουλειά και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στη δικιά μας την περίπτωση, ότι μπορέσαμε να επέμβουμε σαν προπονητές, μπορέσαμε και εμείς να κάνουμε δουλειά, να βάλουμε δουλειά και να αλλάξουμε την εικόνα. Αυτό ουσιαστικά είναι που έβλεπες τότε βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα.
2: Η έλευση του coach, όπως και φάνηκε, νομίζω άλλαξε όχι μόνο εμένα, αλλά και όλη την εικόνα της ομάδος.
3: Σίγουρα σε μια ομάδα όταν αλλάζει ο προπονητής, πάντα θετικά επηρεάζει αυτό. Όλοι οι παίχτες ξαναρχίζουν την αρχή, έχουν ένα κίνητρο για να δείξουν νέο προπονητή. Και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί στην εικόνα μας.
4: Ήμουν ο κύριος Κόντης, ένας άνθρωπος με φιλοδοξία, με πνεύμα νικητή, με νοοτροπία νικητή και με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μετέδωσε, μεταλάβασε αυτή την πίστη στην ομάδα, σιγά σιγά πιστεύοντας όλοι στο πλάνο του και με το χρόνο και τη φιλοσοφία του. Η ομάδα βγήκε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και φτάσαμε στην επιτυχία.

0: Στις αρχές του Δεκέμβρη, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Όφη, η ομάδα ακόμα ψάχνει τα αγωνιστικά της πατήματα. Παρά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μοναδική ήττα στην πορεία προς τον τίτλο, ο Όφη, με τον Χρήστο Κόντι για πρώτη φορά στον πάγκο του σε αγώνα κυπέλου, άλλαξε το σύστημα και έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια. Ήταν ο αγώνας που όλοι άρχισαν να πιστεύουν.
1: Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδια που έβλεπες διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά με ένα πολύ καλό αντίπαλο γινόταν ανταγωνιστική. Άρα νομίζω ότι ήταν παιχνίδια που μας δώσανε έτσι το σθένος για να συνεχίσουμε πιο δυνατά.
2: We attack together, we defend together, like team, compact, strong, aggressive. When we have the ball, we try to play our game, we are brave with the ball, find good solutions, good decision making, very important, without the ball, all together, what we say, how we cover, how we press. All right, guys, Ade, let's go.
3: Και έχει στηρίγματα στο πρόσωπο του Περέιρα. Εκεί δίνει την μπάλα ο Αργεντινός. Χάνει το κοντρόλ, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία πέφτοντας με το αριστερό στο 19ο λεπτό. Πέντραες για τον Περέιρα. Περέιρα γυρίζει. Ζωάο Μάριο 2-0.
4: Νομίζω αυτή η στιγμή δεν γίνεται να ξεχαστεί αρχικά. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου. Ήταν ο πρώτος αγώνας με τον Όφη, με την ομάδα την οποία ξεκίνησα και πιστεύω θα συνεχίσω για πολύ ακόμα.
3: Τελή σέντρα, είναι καλή στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Όφη, ο Σαλσέδο τον σταματάει.

0: Ο αγώνας με τον Αστέρα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Οι Αρκάδες ήταν ο αντίπαλος κοντά στον οποίο ένα χρόνο πριν ο Όφη είχε προκριθεί στον τελικό. Μέσα στο Ηράκλειο ήθελαν μια άτυπη ρεβάνς και συγχρόνως έψαχναν τη δική τους αγωνιστική ανάταση. Το σύνολο όμως του Χρήστου Κόντι είχε ήδη αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του και να βγάζει μέσα στο γήπεδο τη δυναμική του.
1: We start from today. All together, guys. We need to qualify and qualify through our game, guys, together.
2: Ήταν εκείνη η εβδομάδα που είχαμε τα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα και ουσιαστικά αυτό μας έβαλε σε ένα προβληματισμό, αλλά θεωρήσαμε σαν προπονητικό staff ότι αν κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πάρουμε μια καθαρή νίκη. Μετά παίζαμε με την ΑΕΚ, άρα είχαμε μετά να παίξουμε ένα μάτς πολύ δυνατό, αλλά έπρεπε να περάσουμε αυτή την ομάδα, τον Αστέρα, που δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά ήταν ακόμα μια ομάδα που έχει πέρσι έφτασε στον ημιτελικό με τον Όφη. Είναι μια ομάδα παραδοσιακά στην πρώτη κατηγορία με καλές παρουσίες, άρα ήταν ένα μάτς κλειδί νομίζω για μας.
1: 90 minutes, guys, 90 minutes, all together, 95 until the final whistle. We don't go penalties, guys, we take the game in 90 minutes. And we start very strong, guys, we start very strong. They don't have the pace, we have the pace. They don't play 15 days, 20 days, we have the pace. We are more ready.
3: We're at home, man, come on, guys. Every cup game is like a final, come on, guys. Let's push to the first minutes, come on. Wait.
4: When I came back, I was thinking in my head that this is a way that we should keep. And as you see in the final, it was we was losing. We came back. We came back twice, and we win it. So it's a family.
1: And no disappointment. Whatever happens, the game is 95 minutes until the end. No disappointment. No head down. Always fight. Always fight. Always be there.
4: Ήταν ένα σημαντικό σημείο εκεί, διότι πέρυσι ήταν με τον Αστέρα τα ημιτελικά. Οπότε φέτος ήταν ένα καλό μάτς να μας δώσει μια παραπάνω ψυχολογία. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς, γιατί ήταν και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ήταν την ίδια εβδομάδα. Νομίζω ότι από εκεί σιγά σιγά ξεκινήσαμε να έχουμε ξανά βλέψεις για κάτι καλύτερο και κάτι μοναδικό όπως το φετινό πάλι.
5: Στην γραμμή της μικρής περιοχής τοποθετεί στην αμυνά του Αστέρας, εκτελεί ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα.
6: Fue un partido difícil que sabemos que iba a ser complicado en casa, pero bueno, desde ahí solo pensé en poner el balón dentro de la portería. Al final es un sitio complicado para chutar, pero bueno, creo que con la confianza que tengo salió bien.
7: Δηλαδή, αν δω και εγώ εκεί,
8: εσύ δεν θα δείσετε. Αυτό θα πάει. Και πρέπει να φέρετε ένα μέσο εδώ. Να το γραμμίσουν καλύτερα.
9: Στα περισσότερα και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια εκείνης της περίοδου, συγκεκριμένα του κυπέλου, πάντα βρίσκαμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια.
10: Ήταν κομβικό μάτς, γιατί ήταν εκεί, πιστεύω, η αλλαγή που κάναμε σαν ομάδα και πατήσαμε ένα κουμπί και αλλάξαμε. Μας βοήθησε και το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Αστέρα που ήταν μαζί, που ήταν και με μεγάλο σκορ, και αυτό μας έδωσε περισσότερο αυτοπεποίθηση και πιστεύω από εκεί και μετά σαν ομάδα είχαμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε βρει τη χημεία μας και...

0: Όφη είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ήδη τρεις φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Παράλληλα, η αντίπαλός μας έτρεχε ένα σερί 12 νικών και 2 ισοπαλιών σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά, αγωνιζόταν στην έδρα της. Αυτός ο αγώνας όμως ήταν ένας αγώνας αποδείξεων, υπερβάσεων. Γιατί αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγάλο, πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου και τα όρια σου.
1: Εκεί πιστέψαμε κι εμείς μέσα μας και έξω μας ότι αφού αποκλείουμε την ΑΕΚ που μέχρι τότε, βασικά μέχρι τώρα δεν έχει ούτε μία ήττα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είμαστε βασικοί υποψήφοι για να ξαναφτάσουμε στον τελικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί το κάναμε και εκτός έδρας με μια πολύ πιστική εμφάνιση, δεν κλειστήκαμε πίσω, δηλαδή τους παίξαμε στα ίσα. Οπότε νομίζω ότι εκεί, εντάξει και εγώ και οι συμπαίκτες μου, νομίζω ότι το πιστέψαμε 100% ότι μπορούμε να ξανά είμαστε στον τελικό.
2: We need defense. We have one. We have one in attack. Only one. Come on, eh? We need defense.
3: Only one thing I will tell you. Don't dare to relax. Don't dare to be arrogant. Don't dare to underestimate this team, eh? We are in a good momentum. But we have to play very hard today. We have to play our game. We have to be very strong today. We have to be very positive today. All of us, like group, as I told you.
4: Δεν μπορούμε να χάσουμε και τέταρτη φορά από την ΑΕΚ. Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο.
5: 93 Warriors, to write history. Today we will write history, eh? Come on. 1, 2, 3.
6: Hoppy! Yeah!

0: Σαλσέδο. Ο Σεγγέλια πάτησε για τον Λούς, ο οποίος θα σημαδέψει το δοκάρι και δεν μπόρεσε να πάρει το rebound στην επαναφορά. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ρούτσος για τον Νους, ξανά με την περιοχή ο Νους, τα δύο Μπρινιόλι, το σουτ, επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ.
1: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αξίζαμε σίγουρα πέρα για πέρα την νίκη, δουλέψαμε πάρα πολύ και τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί και στο physical κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Γενικά κάναμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
2: We need to control, they don't like to press. So one, two touches, you play, then we relax, then we stay, 4-4-2, and we have this play, find good actions to attack.
0: Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σούτ του Σαλσέδο, που έχει οπτικό πεδίο μπροστά του.
3: Είχα πει πέρσι, μέσα από αποδυτήρια στα παιδιά, πιστεύω ότι λέω του χρόνου θα πάμε πάλι τελικό κυπέλλου. Δεν ξέρω, δεν το έλεγα απλά έτσι για να το πω, το πίστευα. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν, ποια θα είναι τα παιχνίδια μπροστά μας, αλλά το πίστευα.
0: Τέσσερις παίχτες του Όφη απέναντι σε τρεις της ΑΕΚ στην αντεπίδεση. Ο Σαλσέδο είναι μέσα στην περιοχή. Προσποιείται το σούτ του Σαλσέδο. Η μπάλα στη γωνία. 1-0 ο Όφη στο 80.

0: Με τον Σαλσέδο να σημαδεύει σωστά, χαμηλά, ο Πρινιόλ δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα σε μια φάση που οι κριτικοί βγήκαν στην αντεπίδεση έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα. Δείτε τι γίνεται στον πάγκο του Όφη. Με το χαμόγελο στα χείλη, αλλά σφιγμένος ακόμα ο Χρήστος Κώτης. Υποδειγματική εκδήλωση αντεπίδεσης για τον Όφη. Και εξαιρετικό τελείωμα από τον Σαλσέδο για το 1-0 για τους κριτικούς στο 80.
1: Me acuerdo porque yo tenía mucha confianza en este partido y justo antes del partido decía que íbamos a marcar en el minuto 78-80 y después cuando fuimos a ver había marcado en ese minuto y fue algo muy importante.
2: Sabíamos que iba a ser también complicado porque al final jugar en el estadio de AE con su afición, la verdad que una atmósfera fue muy bonita, pero nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien, lo que habíamos trabajado, podíamos ganar el partido. Lo trabajamos bien, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones hasta el final y así fue, aprovechamos la que tuvimos y el equipo pasó a la siguiente ronda.
0: Κατέβασε ο Ούγκρος την μπάλα, να την βγάλει για τον Καλοσκάμι, το γύρισμα του Καλοσκάμι. Έρχεται στην περιοχή να πιάσει μια κεφαλιά ο Ρέλβας. Καλή αντίδραση από τον Χριστογιώργο, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
3: Δεύτερη χρονιά που είμαι βασικός, οπότε ήταν επόμενο να έχω μια εξέλιξη και μια βελτίωση. Γεγονός είναι ότι ένιωθα καλύτερα σε κάθε μάτς και είμαι πολύ χαρούμενος για όσο καταφέραμε.
0: Και βγαίνει ο Όφης στην αντεπίδεση και είναι 4-2 τώρα. Κρατάει ο Αποστολάκης, θα παίξει κάθετα. Ευκαιρία για τον Όφη, θα βάλει το πόδι του ο Πρινιόλι και θα ανακόψει την πορεία της μπάλας, την προσπάθεια του Θεοδωσουλάκη. Στο τελευταίο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων.
4: Κερδίζουμε μέσα στην Αγία Σοφιά και είναι μόνο μας και περνάμε στην επόμενη φάση.
5: Λες ότι εδώ είμαι, αν κερδίσω την ΑΕΚ, αυτόματα βγαίνει και ένας δυνατός αντίπαλος έξω και έτσι έχω και παραπάνω πιθανότητες για την κατάκτηση.
0: Παπαπέτρου βάζει τη σφυρίχτρα, σφυρίζει για τελευταία φορά και ο Όφη θα πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: όταν κερδίζει στην ΑΕΚ, ο Παπαρίνα τότε, ναι, σίγουρα σκέφτεσαι μετά, κάνει όνειρα. Γιατί το επόμενο παιχνίδι ήταν τα διπλά παιχνίδια με το Λεβαδιακό. Θεωρητικά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την ΑΕΚ, με το, τη φανέλα της ΑΕΚ, με το τι σημαίνει μια μεγάλη ομάδα. Ναι, σκεφτήκαμε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί.
1: Mostly the game against ΑΕΚ and against Levadiakos in the semi-finals, I think these two games were the I will never forget, because especially the way how we won them. We won them against the now current champions of Greece away. And in Levadia, where we had the man down and we managed to win it, this is the moment I will never forget in my life.
2: Πριν την ΑΕΚ, έχω πει στον πρόεδρο ότι δώσ' μου ένα πουρο και θα σε πάρω, επειδή δεν ήταν Ελλάδα, θα σε πάρω μετά το παιχνίδι, μετά την πρόκριση στην ΑΕΚ και θα το ανάψουμε μαζί. Τήρησα την πρόσκληση.
3: Το είπα! Τι ώρα είναι, κύριε, τι ώρα είναι!
4: Θα χτυπήσουμε, λέει.
3: Νικαράγουα!
5: Βλέποντας ότι η ομάδα είχε βρει πλέον τα πατήματά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, και ειδικά μετά την επιτυχία μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σιγά σιγά νιώσαμε ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Οπότε από εκείνο το παιχνίδι και μετά, νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.

0: τη θέση του πρωταθλήματος και που είχε την καλύτερη επίθεση του θεσμού. Ο Λεβαδιακός προερχόταν από 7 νίκες και 2 ισοπαλίες στους τελευταίους 9 αγώνες του σε πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Semi-finals. Two games, not one game. We play two games. So we need to control our emotions, our feelings, everything inside. We play two games to qualify, not one. So you need to know that if we qualify and go to final, we have a chance if we win the final to go to conference, league, group stage. It's a big thing, guys.
2: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι παίκτες πρέπει να βλέπουν αν θέλουν να ανεβούν επίπεδο και αυτοί σαν ατομικά, αλλά και μέσα από το σύλλογο που παίζουν, θα πρέπει πάντα να βάζουν υψηλούς στόχους. Και όταν είσαι τόσο κοντά στο να φτάσεις σε ένα τελικό κυπέλλου, και όταν φτάνεις σε ένα τελικό κυπέλλου, νομίζω ότι εκεί παίζονται όλα, για μένα 50-50, με όποιον και να πέσει αντίπαλο. Άρα, θέλαμε ουσιαστικά δύο παιχνίδια μάλλον για να φτάσουμε εκεί. Και ένα παιχνίδι για να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι είσαι πολύ κοντά για να μην τα δώσεις όλα.
1: You will create history with the club. You, nobody else. You will have the chance to play 100% to Conference League group stage. And a chance to fight for Global League group stage. So, with three games, a big dream is in front of you. A big chance to play European games. And you know how a career can change in European games. Today we can make the first step. Are we ready? Are we ready?

0: Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Ισέκα να γυρίσει για τον Ανδρούτσο. Δεν βρήκε χώρο για να σουτάρει. Έβγαλε για τον Βούκοτιτς. Αυτός για τον Μπόρχα Γκονθάλεφ. Καταπληκτικό γκολ. Στο πέμπτο λεπτό ο Όφη ανοίγει το σκορ με ένα απίθανο σουτ. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να δει την μπάλα ο Λοντίγκιν που πέρασε από πάνω του και κατέληξε στο παραθυράκι του από την απέναντι πλευρά. Ίσως δεν περίμενε εκτέλεση από τον Μπόρχο Γκονθάλεφ.
1: La verdad que sí, teníamos que salir fuertes del principio porque sabíamos que iba a ser igual otro partido complicado, una eliminatoria a doble partido, no es lo mismo y con nuestra afición en casa teníamos que salir fuertes del principio. Cuando me cayó el balón sabía que le iba a meter para adentro, le pegué y la verdad que fue bonito porque fue en la portería que estaban todos los fans detrás. Fue muy bonito ver cómo el estadio explotó y ayudar al equipo a conseguir el objetivo.

0: help us for sure.
1: Πολλοί κόσμος στο ύψος μικρής περιοχής. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα από τον Ισέκα και καταλήγει στα δίχτυα. Την εκτέλεση του Μπάτσι.
2: If you play, we play stronger.
3: We will have our chance, maybe 85 minutes, maybe 90 minutes. We have to play our game. No crazy open up and down because we need to score and we need to win the game. No, we play like this, 1-1, and we follow our plan. We follow our plan for 45 minutes, guys. As much as possible. Be focused, be concentrated, be non-reaction, be aggressive, high pressing. Okay, let's go.
1: Πρώτη απόπειρα για τον Όφη να βγει μπροστά. Πάσα από τον Ανδρούτσο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Νους. Εντυπωσιακή επέμβαση. Κανελόπουλος. Πάσα για τον Ισέκα. Καλό κοντρόλ του Ισέκα. Το σου την μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Νους. Πέφτει ο Ανάκη.
4: It was very tight game, very intensity and yeah, I remember that we was giving everything to try to win at home, but at the end we win away, so it was a good game, very good game.
5: Ήταν ένα παιχνίδι με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν θυμάσαι. Είχε πολύ αέρα, ήταν λίγο περίεργο, αλλά δεν απειληθήκαμε καθόλου, οπότε αυτό μας έκανε να πιστεύουμε πολύ σε εμάς. Και περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή ήταν ένα άγχος δημιουργικό στο να έρθει το επόμενο παιχνίδι, να πάμε εκεί για να το καθαρίσουμε.

0: didn't come this far to only come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top. I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop.
1: Πριν από το δεύτερο ημιτελικό, οι δύο αντίπαλοι αναμετρήθηκαν στο Παγκρίτιο για το πρωτάθλημα. Και εκεί ο Όφη έγινε η πρώτη ομάδα που οδήγησε μετά από καιρό το Λεβαδιακό στην ήττα, επικρατώντας με 3-2. Οι διωτοί ένιωσαν την πικρή γεύση μετά από 10 αγώνες και διάστημα 68 ημερών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος διεκδικούσε την παρουσία του στο τελικό. Και για να τα καταφέρει, έπρεπε και εδώ να πραγματοποιήσει την υπέρβασή του.
2: Well prepared, but,

0: Ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Γενικά το όλο σκηνικό αυτό, το ότι τους βλέπαμε στα βουνά, το ότι σκεφτόμασταν ότι παίζεις ημιτελικό και οι γονείς σου είναι στην Αθήνα και δεν μπορούν να σε δουν από κοντά, η κοπέλα σου, τα αδέρφια σου. Όλο αυτό σε έβαλε σε ένα κλίμα να παίξεις και για αυτούς και ακόμα περισσότερο.
1: Όταν έπεσε ο ήλιος και είχαν ανάψει τους φακούς με τα κινητά, εντάξει, ήταν επική εικόνα. Αυτή ήταν επική εικόνα.

0: εδώ Σαλσέδο πηγαίνει επικίνδυνα στο μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού και οι διαμαρτυρίες προφανώς έχουν να κάνουν με το ότι ο Σαλσέδο έχει ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Δεν μπορεί παρά να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο. Είναι η δεύτερη και πολύ νωρίς στο 34ο λεπτό. Ο Όφη μένει με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Yo me sentí mal porque yo no soy un jugador que ha estado en esas situaciones de coger rojas y bueno, me sentí un poco mal por el equipo porque pensé en todo lo que habíamos hecho en todo el año y pensaba que pues no lo podíamos perder por eso, pero igual tuve mucha fe y estuve apoyando el equipo y bueno, al final se nos dio poder llegar a la final.
2: We win them 1-0, but the important how the team react after the red card. How the team was doing the game after all the conditions, the Vasily goal also for me that moment and that game was so important because not only because we win the game, I think that this give us more impact for the future games what we have.
3: Nosotros sentimos el apoyo obviamente jugar con 10 jugadores, no sé si fueron 60 minutos más o menos, fue algo muy difícil pero nosotros contamos con el apoyo de la afición. Igual sabíamos que teníamos que pelear hasta el último minuto.
0: Με τον Γκόντρα Γκονσάλεθ να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας υποκίνησε την παλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
4: Δεν θυμάμαι πολλά, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μόνο το χέρι, νομίζω το Κοστούλα, αλλά δεν ξέρω ποιον ήταν. Ήταν μέσα στα αποτυρωμένα χέρι. Δεν θυμάμαι ούτε το κανέναν από αυτούς που μπήκαν μέσα που ήρθαν να πανηγυρίσουμε εκείνη την ώρα.
3: Bueno, la asistencia es una falta que Vasily la hace buena porque con el remate que hace es increíble. Y otra vez más sirvió para ayudar al equipo a meternos en la final y regalarle ese momento a los fans que viajaron con nosotros.
4: Νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό το γκολ το οποίο μας έδωσε αυτό το boost να κρατήσουμε αυτό το 1-0 μέχρι τέλους. Δηλαδή νομίζω ότι αν παίζαμε 3 μάτς ακόμα δεν θα δεχόμασταν γκολ.
0: 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών. Είναι ο αρχηγός που δείχνει τον δρόμο.
5: Τη στιγμή που βάζει το γκολ ο Λαμπρό και φύγανε προς τους δικούς μας, αυτούς που είχαν καταφέρει.

0: χέρια είχαν μπει μέσα στο γήπεδο και έβλεπες ένα απίστευτο θέαμα. Έβλεπες τους δικούς μας να έχουν μπει μερικοί μέσα, όλοι οι παίχτες μαζί τους, ο κόσμος από πίσω με τους φακούς, ήταν όλο ένα τρομερό σκηνικό.
1: Είναι ο αρχηγός που βρίσκει δίχτυα, είναι ο Όφη που παίρνει προβάδισμα, Όφη των 10 ποδοσφαιριστών κοντρά στον Λεβαδιακό των 11.
2: Εντάξει, ακάτσα, βάλω ένα χάρτο ακόμη. Τάξη Μιστέι, Τιάνι Μιβό Στράικερ, Ανιπούτ Ανιλόπουλος Γιώργος, το Άπο Γιώργος Άνδρου, Τριγίφιντες, 5-3-1.
3: Μπράβο, τάξη.
2: Οκ, τάξη.
3: Πάμε.
2: Το τελικό μας μαζί μας. Τάξη.
4: Το καλύτερο προπονητής το ξέρει, ήταν να βγάλει εμένα, δεν... Εντάξει, μέσα μου λίγο, όχι τσαντίστηκα, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα, αλλά από τη στιγμή όμως που είσαι με 10 παίχτες, πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να γίνουν όλα διαφορετικά, οπότε ναι, μου έδωσε ένα φιλί, μου είπε άμα θα σας βοηθήσει στο τελικό.
5: Είναι στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις γρήγορα, σε παιχνίδια που καίνε, με μειονέκτημα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμασταν με ένα παίχτη λιγότερο, άρα δεν ήταν μια απόφαση για να αλλάξουμε κάτι σαν στην ομάδα και να μας φέρει κάτι. Ήταν μια απόφαση που να την πάρουμε βάσει της κατάστασης εκείνης.
4: Πάω μετά τον αγώνα και του λέω, μην ξεχάσεις, είπες κάτι, θα με βοηθήσει, θα με βάλεις στο τελικό, είπες.
2: It's 45 minutes. It's very difficult, tough 45 minutes. But if we do it, guys, if we do it, guys, it's gonna be so... Nice,
6: nice, nice.

0: όταν σφύριξε ο διαιτητής που περάσαμε στο τελικό. Το μάτς στη Λιβαδιά νομίζω ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα και με τον κόσμο και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ήταν το πιο.
1: Σίγουρα το παιχνίδι στη Λιβαδιά, ακόμα και με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε βρεθεί από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι. Δεν είχαμε απειλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τον αντίπαλο. Και ακόμα και αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση και μπορέσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Λιβαδιά ήταν το πιο κομβικό.

0: Για το χαρτίρι του σεβδά, κρατώ το μάτι του παντάμου.
1: Μου αρέσει να βάζω μουσική, να ξυπνάω έτσι με τους συμπαίκτες μέσα από ποδητήρια, με ελληνικά, με ξένα. Μου αρέσει γενικά να βάζω μουσική.
2: They tried to kill us.
3: Yes.
2: But obvious better.
3: Yes.
2: In the last three games.
3: Yes.
2: Zero defeats. Two wins. Finally, yeah.
4: Έχεις να πεις κάτι για το match?

0: Hey Vasily, save me because I take very bad red card today.
1: Μόνοι μας και όλοι, μόνοι μας. Μόνοι μας και όλοι. Μόνοι μας όμως.
2: Και?
1: Και όλοι τους. Κάποιοι μαχητές. Οι αφανείς μαχητές ήρωες.
3: Τα γαλόνια σου εδώ, τα γαλόνια σου εδώ.
1: Δεν έχω γαλόνια, είμαι δεκανέας. Είμαι δεκανέας της ομάδας. Πού ήσουνα, πού είναι το παιχνίδι, πού ήσουνα.
4: Η αλήθεια είναι στο...
1: Πού ήσουνα.
4: Στο σωματάκι, παράξενο.
2: Και το πέμπε γανέ.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Πού ήσουνα, είσαι.
2: Καταρχάς.
1: Δεκανέας παρεόφερα, αυτό που καλύτερα.
4: Ωραία, να φέρσου.
1: Στρατηγός, σταματά,
4: μπορείς. Εκεί, δίπλα ήταν.

0: Elisa Music and I'm focused from the game of tomorrow.
1: Το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή πέφτει το παιχνίδι μου σε κινητό και περιμένω να φτάσουμε. Να κάνουμε την προπόνησή μας το απόγευμα και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να δώσουμε το τελικό μας άδικο.
2: Καλή επιτυχία στο τελικό, να επιστρέψετε υγιείς και με τον κύπελο αγκαλιά.
3: Γράμμα. 25 Απριλίου 2026. Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. Απέναντί μας βρέθηκε μια ομάδα που την τελευταία δεκαετία μετρούσε 4 κύπελα, ενώ είχε συμμετοχή σε 2 ακόμα τελικούς. Ένα σύλλογο που γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Όμως ο Όφη ήταν αποφασισμένος. Η εμπειρία της συμμετοχής την προηγούμενη χρονιά στον τελικό, η φετινή διαδρομή προς το Πανθεσσαλικό, ο κόσμος που ταξίδεψε ξανά κατά χιλιάδες για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, έκαναν την πίστη ακόμα πιο μεγάλη. Η φλόγα όχι απλώς έκυγε, αλλά δυνάμωνε. Το ραντεβού με την ιστορία, 39 χρόνια μετά, δεν μπορούσε να χαθεί.

Πάλι ταξιδεύαμε δύο μέρες για να έρθουμε, όχι δύο ώρες με τα λεωφορεία. Με τα καράβια νοικιάσαμε και καράβι για να

0: δεν μπορώ να μιλήσω πλέον. Ό,τι είχα να πω το είπα κάτω στο Spectres.
1: Έτοιμοι, όλα να πάνε καλά. Θα πάνε.
2: Μαθήμη.
3: Πάμε όφη, είμαστε έτοιμοι.
4: Σαν υπομονησία.
2: Είμαστε έτοιμοι για τον κύπελο. Φέτος το σηκώσουμε.
3: Αν υπομονησία.
2: Σάκη, συστήματα πριν το μάτς, μιλάς.
5: Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε.
2: Καλά είμαστε.
5: Με τη γυναίκα, παντόπλα θα πάμε.
4: Ανυπομονησία και χαρά για το θετικό αποτέλεσμα.
6: I expect to suffer a lot outside, but I think today we will take the cup with us.
7: Αδυνατό μάτς, ελπίζω να πάρουμε τη
2: δίκη. Ποιος μετά.
8: We deserve to take this cup because we know what we make this season for this, and I think it's time for the competition.

0: σιγά σιγά ζεσταίνονται και οι κερκίδες. Οι οπαδοί των δύο ομάδων. Και ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε. Το κόρνερ εκτελέστηκε και παλιά μπροστά πίσω και η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με μια κομπίνα δουλεμένη που καταλήγει στο Μιχαηλίδη.
1: Είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι το πιο κομβικό σημείο ήταν όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Γιατί άλλαξε κάτι αυτόματα μέσα σε κάθε ποδοσφαιριστή, σαν να το επικοινωνήσαμε, ότι σαν να ξυπνήσαμε εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί ταυτόχρονα. Χωρίς να μιλήσουμε, χωρίς να πούμε τίποτα. Απλά πήγαμε την μπάλα στη σέντρα ξανά και ξεκινήσαμε από εκεί και μετά και ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εμάς και το γυρίσαμε.
0: Καλσέδο πέρασε με την μία για τον Φούντα, ο Φούντας για τον Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα, ο Φούντας εκτενεί με τη μία. Ταξιάρχης Φούντας στο 28, ισοφαρίζει για τον Όφη σε 1-1.
2: Στο πρώτο τέταρτο δεν μπήκαμε τόσο καλά, όταν βάλαμε τον γκολ όμως ισοφαρίσαμε. Δώσαμε ακόμα περισσότερο.
3: Το πίστεψα στο 1-1. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ίσως ήταν η πιο έντονη στιγμή της πορείας σε όλο το κύπελλο.
0: Στην πρώτη πολύ αξιόλογη και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όφη Κομάς, ο ταξιάρχης Φούντας με διπλή προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σιφτή. Και με τον Ούσο Ανδρούτσος. Αφήνει πολύ ωραία την μπάλα να περάσει πίσω για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει στο 40.
4: Αυτή τη μήνυση με φύε γκάιτ. Με φύε βινή του ρησί γκολ του μπρίδαν πλέι. Του γκολ στρες άουτ.
5: Ξέρεις τι κάτσε ερχούς. Μένει και ο φόρο από το ίντερνετ του Κρέσο.
4: Ο φόρο θα τον πάρει, δεν έχει άλλο. Μόνο φόρο. Κούκου, ένα-ένα. Ένα-ένα εκεί δεν θέλει να βγει, δεν έχει από πίσω. Τι άλλο, δεν ξέρω, χώρο μου, δεν πάει. Control your emotions, control your game. We have long, a lot of time. We have many options to score. Many options. Don't rush the game. Be patient. Move the ball around. Make them run. Make them run without the ball. Come on, guys.
5: Come on, guys. Come on. Take the ball.
4: Take the ball.
6: I know. With nine, the first of this, you play the pass, but take it two times so they don't come earlier. Take it.
0: Για τον Σεγγέλια, τους κάνει το κοντρόλ και ανεβάζει πολύ ωραία τον Φούντα. Ο Φούντας γυρίζει με την μία μέσα στη μεγάλη περιοχή, το πλασέ από τον Τιάγκο Νους, καλή επέμβαση από τον Τσιφτσί. Ο Καραχάλιος έπαιξε και βρήκε τον ταξιάρχη Φούντα και αυτό τον Σεγγέλια που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω, το κάρι ο Τιάγκο Νους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Το σημαίακι του βοηθού μένει κάτω και οι παίκτες του Όφη με Τιάγκο Νους και ταξιάρχη Φούντα πανηγυρίζουν και φεύγει και όλος ο πάθος των κριτικών και πάει εκεί στα κάγκελα που βρίσκονται οι φίλοι του Όφη για να πανηγυρίσουν.
7: Nada, la verdad que nada, es una alegría enorme. Lo venía imaginando, soñando mucho, trabajando mucho por esto y se me dio, así que muy contento.
2: Ειδικά όταν βάλαμε και το δεύτερο γκολ, μέχρι το 90, δηλαδή τα δώσαμε όλα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
0: Έχει κάνει καταπληκτικό κοντρόλ με το στήθος και πάρσιμο της μπάλας. Καταπληκτικό ο Τιάγκο Νους και το πλασέ του είναι πάρα πολύ καλό.
8: Με το γκολ του Τιάγκο, creo que unos sentimientos de alegría que se sienten solamente en esos momentos, lo que más recuerdo es eso.
0: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.

0: No la había visto, me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada. Es muy difícil estar acá solo, se extraña mucho la familia, los amigos, es diferente cultura. Así que la verdad que fue realmente importante que esté mi familia, mi hermana, mi mamá y Ara conmigo en estos momentos decisivos.
1: Ο Λίλο λοιπόν θα περάσει στη θέση του Χριστογιώργου το 88.
2: Βγήκα έξω. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα άλλο. Αλλά το γεγονός ότι βγήκα ήταν, θεωρώ, για καλό της ομάδας. Γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι περισσότερο. Μόνο κίνδυνο μπορούσα εκείνη τη στιγμή να δώσω. Και αυτό φάνηκε και στην εξέλιξη και καταφέραμε και το πήραμε.
3: Ήμουν πολύ ήρεμος, συγκεντρωμένος και λέω από μέσα μου: τώρα είναι η ευκαιρία σου. Μπες μέσα, να βοηθήσεις και εσύ την ομάδα σου όπως όλοι δώσαν το λιθαράκι τους. Θα δώσεις και εσύ το λιθαράκι σου και να γράψουμε όλοι μαζί ιστορία.
4: Ήρθε η κούραση, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όταν βγαίνουν, έχουν έξι παίχτες σε κράμπες, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ποιο να βάλεις, ποιο να αφήσεις μέσα.
5: Υπήρχε άπειρη κούραση, αλλά όταν βλέπεις ένα συμπαίχτη σου ο οποίος έχει κράμπες και τον βλέπεις να κάνει κι άλλο τάκλιν, έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση και να κάνεις κι εσύ άλλο ένα ακόμα. Οπότε αυτό το κλίμα το οικογενειακό που ήμασταν όλοι μαζί, πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ.
1: Καστελίνα εκεί που είμαι στη μεγάλη περιοχή, τον Καμαρά. Ο Καμαρά τσίπησε την μπάλα, την έφερε μπροστά, γύρισε 2-2 Γερεμέγεφ. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
4: Όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ εκεί κοπήκανε λίγο τα πόδια. Δεν φάνηκε όμως, γιατί το θέλαμε.
6: Ήμασταν πιο έτοιμοι από όλες τις τομείς, από όλους και πνευματικά και παντού. Και νομίζω αυτό φάνηκε και στον τελικό, που αν και σοβαριστήκαμε στο τέλος του παιχνιδιού, στην παράταση δείξαμε ότι είμαστε εκεί και νομίζω ότι και το κατακτήσαμε.

0: Εκτελεί ο Αθανασίου στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα βγαίνει έξω για το Σεγγέλια. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Ο Σεγγέλια διαμαρτύρεται για χέρι. Και τώρα κάνει το σήμα του ΒΑΡ. Βλέπετε κι εσείς αυτό ακριβώς που βλέπει ο διαιτητής τώρα στο on-field review. Ο κύριος Ευαγγέλου το είδε και δείχνει άσπρη μπούλα. Ο Ισέκα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-2 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη παίρνει ξανά προβάδισμα σε αυτόν τον απίθανα δραματικό τελικό.
1: Honestly, even in my dream, I don't remember I've dreamed something like this. It's my first trophy also in Ofi. In that way, really my emotion, I think until today I don't realize yet what does it mean properly for Cretan people. But I'm proud to be part of this and I'm proud to have been part of the team that won the league 40 years after.
0: Ξανά στα κάγκελα και οι νεαροί φίλοι του Όφη αλλά και οι μαμάνους. Με τον goal penalty του Ισέκα, ο Όφη προηγείται με 3-2.
2: Πέρυσι αν δεχόμασταν ένα goal, νομίζω μας έπαιρνε από κάτω, δεν έβλεπες κάποια αντίδραση. Φέτος, παρόλο που μπορούμε να δεχτούμε goal, βγάζουμε αντίδραση. Και ειδικά στο τελικό, η αντίδραση που βγάλαμε πήρε μαζί και τον κόσμο. Και ο κόσμος μετά βοήθησε και εμάς και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ο κύριος

0: πραγματικότητα. Τη στιγμή δηλαδή που έρχεται το κύπελο, τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι και όλοι πανηγυρίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ.
1: Η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή στον τελικό που λύγει ο διαιτητής στο παιχνίδι και εκεί πέρα συνειδητοποιούμε τι έχουμε καταφέρει.

0: σίγουρα τη στιγμή που σφυράει ο ρέφερι, που τρέχουμε όλοι στο γήπεδο να πανηγυρίσουμε αυτή την ιστορική στιγμή.
1: Ζήσαμε τρομερά πράγματα και θα μείνει ιστορία, γι' αυτό γράφτηκε κιόλας και στις αναμνήσεις μας και στον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα, και είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό με τον Όφη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γράψαμε τα ονόματά μας και εγώ και οι συμπαίκτες μας με χρυσά γράμματα. Ιστορικός τίτλος για την ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ να το δώσουμε και στους εαυτούς μας που το αξίζαν και στο λαό του Όφη και κατ' επέκταση και στο κλαμπ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
3: Ο Έγκε Γκέραρτ από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος που επιτέλους κάποιος ακόμη επαναλαμβάνει το δικό του άθλο.
4: Εντάξει, πάλι τώρα μου μιλάς και ανατριχιάζω. Σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Γκέραρτ. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που έχασε τεράστια ιστορία σε ένα σύλλογο τόσα πολλά χρόνια και με την κατάκτηση του κυπέλου. Για μένα είναι τιμή μόνο και μόνο που το όνομά μου ακούγεται κοντά στο όνομα του Γκέραρτ.
5: Νομίζω ότι το DNA της ομάδας είναι το ίδιο. Με μια μικρή διακοπή κάποια χρόνια ενδιάμεσα από εκείνη την εποχή του Ευγένιου Γκέραρτ μέχρι και την εποχή του Μπούση, που έχασε κάπως το δρόμο του και γενιές, αρκετές γενιές φιλάθλων του Όφη δεν ένιωσαν περηφάνεια και χαρά για αυτό που συνέβαινε στην ομάδα. Η ομάδα έχει ξαναβρει το δρόμο της και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά. Η ομάδα θα μεγαλώνει κάθε σεζόν. Δεν ξέρω αν εύκολα θα ξαναπάρει, θα ξαναέρθει ένας τίτλος, αλλά η επιτυχία για τον Όφη δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αυτό είναι η κορύφωση. Θα παλεύουμε γι' αυτό βέβαια κάθε χρόνο, αλλά οι επιτυχίες είναι πολλά μικρά πράγματα που συμβαίνουν στον Όφη και κάνουν υπερήφανο και τον κόσμο μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως είχα πει και αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχουν συναισθήματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις. Ήταν μία έκρηξη χαράς και συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία, μέσα από αυτό το μεγάλο τρόπαιο για την ομάδα μας μετά από 39 χρόνια, νιώσαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο το νησί, να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να αλλάξουμε την Κρήτη, τα νέα παιδιά, να επηρεάσουμε τα νέα παιδιά. Άρα ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε πολύ μεγάλη χαρά, μια τεράστια χαρά, αλλά και ακόμα πιο μεγάλη ευθύνη.
6: Μόνο υπερηφάνεια πρέπει να έχω σαν συνέστημα. Και αυτό το αφιερώνω και στους γονείς μου, γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
7: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν, ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο για εμάς, έχοντας περάσει όλα αυτά μέσα στη χρονιά, εν τέλει να επιβραβευόμαστε με ένα κύπελο, οπότε αυτό αναρωτήθηκα και εν τέλει ναι, ήταν αλήθεια.
3: Βασίλειο από τους παίκτες του Όφη για τους παίκτες του

0: ΠΑΟΚ και χειροκρότημα. Μια πολύ ωραία εικόνα. Και τώρα η μεγάλη στιγμή του Όφη. Που ζουλάθηκαν. Και είναι πολύ λογικό να έχουν κουζουλαθεί και όλοι αυτοί που είναι εδώ και όλοι αυτοί που είναι στην Κρήτη.
1: Ήρθα, είμαι ένας ακόμα παίχτης ο οποίος άφησε το στίγμα του και γι' αυτό νομίζω ότι για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα και για το Φαν είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, για το Μάρι που είναι περισσότερα χρόνια. Αλλά για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο γιατί είχα τα σκαμπανεβάσματά μου. Πρώτη χρονιά είχα ακούσει πολλά και το έβαλα μέσα μου ότι αν φύγω κάποια στιγμή από εδώ, θα φύγω επιτυχημένος.

0: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά. Και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
1: Απερίγραπτα, μοναδικές στιγμές, πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι, που συζητάγαμε, τους έλεγα πω όταν ήμασταν μικροί να κατάφερα να παίξω ένα παιχνίδι Super League και να καταφέρεις μετά εν τέλει από κάποια χρόνια να το παίρνεις και να είναι εκεί δίπλα σου, είναι κάτι το μοναδικό.
2: Όταν το σηκώνεις, ας πούμε, την ομάδα που είναι της πόλης σου, ξέρω εγώ, είναι πιο, δεν ξέρω, το βλέπεις μετά στο δρόμο συνέχεια, το βλέπεις στον κόσμο, άφησες κάτι, έγραψες ιστορία, όχι εγώ, όλοι μαζί. Έμεινε κάτι στην ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.

0: Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναζήσει, αλλά περίμενα να τα ζήσω. Όπως είχα, όταν είχα έρθει στην ομάδα, το είχα σαν όνειρο και το πέτυχα στη δεύτερη μου χρονιά εδώ και νομίζω ναι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Εντάξει, είναι συναισθήματα τώρα για μένα, γίνει και το πρώτο τρόπαιο έτσι. Είναι πολύ, πολύ όμορφα συναισθήματα γιατί μετά σκέφτεσαι την οικογένειά σου που είναι όπως πέρσι, δεν θα κλάψω πάλι. Το λέω γιατί είμαι έτοιμος. Αλλά είναι ωραία συναισθήματα γιατί είναι η γυναίκα σου πάντα, είναι η γυναίκα μου πάντα δίπλα μου, ο γιος μου. Γιατί αυτή είναι η οικογένειά μου εμένα. Ζούμε κάθε μέρα μαζί, είμαστε μαζί, στα δύσκολα, στα εύκολα. Οπότε ήρθε κατευθείαν η Μαρίνα και ο γιος μου στο μυαλό μου κατευθείαν και μου έδωσε ακόμα περισσότερη χαρά.

ήταν ένα moment που ήταν, μου έδωσε τόσο μεγάλο joy που έκανα αυτούς περήφανος και όλο τον κόπο αυτό που κάνω τόσα χρόνια που λείπω από την οικογένειά μου, από τις δουλειές μου και καμιά φορά και αυτοί δεν πιστεύανε ότι μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, τους έκανα να πιστέψουμε ότι έγινε πραγματικότητα και αυτό για μένα ήταν so joyful, δηλαδή

δεν πανηγύρισα τόσο έντονα όσο νόμιζα θα πανηγυρίσω άμα σηκώνα ένα τέτοιο. Ήταν surreal για μένα αυτό το πράγμα. Like, ήταν ένα calmness που είχα μέσα μου και ακόμη αυτό το calmness νιώθω. Δηλαδή, είμαι so excited, so happy, but at the same time I'm at peace.

0: ya lo dije muchas veces, para mí Offi es mi hogar, es mi segunda casa. Soy muy feliz jugando acá. Sabes, yo sé que en un momento se va a terminar, pero la verdad que soy muy feliz acá.
1: Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος της ομάδας. Όπως είχα πει και στη δήλωση που είχα έρθει στην ομάδα, ότι το όνειρό μου ήταν να παίξω στο τελικό κυπέλλον με την ομάδα και να βρεθούμε στην Ευρώπη. Νομίζω το κατάφερα το παραπάνω σε αυτά τα πρώτα δύο χρόνια. Πήγαμε σε δύο τελικούς, πήραμε το κύπελλο και βγήκαμε και στην Ευρώπη. Ναι, αλήθεια ήταν κάτι πολύ μεγάλο, κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο για μένα, ήταν ο πρώτος τίτλος για μένα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Πιστεύω η επιλογή του Όφη με δικαίωσε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που καταφέραμε.
2: Συγκινημένος που κατάφερα να γράψω ιστορία με την ομάδα του Όφη. Πέρα από τώρα τα συναισθήματα που μου έρχονται είναι ότι αγαπάω αυτή την ομάδα. Για όλη μου την καριέρα θα την έχω είτε είμαι εδώ είτε δεν είμαι στο μυαλό μου. Πάντα θα σκέφτομαι πώς είναι ο Όφη, τι κάνει ο Όφη και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας.
1: Για δεύτερη φορά ο κόσμος ταξίδεψε σε τελικό, μία στην Αθήνα πέρυσι και μία στο Βόλο φέτος. Σίγουρα πιο δύσκολο ταξίδι το φετινό, αλλά είναι δύναμη, ο κόσμος είναι δύναμη. Τον θέλαμε μαζί μας εκείνη τη στιγμή, ήτανε και τους δώσαμε τη χαρά που θέλανε.
2: Με το που είδα τον κόσμο, έτσι σαν να συγκινήθηκα λίγο και να είπα, είχα δει και ένα βιντεάκι με ένα παιδί και είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω για αυτά τα παιδιά, για αυτόν τον κόσμο που έχει να δει ένα τρόπαιο 40 χρόνια.

0: τιμή που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο του Όφη. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και είναι τιμή μας, γιατί αισθανόμαστε την αγάπη του κόσμου προς εμάς. Και το να έχει γίνει αυτό μόλις δύο φορές στην ιστορία της ομάδας και να είσαι στη δεύτερη, είναι πολύ τιμητικό.
1: Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Από τότε που ξεκίνησα ακαδημίες, είχα ως όνειρο να κατακτήσω κάποιο κύπελο με την ομάδα του τόπου μου. Αυτό δεν ήρθε πέρυσι, όμως το πολυπόθητο τρόπαιο το κατακτήσαμε φέτος και ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να μας δώσει.
2: Πάνω απ' όλα περηφάνεια που μπόρεσα και κατέκτησα ένα κύπελο στους δύο μήνες που ήμουν εδώ στην ομάδα. Και όπως είπα και πριν, περηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της ιστορικής ομάδας του Όφη.
3: Όλο το ταξίδι, όλο. Δεν γίνεται να διαλέξουμε, γιατί το μάτς με την ΑΕΚ, τρελά συναισθήματα στο τέλος. Δύο ημιτελικοί με τη Λιβαδιά, πόλεμος. Τελικό στην παράταση. Δεν είναι. Μοναδικό ταξίδι όλο.
4: Από το πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν αρχικά στο πούλμαν της ομάδας και στη συνέχεια στα αεροδρόμια.

Όλοι οι Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα ήσαν τεράστιοι underdogs και είχαν την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να χτίσουν περιουσίες, να σπουδάξουν τις οικογένειές, να βάλουν φαϊτό στο τραπέζι με αυτό το underdog, you know, και ήταν αυτό το πείσμα που είχα μέσα μου, ότι you know what, I can make it. And πάντα, όπως έχω πει, είμαι ένας νικητής μέσα μου και ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την καρδιά και με το σωστό τρόπο και πιστεύω αυτό θα μας φέρει τη νίκη ή το success.

0: εμείς γι' αυτό όλοι δώσαμε τα πάντα. Να μας πέτα.
1: Για πάρτε ένα νέο τώρα το κάνω, εξαιρετικά.
0: Στο λέω μέσα.
2: Για όταν έπαιξε
0: και
3: Yeah, I'm not better.

0: Είμαστε στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Έχουμε τον παραλίγο MVP, τον τεξάρχη Φούντα.
1: Παραλίγο, αλλά δε.
0: Τι ξαναπηγεί έτσι που
1: είναι. Αδερφέ. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά τελικά αυτοί θέλανε, εμείς δεν θέλαμε. Αλλά πάμε. Εντάξει.
2: Πέστα μου αυτά.
3: Θα στα πω τι θέλεις. Ρώταμε.
0: Πώς νιώθεις?
3: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ το Λαμπούμπου, ταξιάρχη Φούντα, που μόνο στα ταξίδια ήταν δίπλα μου, μόνο.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τις αποστολές είναι πάντα μαζί οι δύο αυτοί, γι' αυτό μας πήγε έτσι χρονιά.
1: Έτσι.
3: Έτσι, στις δύσκολες στιγμές ήταν αυτός για μένα και εγώ για αυτόν. Και με το που σκόραρε εκεί του έδωσα ένα μπουστάρισμα και ανέβαινε. Έτσι, έτσι, έτσι Λαμπούμπου.
0: Είμαστε με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο.
4: Για το αποστολάκι μου τώρα πεις.
0: Με πατατάκια, ναι, Γιάννη, μπορείς να αφήσεις να βγάλουμε συνέντευξη. Όχι, κάτσε, κάτσε. Τελικά το μαλλί του μας έφερε γούρι, οπότε να δούμε τι έχει να πει για το σημερινό Βασίλη.
4: Το μαλλί έδωσε ένα 30% νομίζω σήμερα.

0: Απαράδεκτο μαλλί ο Μαρινάκης.
1: Δεν είναι απλά στο Λαμπρόπουλο.
2: Κάνε απλά στο Λαμπρόπουλο.
1: Ωραία. Ξαναγύρνα σε κάμερα σε μένα.
3: Περίμενα να πω κι εγώ κάτι. Ξανακάνε ένα πλάνο στο
2: Λαμπρόπουλο.
1: Ωραία. Ξαναγύρνα σε... Αυτός είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί. Αυτός εδώ είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί.
2: Ωραία. Και φτάνουμε τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό... τη σημερινή μας επιτυχία.
4: Τι να σου πω. Nothing but love and respect.
2: Ναι. Τι άλλο να πούμε.
4: Τι να πούμε. Κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας να τα κάνει.
2: Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Οπότε του χρόνου Ευρώπη τώρα.
4: Τι σας είπα όταν μίλησα για τα 100 χρόνια.
2: Ότι θα πάρουμε το κύπελο.
4: Θα πάρουμε το κύπελο.
2: Οπότε ό,τι είπε το έκανε πράξη ο πρόεδρος.
4: Και εσείς βοηθήσατε στο αυτό.
2: 2-2 στο Βόλο. 2-2 κούπες.
5: Κάνε μια ερώτηση, είσαι δημοσιογράφος. Πες κάτι πρέπει.
2: Ωραία, πώς νιώθεις κόουτς που πήρες στο κύπελο με τον Όφη.
5: Πώς νιώθω εγώ προσωπικά. Υπέροχα. Αλλά πιο πολύ νιώθω υπέροχα, πιο πολύ για εσάς, όχι για μένα. Εγώ το έχω ξαναπάρει.
2: Ναι, ο κότσα έχει πάρει 5 κύπελα, εμείς πήραμε το πρώτο, οπότε μας έβαλε στον δρόμο.
5: Ακριβώς έτσι.
2: Εντάξει, καλά.

0: Η 27η Απριλίου 2026 αποτελεί πλέον ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του Ηρακλείου. Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές. Τους κυπελούχους Ελλάδας, οι οποίοι 39 χρόνια μετά το 1987 έκαναν το γύρο της πόλης και γέμισαν ξανά με υπερηφάνεια τους κριτικούς.
1: Εμένα μου έχουν μείνει στιγμές όπου ο κόσμος να πετάει τα παπούτσια για να την υπογράψουν την επέκταση, να περπατάει ξυπόλυτος για να προλάβει το πούλμαν. Γυναίκες χωρίς για να πετάνε τις τσάντες τους που δεν το έχει συνηθίσει να υπογράψουν. Στιγμές θα μου είναι χαραγμένες για πάντα και είναι τώρα που τις σκεφτούμε είναι συγκινητικές.
2: Όταν στρίψαμε στην Ελευθερίας και είδα, εγώ επειδή κατέβηκα κιόλας για να πάω στην περιφέρεια, επειδή είδα και τα στενά μέσα πλάγια τι γινότανε, εντάξει ήταν μοναδικό. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλύτερα από τον Παπανδρέου όταν είχε κάνει την ομιλία. Αλλά νομίζω το άξιζε η πόλη. Δηλαδή το άξιζε η ομάδα και η πόλη το άξιζε αυτό. Και νομίζω ότι θα μείνει πιο χαραγμένα σε αυτούς από ό,τι σε όλους εμάς αυτό που συνέβη. Θα παίζει για χρόνια σίγουρα.

0: είπα για το τι από την Αμερική. Όχι. Δεν είναι, είναι για το γιο μου το έκανα. Εντάξει, γιατί του αρέσουν αυτές οι μάσκες κλπ. Οπότε είπα να το, επειδή ήταν και από κάτω, είπα να το φορέσω για να το δει. Αλλά μετά είπα στον πρόεδρο ότι είναι ο θείος εκπομπτός από το Σικάγο.
1: Ήταν κάτι τρομερό, τόσο κόσμος βγήκε στο κέντρο του Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Πιστεύω ότι τους ανταμείψαμε όπως έπρεπε και να συνεχίσουν να μας στηρίζουν όπως εκείνες τις μέρες.
2: Είναι μαγικό τώρα να τους βλέπεις να έρχονται, να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να σου λένε ευχαριστώ, δακρυσμένοι. Εκεί συνειδητοποιείς τι έχει γίνει, τι έχεις κάνει και πόσο αγάπη υπάρχει για αυτήν την ομάδα.
3: Something very big, maybe the best moment in my career is this.

0: Δεν χάρηκα τόσο πολύ που το σηκώσαμε στο Βόλο από ό,τι κάναμε το tour με το λεωφορείο. Αυτό για μένα ήταν το πιο. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο, δεν θα σου έλεγα να ξαναπαίξουμε, θα σου έλεγα το. Με το λεωφορείο.
1: Εγώ το συνειδητοποίησα μετά από 2 μέρες. Γιατί κατάλαβα και με το tour που κάναμε με το λεωφορείο και όλα αυτά, με τον κόσμο που ήταν από κάτω, ήταν κάτι απίστευτο.
2: Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω και όπως ο κόσμος ήταν και πανηγύριζε, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες. Είναι αυτή η χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι να είναι ένα με την ομάδα και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, ότι γίναμε όλοι ένα.
3: Winning a trophy and having this kind of celebration, for me it was like a dream, and until today when I think about it I have feelings inside of me.
4: This celebration was exactly what gives this title a huge prize, because end of the day it's for the people, and that emotion, that their happiness was the everything for footballers, that gives the unforgettable day.
1: Πιστεύω τώρα σιγά σιγά συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Στην αρχή η ανταπόκριση του κόσμου, το πώς πανηγυρίσαμε, ήταν κάτι μοναδικό, πιστεύω δεν το ξεχάσω ποτέ.
5: Ήταν πρωτόγνωρο σίγουρα. Εκεί που ήμουν δεν γινόντουσαν πράγματα σαν γι' αυτό, οπότε ήταν κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν όλοι, και ο κόσμος και εμείς. Ήταν μοναδική εμπειρία για όλους.

0: Στον τελικό πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, γεννημένοι το 2004, οι οποίοι γαλουχήθηκαν ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ ΟΦΗ. Στην αποστολή του τελικού, μάλιστα, υπήρχαν 5 ακόμα παιδιά, προερχόμενα από την ελίτ ακαδημία της ομάδας. Παύλος Καινουριάκης, Μάνος Χνάρης, Μάνουελ Καλαφάτης, Λευτέρης Κοντεκάς και Φώτης Κουτσουπιάς έζησαν την εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
1: Σίγουρα τα παιδιά της Ακαδημίας μας παρακολουθούν, βλέπουν την πορεία μας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να δουν την προσπάθεια που έχουμε κάνει, τις θυσίες και να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να πετύχουν τα δικά τους όνειρα και να πετύχουν αυτό που θέλουν.
2: Τα παιδιά που είναι κάτω στην Ακαδημία θα θέλαν να βρίσκονται στη θέση μου, στη θέση μας με το Θεοδοσουλάκη. Και πιστεύω, ναι, είμαι παράδειγμα.
3: Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή που αγωνίζομαι για αυτήν την ομάδα, για αυτό το σήμα, σαν κυπελούχος πλέον Ελλάδος, που ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του ΟΦΗ και τώρα είμαι στην κορυφή και γραμμένο στην ιστορία.
4: Εγώ νιώθω την ομάδα στο αίμα μου. Τόσα χρόνια εδώ, μεγαλώνω εδώ. Εντάξει, είναι απερίγραπτο το συναισθήματα.
5: Απόλαυσα κάθε στιγμή. Ήταν κάτι απίστευτο και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό.
6: Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά σίγουρα το ονειρευόμουν. Θεωρώ όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, σε ακαδημίες, το ονειρεύονται αυτό. Και ευχαριστώ την ομάδα και τους συμπαίχτες μου που μου έκαναν αυτό το δώρο να το ζήσω.
7: Είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Άμα δεν το ζήσεις, μόνο αν το ζήσεις μπορείς να καταλάβεις τι ζήσαμε. Είναι ένας τίτλος που τον περιμέναμε 40 χρόνια, τον πήρε όφη, δεν τον παίρνει κάθε χρόνο, είναι κάτι απίστευτο.

πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα ήθελα να κάνω κάτι που I will make a difference. Και ήταν πάντα ένα όνειρο να σηκώσουμε κάτι. Και το παλέψαμε και το κάναμε και έγινε πραγματικότητα. Που δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι ένας περήφανος Έλληνας. Και νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια που και εγώ άφησα κάτι εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, που θα θυμώνται για πάντα ο κόσμος, το όνομα Μπούς. That I did something to make a difference. Όφη για μένα είναι something that I'm proud to be a part of the history. A club that I'm proud to have my name etched in its history in a positive way. And a person that came here and made a difference.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30 για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
9: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
8: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
9: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
13: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 € για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 €. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα σύλληψη για την τραγωδία της Μαρφίν. Ομόθυμη καταδίκη των επιθέσεων στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη.

0: προτάσεις για τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παρόν στην εκλογική μάχη, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θανατηφόρο τροχαίος των αποκοροναχανίων με θύμα ένα νεαρό δικυκλιστή. Ενώπιον εισαγγελέα, ο Γάλλος που προκάλεσε τρόμο στη Χερσόνησο. Βίντεο καταγράφει την τρελή πορεία του γιο ταχύ που οδηγούσε. Προφυλακιστέα η 42χρονη από τη Ρουμανία που κακοποίησε βάναυσα 55χρονη σε σπίτι στην Αγία Τριάδα. Κατέγραφε στο κινητό της τις αποτρόπαιες πράξεις. Νέος γύρος κινητοποιήσεων για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Κανονικά ο σχεδιασμός διαμηνύει το Υπουργείο. Τι αναφέρουν κάτοικοι και φορείς σε νέα τους επιστολή. Οι εξελίξεις που αφορούν κυρίες και κύριοι στην τραγωδία της Μαρφίν αλλά και οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη επικρατούν στην πολιτική επικαιρότητα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης μάλιστα να ζητά αυστηρότερη αντιμετώπιση των δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα και ενώ από το Μαξίμου συνεχίζονται οι διαρροές για το καλάθι της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε σήμερα τις 17 προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε υπό το κλίμα φυγής πολλών στελεχών η πολιτική γραμματεία του κόμματος.
1: Αυστηρότερη αντιμετώπιση των δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων όπως αυτή που η ίδια βίωσε για τέταρτη φορά, όπως ανέφερε, ζήτησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Εύη Βουλουδάκη μία μέρα μετά τις απειλές και τα συνθήματα που κάποιοι έγραψαν στον τοίχο του σπιτιού της και του γραφείου της.
2: Θέλω να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, να γίνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, να ακουστούν οι προτάσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να υπάρχει μια αυστηρότητα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τρομοκράτες, λειτουργούν με βάση τις πιθανότητες. Δεν τους ενδιέφερε αν αυτή τη στιγμή που ήρθαν να γράψουν στο σπίτι μου, εμένα και στο γραφείο μου, ήταν κάποιος μέσα. Αν ήταν κάποιος και άνοιγε την πόρτα,
3: θα γινόταν
2: ό,τι. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα. Αυτοί είχαν την πρόθεση, έχουν την πρόθεση
3: να φτάσουν
2: μέχρι τη δολοφονία.
4: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Με ιδιαίτερα έντονο τρόπο καταδίκασε την επίθεση που δέχτηκε η Εύη Βουλουδάκη ο Υπουργός Μετανάστευσης.
5: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτών των κουφοντίνα. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους. Θα τους ξεσκίσουμε.
4: Όμως πήγατε.
5: Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
6: Η τρομοκρατία είναι ευθεία βολή στο δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε αστερίσκος, ούτε υποσημείωση. Η επιχειρησιακή επάρκεια της αστυνομίας δεν συνδέεται με ομόφωνες ή μη ομόφωνες καταδίκες.
7: Απόλυτη, απερίφραστη καταδίκη περιστατικών σαν αυτά που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη και με την κυρία Βουλουδάκη. Από την άλλη πλευρά, εμείς δεν θα ανεχθούμε καμία προσπάθεια εργαλειοποίησης αυτών των περιστατικών.
1: Τις προτάσεις του για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόκειται για μία δέσμη 17 μέτρων που στόχο έχουν να ανακουφίσουν τους συνταξιούχους και να τους δώσουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια.
8: Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος, δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, εικονοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
1: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε τα 400 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του, με αρκετούς κριτικούς να συμπεριλαμβάνονται, αλλά και αρκετά στελέχη που έχουν στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα να μένουν εκτός, γεγονός που τοπικά έχει προκαλέσει αρκετή δυσφορία. Πάντως, ο πρώην Πρωθυπουργός με δηλώσεις του χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία για τη χώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για το ενδεχόμενο προμήθειας F-35 από την Τουρκία.
4: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραγράψει.

0: χαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα τις αναδούμε.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ η αναταραχή συνεχίζεται, καθώς ένας ακόμα βουλευτής του κόμματος, ο Σιμεών Κεδίκογλου, παρετήθηκε για να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή η νεολαία του κόμματος ζητά συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει με την εκλογή νέου Προέδρου, με τον Νίκο Παπά να μιλά για την ανάγκη συλλογικής προεδρίας μέχρι τις εκλογές.
3: Η διαδικασία επιστροφής του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης, δεν αρκεί δηλαδή να θέλουμε, πρέπει να δούμε και πώς θα γίνει. Έχω λοιπόν, είμαι σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Βουλής. Είναι μάλιστα κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής και είναι δεσμευτικό πλέον.
4: Άνθρωποι που σήμερα βγαίνουν και κατηγορούν και προσπαθούν να αποδομήσουν τον παραιτηθέντα πρόεδρο Σωκράτη Φάμελο πρωταγωνίστησαν σε καταστάσεις ιερατείου. Και πιστεύω ότι έχει νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς στοιχεία Λούμπεν και χωρίς στοιχεία μόνο καταγγελτικά.
5: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για τα πολλά και ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και σε πολλές κατευθύνσεις. Είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Καλησπέρα.
5: Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα, Κώστα, και σε εσένα καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από εσένα, καταρχάς γιατί νομίζω ότι συνεχίζουμε και καλώς συζητάμε με φόντο και την τραγωδία της Μαρφίν που είχαμε εξελίξεις και σήμερα. Και λόγω των επιθέσεων στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη, εκτός όλων των άλλων, αλλά νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από εκεί.
6: Κοίταξε, πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο καταρχήν ένα κοινωνικό και αστυνομικό γεγονός, γιατί έχει και τέτοιες διαστάσεις, να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα έπρεπε, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Δελτίο, ότι είναι τουλάχιστον ανάγκη τα αυτονόητα, τα βασικά, να συμφωνηθούν σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, η καταδίκη της τρομοκρατίας δεν μπορεί να μην είναι ομόθυμη. Δεν μπορεί να, δηλαδή, μόνο έτσι το λύσανε το πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Το να καθόμαστε να συζητάμε αν κάποιοι νέοι δεν είναι αναρχικοί, είναι τρομοκράτες, είναι παιδιά τα οποία είναι ανήσυχα. Το αποτέλεσμα, ξέρεις, είναι το ίδιο.
5: Έτσι.
6: Σκορπούν ένα φόβο και δυστυχώς προκαλούν και θανάτους. Το είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πήγαν στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη. Από το πουθενά. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα έχει να κάνει που τους βολεύει. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπε, αν θες εσύ με μια δόση υπερβολής, ο κύριος Πλεύρης. Είναι άνθρωποι που περισσότερο φοβούνται, διότι κινούνται ομαδικά, με κουκούλες, ως, πώς να το πω, εκείνοι που κρύβονται στο σκοτάδι. Mm-hmm. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο και ας αφήσουμε τώρα τις κρατικές καταστολές και έτσι. Όποιος θέλει θα βγει να πει τα πράγματα με το όνομά τους, όπως είναι. Και υπάρχουν πολλοί που το λένε, ξέρεις. Υπάρχει μια θεσμική εκπροσώπηση στην Ελλάδα, υπάρχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχει το κυβερνητικό κόμμα και νομίζω ότι όλα λέγονται. Δεν ξέρω, έχω πολλές φορές την αίσθηση, Σώτια, ότι είναι περισσότερα αυτά που λέγονται παρά από αυτά που δεν λέγονται. Δηλαδή, σαν τη χώρα δεν έχει και κανένα μυστικό. Τα έχουμε μάθει όλα, μαθαίνουμε και πράγματα που δεν ισχύουν πολλές φορές. Πάντως, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο και με αυτή την ιστορία.
5: Και, πριν συνεχίσεις, σου ζητώ να βάζεις μια νοτελεία, γιατί θέλω και ένα σχόλιο από τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που Κώστα και εσύ, όπως και ο Κώστας Μπογδανίδης, συχνά πυκνά αρθογραφείς με αφορμή τέτοια περιστατικά. Τι λες?
7: Ναι. Λέω πρώτα απ' όλα ότι είναι μια πολύ τεταμένη κατάσταση. Με αφορμή, ξεκινώντας από τον θάνατο, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στη συνέχεια ζούμε ένα δεκαήμερο, ας πούμε, που η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Είχαμε συλλήψεις για αυτό το περιστατικό. Περίπου από το πουθενά είχαμε συλλήψεις και για τη Μαρφίν. Από το πουθενά μεν πολύ ικανοποιητικό δε. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί.
5: Σωστά.
7: Είχαμε αυτή την επίθεση, γιατί επίθεση είναι, στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια ιδωρία ένθεν κακήθεν, η οποία είναι αναμενόμενη, αλλά ταυτόχρονα είναι και φοβερά προβληματική. Όσον αφορά τη Μαρφίν, το οποίο θεωρώ το πιο σημαντικό γεγονός των τελευταίων ημερών, πραγματικά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Καταλαβαίνω και τη δυσπιστία αρκετών και τις απορίες για το πώς έφτασε το ελληνικό FBI σε αυτές τις συλλήψεις. Σήμερα είχαμε και την σύλληψη της 46χρονης στην Αγγλία, η οποία όμως έχει θέσει τον εαυτόν στις αρχές, στη διάθεση των αρχών από μόνη της. Έχουμε ξεκάθαρα

0: άρα σε αυτό το θέμα το ξέραμε ανθρώπους που πίσω από αυτή τη δυσπιστία, δηλαδή λένε, ρε παιδί μου, μετά από τόσα χρόνια που τους βρήκατε, σε λίγο τα συλλάβετε, ξέρω εγώ, και το δολοφόνο, ας πούμε, του Καποδίστρια, όχι εντάξει, αυτός ξέρουμε ποιος ήταν, κάποιο που δεν ξέρουμε, με μια δόση ειρωνίας, πίσω από αυτή τη δυσπιστία όμως, στην πραγματικότητα κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους. Θέλουν, δηλαδή, έχουν περίπου στεναχωρηθεί από το γεγονός ότι είναι πιθανόν να έχουν συλληφθεί οι δράστες της Μαρφίν και το κρύβουν πίσω από ειρωνικά σχολιάκια κτλ.
1: Όμως, ναι, γιατί θεωρούσαμε ως πρότινος κανονικότητα το ότι ποτέ κανείς δεν συνελήφθη για αυτή την τραγωδία στη Μαρφίν. Σχεδόν το είχαμε ξεχάσει.
0: Γιατί δυστυχώς αυτού του είδους οι συζητήσεις στην Ελλάδα και στο δημόσιο διάλογο και στον πολιτικό διάλογο κινούν από μια ιδεολογική αφετηρία και όχι από την κοινή αφετηρία της καταδίκης κάθε είδους τέτοιας επίθεσης. Όμως, αν μου επιτρέψεις ένα τελευταίο σχόλιο. Η κυβέρνηση σε όλο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί πυροσβεστικά. Οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη σήμερα ήταν δηλώσεις οριακά τραμπούκου. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα εκφραζόταν κάποιος στο ίντερνετ, σε ένα διάλογο στα social media. Όχι ένας υπουργός της κυβέρνησης. Η δημοκρατία πραγματικά δεν απειλείται. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Η δημοκρατία όμως δεν μπορεί να εκτοξεύει και απειλές. Η δημοκρατία δεν μπορεί να απειλεί. Η δημοκρατία έχει διαδικασίες και θεσμούς. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και στήριξη σε αυτές τις διαδικασίες και σε αυτούς τους θεσμούς και η δημοκρατία ξέρει να προστατεύει τον εαυτό της. Ο τρόπος που εκφράζεται ο κύριος Πλεύρης είναι πολύ προβληματικός και είναι και επικίνδυνος, γιατί θυμίζω ότι μέσα σε όλα αυτά τα περιστατικά που συζητάμε είχαμε και τον θάνατο ενός παιδιού στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών, έτσι, με τέτοιου είδους ρητορική, νομίζω ότι ρίχνουμε λάδι στη φωτιά σε όλα τα επίπεδα και προτιμώ να μην πω κάτι περισσότερο.
1: Κώστα Μπογνανίδη, επιστρέφω σε σένα για το σχολιασμό της υπόλοιπης πολιτικής επικαιρότητας, που δόξα τω Θεώ είναι πλούσια. Εξωματική αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει και γνωστοποιεί τις θέσεις του κόμματος σε μια σειρά πραγμάτων που αφορούν και την κοινωνία. Εν προκειμένου του συνταξιούχου σήμερα, η κυβέρνηση συνεχίζει και τις διαρροές για τη ΔΕΘ και για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι. Στο ΣΥΡΙΖΑ μετριούνται, νομίζω, πόσοι έχουν μείνει και ποιος από αυτούς που έχει μείνει θα αναλάβει το κόμμα.
2: Ναι, να πω μόνο σε αυτό που είπε ο Κώστας, ότι δεν διαφωνώ σε αυτά που λέει, μόνο που να θυμίσω ότι η δημοκρατία που δεν απειλείται για πάρα πολλά χρόνια, να χρησιμοποιήσω και εγώ την υπερβολική έκφραση του κυρίου Πλεύρη, έκανε Κώστα λίγο την κότα, δηλαδή φοβήθηκε. Τους φοβήθηκε.
0: Κακώς.
2: Και το ξέρουμε. Αυτό λέω. Κακώς κάκιστα. Φοβήθηκε να κάνει το επόμενο βήμα και απλώς να πάει ορισμού του ανθρώπου δικαιοσύνη. Λοιπόν, είναι ένα άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, στα πολιτικά τώρα, δυστυχώς, αυτή η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ επίσης κυριαρχεί, Σότια, είναι στα όρια του τραγέλαφου. Θα μου πεις, ξεκίνησε πριν ουσιαστικά 2-3 χρόνια πάει τώρα αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι έφυγε ο Τσίπρας, φέραμε τον Κασελάκη σε μια νύχτα. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, είδε φως και μπήκε ένας άνθρωπος από το πουθενά, ξέρουμε πια πώς. Έφαγαν τον Κασελάκη, κάνανε όλη αυτή την ιστορία, ξανάρθε ο Τσίπρας, πάνε όλοι να στήσουν ένα σύστημα γύρω, όλοι ενώ που το υποστηρίζουν, να στήσουν ένα σύστημα γύρω από τον Τσίπρα και έρχεται η ομάδα του Πολάκη και λέει ότι το κόμμα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Πάνε να το πάρουν. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να το πάρουν. Εκτιμώ ότι δεν θα τους αφήσουν, το λέω για τους τηλεθεατές, διότι δεν είναι ένα απλό κόμμα, μια σφραγίδα, είναι ακόμα που έχει επιδότηση κρατική, πολλά εκατομμύρια, είναι ακόμα με ακίνητη περιουσία, είναι ακόμα με υπαλλήλους. Καταλαβαίνεις ότι όποιος το πάρει έχει πράγματα να κάνει. Επίσης, εάν, ας πούμε, ο κύριος Πολάκης αύριο το πρωί βγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλα αυτά, αυτός θα αναγνωρίζεται και στη Βουλή. Αυτός θα μιλάει. Αυτός θα κληθεί, ξέρω εγώ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας που θα έχει τη δεξίωση μεθαύριο. Θέλω να πω, θα έχει θεσμικό ρόλο αμέσως. Και δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που γίνεται. Για να μην πω τι θα συμβεί αν προχωρήσει ο κ. Πολάκης να κατεβάσει ειδικά του ψηφοδέλτια ως ΣΥΡΙΖΑ πια στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κρήτη.
1: Για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και για τον ρόλο που συνεχίζει έτσι, το θεσμικό, στον οποίο συνεχίζει να πορεύεται.
2: Το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει ακολουθήσει τη δύσκολη. Όχι την πεπατημένη, τη δύσκολη οδό. Πάει θεσμικά, πάει σοβαρά. Ποτέ, το λέω ειλικρινά, ανεξάρτητα τι πιστεύει κάποιο για την ηγεσία, τι έχει, αν έχει να προσάψει κάτι μη σοβαρό. Δηλαδή, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το πάει καλά. Τώρα, εάν αυτό μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει, εγώ μιλάω εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, γιατί και στις δημοσκοπήσεις, ξέρεις, βγαίνουν πάρα πολλά περίεργα, δεν τις αμφισβητώ προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα μπουστάρισμα προς...

0: άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, αν μπορεί να τις κεφαλοποιήσει, αυτό είναι και το ζητούμενο.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Νομίζω ότι μέσα σε αυτή τη φασαρία χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να ακούσει κάποιος αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αν τα ακούσει όμως, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις εκεί μέσα. Ότι γίνεται δουλειά, να το πω απλά. Γίνεται δουλειά. Μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική και σε αυτές τις προτάσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι συμφωνεί σίγουρα. Όμως εδώ γίνεται δουλειά. Δεν είναι πυροτεχνήματα. Δεν είναι να πετάξουμε κάτι στον αέρα για να στρέψουμε το ενδιαφέρον σε εμάς. Αυτό δυστυχώς μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία δεν ξέρω πόσο ευήκο αότα θα βρει. Mm-hmm. Όμως και μέσα σε όλα όσα συζητήσαμε πριν, το ΠΑΣΟΚ έχει τηρήσει και πολύ σοβαρή στάση και σε αυτά. Δηλαδή, καταδίκη χωρίς αστερίσκους όλων των επιθέσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην κηδεία.
1: Παρέστη στην κηδεία της Βαγιάς Νέστορα.
2: Ναι. Δηλαδή, πρακτικά, θέλω να πω, έχει δείξει μια στάση που δεν είναι φτηνή για τις εντυπώσεις. Δεν είναι λαϊκίστικη για τις εντυπώσεις. Το ζήτημα είναι κατά πόσον όλο αυτό θα του γίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Νέο τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα νεαρό άντρα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στον Αποκόρονα Χάνιον, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με ένα βαν. Την ίδια ώρα, 27χρονος Γάλλος, ο οποίος το πρωί της Κυριακής και όντας υπό την επίρρεια αλκοόλ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Χερσόνησο, πριν το γιοταχή που οδηγούσε ανατραπεί, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος και η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 20 Ιουλίου.
3: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης με έναν νεαρό αναβάτη μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αποκόρονα, στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων, όταν υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα τύπου βαν. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο αναβάτη ήταν ήδη αργά. Ο οδηγός του βαν συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα τροχείας ΒΟΑΚ, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Εκπαιδευτές οδήγησης επισημαίνουν πως την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει αυξημένη κίνηση οχημάτων στην Κρήτη, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη για πιστή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Η κίνηση είναι πολύ περισσότερη και ήταν παραπάνω το καλοκαίρι. Mm-hmm. Λόγω του ότι υπάρχουν και τα ενοικιαστικά αυτοκίνητα, υπάρχουν και οι τουρίστες οι οποίοι έχουν συνηθίσει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο να κινούνται στις χώρες τους. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν πάμε και έτσι όπως θα έπρεπε εντελώς σύνομα, δηλαδή οι οδηγοί, γιατί είναι η δύναμη της συνήθειας, που η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ δύσκολη να αλλάξει. Και αυτό το ζούμε κάθε μέρα εμείς και στις σχολές μας, γιατί τα περισσότερα παιδιά που έρχονται, ειδικά από την επαρχία, έχουν ψιλομάθει να οδηγούν μόνοι τους. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι μόνο το κακό οδικό δίκτυο. Το άλλο, το πολύ βασικό, είναι ότι επί της 100, το 98% σε τροχαία ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, φταίει ο άνθρωπος. 1% ο δρόμος, 1% το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν όλα έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί όταν φροντίζουμε αυτό που λέμε και στις σχολές μας, που κάνουμε θεωρία, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να φροντίσουμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας στην απόσταση του οπτικού μας πεδίου. Άρα αυτό τι συμβαίνει μπροστά μας. Εάν δεν καταφέρω να το κάνω αυτό, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση στο ραδιό. Εδώ δεν το συζητώ. Δεν εννοείται πλέον να υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται στον δρόμο και δεν φοράνε κράνος ή και κουμπωμένο το κράνος και να μην φοράνε και ζώνη, ανεξάρτητα σε ποιο κάθισμα το αυτοκίνητο είναι.
3: Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Γάλλος οδηγός, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε το πρωί της Κυριακής στη Χερσόνησο. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο τουρίστας, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εκείνο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε 3 σταθμευμένα γιοταχή. 2 άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, ο συνοδηγός του οχήματος αλλά και ο 72χρονος οδηγός ενός από τα σταθμευμένα γιοταχή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο αργότερα παρέλαβε τον 72χρονο άνδρα και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, ενώ το δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο με ασθενοφόρο από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο της περιοχής. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία.

0: είχε πάρει, ήταν ενώ υπό την επίρρεια αλκοόλ, είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ που δεν πήρε καθόλου είδηση για το
1: δεν
0: τι
1: πήρε
0: έγινε.
1: Καθόλου είδηση, όπως το λες. Ναι. Δεν κατάλαβε τι συνέβη. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο τράκαρε, αναποδογύρισε, έπεσε με τον ουρανό πάνω σε άλλα τρία αυτοκίνητα. Mm-hmm. Σε ένα από τα τρία ο 72χρονος ευτυχώς είχε προλάβει, είχε βγει από το αυτοκίνητο. Ήταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και όπως παρασύρθηκε το αυτοκίνητο, έτσι τραυματίστηκε ελαφρά. Mm-hmm. Χτύπησε και σε ένα τυχείο το αυτοκίνητο του Γάλλου. Διαλύθηκε κυριολεκτικά. Ο ίδιος και η σύντροφός του ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Mm-hmm. Μόνο η σύντροφός του είχε θλαστικά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Όταν είδε και αυτό στο βίντεο, ήταν και αυτός σοκαρισμένος. Mm. Η εκδίκαση του αυτοφόρου αναβλήθηκε, καθώς είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη και θα αποζημιώσει όλες τις ζημιές τις οποίες προκάλεσε με αυτή του τη συμπεριφορά.
0: Τώρα, υπό τις συνθήκες, συγγνώμη, σε διακόπτω, Χάρη, ήταν ευχής έργων το ότι έγινε την ώρα που έγινε, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα πολυσύγνωστο δρόμο, Κυριακή πρωί, τουριστική σεζόν.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ήταν λίγο πριν τις 7 το πρωί. Ναι. Αν ήταν λίγο αργότερα, ίσως να μιλούσαμε για ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Γιατί είναι μια περιοχή που κυκλοφορεί κόσμος, που υπάρχουν εργαζόμενοι, που υπάρχουν αρκετοί τουρίστες. Mm-hmm. Ήταν η ώρα που τα μαγαζιά ανοίγουν για το πρωί, καφετέριες. Δεν κυκλοφορούσε κόσμος, ακόμα δεν είχαν βγει, δεν είχαν ξυπνήσει καλά-καλά οι τουρίστες. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και δεν υπήρξε κάτι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Και πολύ τυχερός φυσικά, πάρα πολύ τυχερός, ο 72χρονος, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα πριν είχε προλάβει, είχε βγει από το αυτοκίνητο, είχε ανοίξει το πορπαγκάζ του αυτοκίνητου, mm-hmm. Βρισκόταν στο πίσω μέρος και απλά όπως το αυτοκίνητο από την πρόσκρουση πήγε προς τα πίσω, τον χτύπησε λίγο, ευτυχώς όχι κάτι τόσο σοβαρό.
0: Ευτυχώς. Τώρα, στα δυσάρεστα βέβαια, γιατί εδώ είχαμε μια καλή κατάληξη, ξαναλέω, υπό τις συνθήκες προφανώς, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και σήμερα το πρωί, νωρίς. Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα.
1: Ακόμα ένα τροχαίο στο ΒΟΑΚ και ένα τροχαίο το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς mm-hmm. αναζητούν το πώς έχασε ο οδηγός της μηχανής τον έλεγχο. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε πάνω σε ένα βαν. Mm-hmm. Σοκαρισμένος ήταν και ο οδηγός του βαν. Προφανώς και συνελήφθη ο άνθρωπος, αφέθηκε λίγο αργότερα ελεύθερος, αφού δεν διαπιστώθηκε η παιτιότητά του. Ο άνθρωπος πήγαινε κανονικά στον δρόμο. Δεν, mm-hmm. δεν ήταν εκείνος που πέρασε το αντίθετο ρεύμα. Δεν ήταν εκείνος ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο. Δυστυχώς, στα Χανιά μέσα σε λίγες μέρες είχαμε δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα και τα δύο με μοτοσυκλέτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, από τις αστυνομικές αρχές η έρευνα για την καταγγελία βιασμού 19χρονης τουρίστρια στη Χερσόνησο, με τον φερόμενο δράστη να παραμένει ασύλληπτος, ενώ στην υπόθεση έχουν πλέον εμπλακεί και οι γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η οικογένεια της νεαρής κοπέλας, η προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την 19χρονη με τον φερόμενο ως δράστη.
2: Μια 19χρονη Γερμανίδα κατήγγειλε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΡΕΤΑ 24, ότι υπέστη βιασμό από άνδρα τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ως καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, στις 6 Ιουλίου γνώρισε έναν άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης και στις πρώτες πρωινές ώρες την οδήγησε σε κατάλημα της περιοχής, όπου όπως υποστηρίζει τη βίασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κατάστημα από φίλη της σε κατάσταση αναισθησίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Φραγκίσκο Λαμπρινό, ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί.
3: Στο αστυνομικό τμήμα καταγράφηκε αρχικά μόνο μία προφορική κατάθεση. Προς φρίκημα, 48 ώρες αργότερα, ο δικηγόρος μας διαπίστωσε ότι η κατάθεση είχε αποτυπωθεί μόνο εν μέρη. Μετά από τη δική του παρέμβαση, η αστυνομία αποφάσισε τελικά να ξεκινήσει έρευνα, καταγράφοντας πλήρως την κατάθεση της αδελφής μου, λαμβάνοντας στη συνέχεια και δεύτερη κατάθεση από τη φίλη της, η οποία ήταν μαζί της.

0: making a second statement, that of her friend who was with her.
1: Η ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι συνεχίζεται η έρευνα. Είμαι βέβαιος ότι με δεδομένο ότι ο δράστης ταυτοποιήθηκε και από το θύμα και η εικόνα του φαίνεται πεντακάθαρα σε βιντεοληπτικό υλικό που μαζί είδαμε στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου την περασμένη Τετάρτη, θεωρώ δεδομένο ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός του και ενδεχομένως τη εφαρμογή όλων των νόμιμων διαδικασιών σε περίπτωση που είναι ακόμα στην Κρήτη και δεν έχει φύγει.
2: Η 19χρονη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη στην αστυνομία την ίδια ημέρα. Εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της, χρειάστηκε να περάσουν 2-24 ώρα ώστε να ενεργοποιηθούν οι αρχές της περιοχής, να αναζητηθούν μάρτυρες, να ειδοποιηθεί για κατάθεση οι φίλοι, να ληφθεί υλικό από κάμερες και όσα απαιτούνται ως προανακριτική έρευνα. Ο αδελφός της μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα για την υπόθεση.
3: Χρειάστηκαν 48 ώρες για να υπάρξει ανταπόκριση. Τι γίνεται με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του υπόπτου? Τι γίνεται με τα στοιχεία των ταξιδιωτών, των τουριστών και των επισκεπτών που είναι καταγεγραμμένοι σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής?
1: Με δεδομένο ότι η αστυνομία πριν από λίγες μέρες έκανε συλλήψεις για έγκλημα που έγινε πριν από 16 χρόνια, στο οποίο δεν είχε καν την εικόνα και τα πρόσωπα των δραστών και έκανε τόσο καλή δουλειά ώστε μπόρεσε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει, θεωρώ δεδομένο ότι εδώ που έχουμε τη φωτογραφία και τα χαρακτηριστικά του δράστη, με μια έρευνα που θα γίνει από τις κάμερες και από τις μεθόδους που ξέρει καλύτερα η αστυνομία από εμάς, είμαι βέβαιος ότι ο δράστης θα ταυτοποιηθεί και θα εφαρμοστεί η νόμιμη διαδικασία σε βάρος του.
2: Η 19χρονη βρίσκεται σε τραγική σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ η οικογένειά της εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας. Μάλιστα, στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24 ώρα και οι γερμανικές αρχές.
1: Κάτι περίπτωση σας μεταφέρω ότι τόσο η εντολέας μου, το θύμα δηλαδή του βιασμού, το οποίο είναι ιδιαίτερα τραυματισμένο σωματικά και ψυχικά, αναχώρησε για τη Γερμανία, από όπου όμως θα επιστρέψει και διαρκώς είναι στη διάθεση των αρχών. Και αναμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις από το μέτωπο της αστυνομίας.
3: Ως οικογένεια απευθυνόμαστε τόσο στις γαλλικές και γερμανικές αρχές όσο και στις αρχές της Κρήτης εξαιτίας της αδράνειας και των καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουμε στην έρευνα.
2: Όπως αναφέρουν πηγές από την αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Η γνωριμία, εντός εισαγωγικών γνωριμία του θύματος με το θήτη, με το δράστη, έγινε περίπου μισή ώρα με 3/4 πριν τον συμβάν, έγινε εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο λιμένα Χερσονήσου με πάρα πολύ δυνατή μουσική, και έτσι το θύμα δεν μπορούσε, επειδή βρισκόταν και σε κατάσταση αναισθησίας όπως σας είπα και απόλυτης αδυναμίας αντίστασης, δεν μπορούσε να γνωρίζει πολλά πράγματα για το πρόσωπο αυτό, τον οποίο περιέγραψε με όσες πληροφορίες ό,τι μπορούσε να θυμηθεί. Επίσης υπήρχε και μια φίλη της η οποία ήταν παρούσα κατά τη γνωριμία στον μπάρ, η οποία επίσης έδωσε κατάθεση στην αστυνομία και επιβεβαίωσε όλα όσα σας είπα προηγουμένως.
4: Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 42χρονη από τη Ρουμανία που κατηγορείται το πρωί της 25ης Ιουνίου κακοποίησε άγρια μια γυναίκα 55 ετών από τη Ρωσία σε σπίτι στην Αγία Τριάδα. Εδώ στο Ηράκλειο επιστρέφω στο Χάρη Λιοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Μια υπόθεση, οι πληροφορίες δηλαδή που ξέρουμε για αυτή την υπόθεση, Χάρη, είναι σοκαριστικές πραγματικά για το τι βίωσε εννοώ η 55χρονη στα χέρια αυτής της γυναίκας.
5: Έτσι ακριβώς, και αποκαλύφθηκε εντελώς τυχαία συγκεκριμένη υπόθεση. Οι αστυνομικοί έψαχναν μία υπόθεση για ένα κλεμμένο κινητό, εντόπισαν την 42χρονη. Όταν την προσήγαγαν και έκαναν έρευνα στο κινητό της τηλέφωνο, βρήκαν 11 βίντεο με την κακοποίηση της γυναίκας από τη Ρωσία. Την αναζήτησαν, τη βρήκαν σε άλλο σπίτι, κατάφεραν και την εντόπισαν μετά από μεγάλη προσπάθεια. Έδωσε κατάθεση εκείνη, περιέγραψε τι είχε συμβεί. Οι 42χρονη της ασκήθηκαν διώξεις, απολογήθηκε σήμερα. Πολύ σύντομη η απολογία της. Τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν τέτοια που δεν άφηναν και πολλά περιθώρια. Προφανώς και κρίθηκε προφυλακιστέα. Και όλα αυτά φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα στοιχεία της προανάκρισης, ότι υπήρχε μια ερωτική αντιζηλία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η 55χρονη υποστήριξε ότι για ένα μήνα περίπου την κακοποιούσε η γυναίκα που πλέον είναι προφυλακισμένη για αυτές τις πράξεις.
4: Μάλιστα. Στο αστυνομικό δελτίο, Χάρη, σήμερα είχαμε εξελίξεις και σε σχέση με μια χασισοφυτία.
5: Ναι, ένας 60χρονος ο οποίος δεν βάζει μυαλό. Έτσι. Πέρυσι είχε αποκαλυφθεί μια μεγάλη φυτεία κάναβη στην Κίσαμο με περισσότερα από 600 δεντρίλια. Τότε είχε συλληφθεί ένας 46χρονος. Από την προανάκριση, ένα χρόνο μετά, αποκαλύφθηκε ότι εμπλεκόταν και ένας 60χρονος, για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Χανίων τον αναζητούσαν. Τον εντόπισαν στο Μυλοπόταμο και όταν έκαναν την επιχείρηση για να τον συλλάβουν, διαπίστωσαν ότι σε ένα θερμοκήπιο.
4: Αυτό που βλέπουμε εντωμεταξύ.
5: Ναι, ακριβώς τα πλάνα που έδωσε στην δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Στο θερμοκήπιο μέσα είχε 105 δεντρίλια ενδικής κάναβης, παλιά μου τέχνη κόσκινο. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς θα απολογηθεί τις επόμενες μέρες στον ανακριτή Χανίων και δύσκολα θα γλιτώσει την προφυλάκηση, καθώς εκκρεμεί η μία υπόθεση με τα 600 και πλέον δεντρίλια στην Κίσαμο. Έρχεται και η δεύτερη υπόθεση να προσθεθεί, οπότε το κατηγορητήριο θα είναι ιδιαίτερα βαρύ.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Χάρη, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γειτονικών χωριών μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Θάνου Πλεύρη, που ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Με νέα τους επιστολή, μάλιστα, προς την ηγεσία του Υπουργείου, κάτοικοι και φορείς προειδοποιούν πως θα προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποτροπή δημιουργίας της δομής. Επιστρέφω στο Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μας φυσικά και ο Κώστας Μπογδανίδης. Χάρη, ξεκινώ από εσένα και το ρεπορτάζ, γιατί έχει εικόνα και για την κινητοποίηση αυτή την ώρα στους Αθανάτους.
5: Έτσι, έχει ξεκινήσει η κινητοποίηση. Η πρόθεση των κατοίκων είναι εκεί να δώσουν για μία ακόμα φορά το στίγμα τους, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να δεχτούν την δομή. Έχουν στείλει μία επιστολή στον Υπουργό, έχουν στείλει μία επιστολή ακόμα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο το πρωί, από ό,τι μας είπαν, έχουν προγραμματίσει μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου μετά και τις νέες δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη. Mm-hmm. Νέες δηλώσεις που, θυμίζω, έρχονται μετά τις αποφάσεις που έχουν πάρει το Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
4: Σωστά.
5: Για το συγκεκριμένο χώρο. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχει διαπιστώσει και η υπολοδομία του Ηρακλείου. Mm-hmm. Το κτίριο είναι δίπλα σε ρέμα, δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση και, όπως έλεγαν, θα κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί, προφανώς και θα προσφύγουν και στα δικαστήρια, για να μην δημιουργηθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών εκεί. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Πλεύρης συνεχίζει να λέει ότι από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία διάθεση των τοπικών αρχών να υποδείξουν ένα χώρο, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στο σχεδιασμό του, ένα σχεδιασμό που προέκυψε, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, λόγω των συνεχών αρνήσεων από πλευράς των τοπικών φορέων.
4: Mm-hmm. Και την ίδια ώρα, εντωμεταξύ, πλησιάζουμε και στην 24η Ιουλίου, είναι χάρη,
5: η εκδίκαση 24 Ιουλίου η εκδίκαση.
4: Mm-hmm. Για το
5: παλιό ασφαλιστικό ψυγείο. Μέτρο που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία, κατά του λιμεναρχείου, για να μην να μην μένουν οι μετανάστες,
4: να μην
5: οδηγούνται οι μετανάστες που φτάνουν και συνεχίζουν να φτάνουν. Τρία περιστατικά είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε, 107 μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου και στο χώρο του κτηρίου του παλιού Ιθαβίκ.
4: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες τώρα, θα είναι καθόλου ανώμημο το Υπουργείο ενώ προχωρώντας στη δημιουργία της δομής?
6: Μην ορκίζεσαι, αλλά ξέρεις, άκουσα αυτό το 24 Ιουλίου που είπες και χαμογέλασα, διότι είναι σε 10 μέρες.
4: Έτσι.
6: Και επειδή για τη δομή γενικώς και ορίστως μιλάμε μερικά χρόνια, δηλαδή από τότε που ήταν, ποιος ήταν ο πρώτος, ο Κερίδης, από τον πρώτο Υπουργό, που το είπε, ας πούμε, το ανήγγειλε. Έχουν περάσει μήνες από τότε που συζητάμε για συγκεκριμένα πράγματα στις δομές και έχει περάσει και πολύ χερός από τότε που στα Χανιά ξεκίνησε να λειτουργεί. Λοιπόν, δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο, κάθε φορά μηδέν, το λέω γιατί και τώρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα για το Υπουργείο. Mm-hmm. Οι κάτοικοι με τα δίκαια τους, με τις απόψεις που έχουν, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κάποιος, φαίνεται ότι δεν θα το αφήσουν τόσο εύκολα το θέμα. Από την άλλη, η πολιτεία, το κράτος όπως το ξέρουμε, πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Διότι και το Σαββατοκύριακο χάρη είχαμε πάλι καινούργιες καραβιές. Μόλις φτιάχνει λίγο καιρό. Αυτό λέω, ναι. Μόλις φτιάχνει λίγο καιρό. Αλλά επειδή έχει αέριδες από κάτω, γι' αυτό.
5: Θυμίζω, Κώστα, πέρυσι ακριβώς αυτές τις μέρες, αρχές Ιουλίου ήταν, 7 Ιουλίου ήταν, που είχαμε μέσα σε δύο μέρες 1.200 και πλέον μετανάστες.
6: Μα και τώρα, αν πέσουν λίγο οι αέριδες, αυτό θα γίνει.
4: Ξανά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ.

0: και τους δύο, σε αναζήτηση νέων χώρων που θα μπορούσαν να στεγάσουν η πιαγωγία της πόλης του Ηρακλείου, για τα οποία οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες έξωσης, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή. Μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσινάκης αποκάλυψε, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1, πως ο Δήμος απευθύνθηκε επίσημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζήτησε να του παραχωρηθεί το κτίριο της στέγης ανηλίκων, προκειμένου να στεγαστεί εκεί το 42ο πιαγωγείο, ωστόσο έλαβε αρνητική απάντηση.
1: Στις εξώσεις σε νηπιαγωγή αναφέρθηκε, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει προκύψει αλλά και στην αναζήτηση της Δημοτικής Αρχής για εναλλακτικούς χώρους στέγασης αυτών των σχολείων.
2: Για αυτές τις τρεις περιπτώσεις που μιλάμε, τις φετινές, και είναι από πέρυσι άλλες πόσες, άλλες πέντε περίπου?
3: Είναι συνολικά, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, είναι πέντε συνολικά.
2: Συνολικά μαζί με τις φετινές.
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Αυτές, σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς με τους ιδιοκτήτες έχετε καταλάβει ότι αν ο Δήμος στην πιθανή δημοπρασία συμμετάσχει, δεν έχουν κανένα πρόσμα να το αφήσουν στο Δήμο?
3: Υπάρχει,
2: ή πάνε εμείς, για βραχυχρόνια μίσθωση και όλα αυτά που βλέπουμε
3: τώρα? Καταρχήν θα πρέπει να συντάξουμε τη νέα δημοπρασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι απλό, απαιτεί πολλές φορές αρκετό χρόνο. Η υπηρεσία που ασχολείται με αυτή είναι η υπηρεσία που ασχολείται με την ακίνητη περιουσία του Δήμου, δεν είναι το τμήμα παιδείας. Γι' αυτό ακριβώς δεν είμαι ο καταγγελότερος αντιδήμαρχος για αυτές τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου συντάσσεται πάλι μια νέα δημοπρασία, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι υποψήφοι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι παλιότεροι. Αυτό συνήθως χρειάζεται περίπου ένα τρίμηνο για να υλοποιηθεί, από ό,τι γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται τρεις δημοπρασίες που αφορούν το 42 νηπιαγωγείο πέρσι, το 37 και το 57.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, ο Δήμος απευθύνθηκε επίσημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζήτησε να του παραχωρηθεί το κτίριο της Στέγης Ανηλίκων, το επωνομαζόμενο και Φανουράκιο Ίδρυμα.
3: Η Στέγη Ανηλίκων είναι ένα πολύ καλό κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών. Όμως δυστυχώς, και αυτό είναι ένα νέο, μας απάντησε πριν δύο μέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι δεν επιθυμεί να το μισθώσει ή να το παραχωρήσει στο Δήμο και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, επειδή ο στόχος του είναι να ξαναλειτουργήσει τη στέγη ανηλίκων. Οπότε από τη μια έχουμε μια σημαντική απώλεια, γιατί το κτίριο αυτό ήταν κατάγελο για να στεγάσει ένα νηπιαγωγείο. Απ' την άλλη όμως έχουμε ένα ευχάριστο γεγονός ότι θα ξαναλειτουργήσει η στέγη ανηλίκων, η οποία θεωρούμε όλοι ότι είναι μια πολύ σπουδαία υπηρεσία, η οποία προσφέρει πάρα πολύ καλές υπηρεσίες. Διαπιστώσαμε ότι πολύ κοντά στο 20ο νηπιαγωγείο, στη Χρυσοπηθή, εμείς δεν διαθέτουμε ακίνητη περιουσία ούτε κάποιο ακίνητο κτίριο, όμως διαθέτει δύο μικρά οικόπεδα συνεχόμενα η περιφέρεια Κρήτης. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει τις επαφές με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, προκειμένου να παραχωρηθούν στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που γιατί συνομίλησες με τον Αντώνη Περισσινάκη σήμερα στον Sky Κρήτης. Είπατε πολλά και ενδιαφέροντα. Έκανε και τις αποκαλύψεις του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας. Εγώ μένω στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή στο γεγονός ότι αναζητούνται χώροι, διακαώς, Κώστα, έτσι, για να στεγάσουν τα νηπιαγωγεία από το Σεπτέμβρη καλή ώρα.
4: Το πρόβλημα εντείνεται. Φαντάζομαι ότι τώρα ο Δήμος Ηρακλείου για αυτά τα σχολεία, πέντε συνολικά νηπιαγωγεία που είναι στη διαδικασία της έξωσης, αναγκαστικά θα πάει στις δημοπρασίες. Οι ιδιοκτήτες κάνουν έξωση τουλάχιστον σε τρεις από τις πέντε περιπτώσεις, ίσως και σε τέσσερις, όχι για να βγάλουν το Δήμο, αλλά για να πάρουν μεγαλύτερο μίσθωμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει βάσει του νόμου. Εφόσον ο Δήμος έχει συμβόλαιο, μπορεί να το αυξήσει μέχρι 3%, δεν μπορεί παραπάνω. Αν όμως γίνει έξωση και πάει το πράγμα στη δημοπρασία, τότε ο Δήμος μπορεί να χτυπήσει το ακίνητο, δίνοντας τα λεφτά που ζητάει λίγος πολύ ο ιδιοκτήτης. Οπότε θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία, όμως είναι μια διαδικασία που κρατάει μήνες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα έχει τελειώσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Σε αυτή την προσπάθεια ο Δήμος, για να τρέξει λίγο, χτύπησε και την πόρτα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο του αρνήθηκε. Μακάρι

0: να γίνει αυτό που λέει.
1: Μακάρι.
0: Η στέγη ανηλίκων είναι μια πολύ σημαντική δομή που θυμίζω ότι έκλεισε λόγω υποστελέχωσης. Έφυγε και η τελευταία ψυχολόγος, νομίζω τον Μάιο του 2025, και έκτοτε δεν λειτουργεί η δομή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αν όντως το Υπουργείο θέλει να τη λειτουργήσει, αυτό είναι θετικό νέο. Όμως από τη στιγμή που δεν βρέθηκε λύση και εκεί, ο Δήμος δεν έχει εναλλακτικές. Μας είπε ο κ. Περσινάκης ότι συζήτησε από την περιφέρεια Κρήτης δύο οικόπεδα στη Χρυσοπηγή, τα οποία γειτνιάζουν και μαζί έχουν το κατάλληλο, είναι τόσο μεγάλο όσο απαιτείται για να μπορεί να αναγερθεί εκεί σχολείο, νέο νηπιαγωγείο. Αλλά αυτό τώρα είναι μια διαδικασία πολλών ετών. Ακόμα και αν τα παραχωρήσει η περιφέρεια και ο Δήμος βάλει πάνω προκάτα, ας πούμε, κατασκευές, εκεί σκοπεύει να στεγάσει το 20ο νηπιαγωγείο που είναι στη Χρυσοπηγή και έχει δεχτεί και αυτό έξωση. Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί, δεν θα γίνει μέσα στο 26. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και αυτή ήταν μια πορεία που μου δημιουργήθηκε, σε διακόπτω, συγγνώμη Κώστα, δεδομένου ότι μιλάμε για λύσεις που μακάρι να κουμπώσουν, πώς να το πω, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση χρονοβόρες. Φαντάζομαι ότι ο Δήμος, λίγο πριν ξεκινήσει και η σχολική χρονιά, αν μη τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει και νωρίτερα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ανακοινώσει τις εναλλακτικές. Μιλάμε για γονείς και για παιδιά που θα μείνουν χωρίς. Χωρίς σχολική στέγη.
0: Νομίζω θα προωθηθούν σε άλλα σχολεία. Δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Πέρυσι είχε καταργηθεί ένα δημοτικό. Δηλαδή, μέσα σε αυτή τη διαδικασία έγινε έξω, ήταν λίγοι μαθητές και το δημοτικό είχε καταργηθεί εντελώς. Φέτος δεν θα πάμε σε κατάργηση. Θα πάνε αυτές οι τάξεις σε διάφορα άλλα σχολικά συγκροτήματα. Δηλαδή, θα σκορπιστούν δεξιά και αριστερά. Είναι η καλύτερη λύση αυτή? Προφανώς δεν είναι. Πρέπει να πούμε όμως και το εξής. Αφενός ότι και χωρίς εξώσεις, πολλά από αυτά τα νηπιαγωγεία θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν.
1: Σωστά.
0: Είναι σε κτίρια εξαιρετικά προβληματικά.
1: Συμφωνώ.
0: Και παλιά. Και αφετέρου με τις νέες προδιαγραφές που είναι σωστές, που έχει θέσει το Υπουργείο για τη δημιουργία ενός νηπιαγωγείου, δεν υπάρχει κτίριο εντός του αστικού ιστού που να τις πληρεί. Εν πάση περιπτώσει, ας μην υπερβάλλω, είναι ελάχιστα τα κτίρια και ελάχιστα τα κίνητα που να τις πληρούν. Μιλάμε για ένα τέλειο αδιέξοδο, στο οποίο στο τέλος της ημέρας δυστυχώς θα το πληρώσουν οι γονείς και τα παιδιά.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. 34 αισθητήρες νέας τεχνολογίας εγκαταστάθηκαν σε επιλεγμένα σημεία του Ηρακλείου με σκοπό την συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων. Με τα στοιχεία που θα συλλέγονται, θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των προβλημάτων στη κυκλοφορία μέσα στην πόλη και συνέχεια σχεδιασμός παρεμβάσεων που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό.
2: 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης, αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.
3: Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος Smart Cities και εγκαθιστούμε τα τελευταία κομμάτια του εξοπλισμού. Το Smart Cities είναι ένα έργο με 12 δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι αισθητήρες κίνησης και διαχείριση κυκλοφορίας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης τοποθετούνται 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, τα λεγόμενα ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
2: Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο.
3: Δεν έχουν κάμερες ή άλλο οπτικό μέσο, άρα δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πινακίδες με τις οποίες διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας σε συλλεκτήριες κρίσιμες οδούς της πόλης. Αν δηλαδή υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος ή αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία, και παράλληλα θα δίνουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μετακίνηση στην πόλη.
2: Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.
3: Να έχουμε κέρδος χρόνου στους οδηγούς, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς προστασία περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα και παραβίωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταγράφεται το πλήθος των διερχόμενων οχημάτων, η ταχύτητά τους και η κατηγορία τους. Αν είναι

0: Επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή μηχανές.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Τσατσάκης, το σύστημα αυτό ήρθε για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.
0: Αυτό το σύστημα είναι ακριβώς ένα από τα συστήματα του προγράμματος Smart Cities, τα οποία χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Καμία σχέση ούτε με τροχέα, ούτε με αστυνομία, ούτε με τίποτα από αυτά.
1: Οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας τοποθετούνται στις εισόδους της πόλης.
0: Είναι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Το κρίσιμο είναι οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, οι οποίες είναι 6 και οι οποίες είναι τοποθετημένες, θα τοποθετηθούν, γιατί κάποιες από αυτές ήδη είναι τοποθετημένες, στις εισόδους της πόλης, στην Ικάρου, στην Παραλιακή Λεωφόρο, στην 62 Μερτήρων, στην Αθητάκη και 2 στην νότια είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κνουσού, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες της πόλης με οχήματα να ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα πριν από λίγο.
2: Μειωμένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είναι οι πληρότητες των ξενοδοχείων, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια και η οικονομική κρίση που χτυπά πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των εν δυνάμει ταξιδιωτών. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι τουρίστες προτιμούν τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά και τις προσφορές στις οποίες προχωρούν πολλά καταλήμματα.
1: Οι τουρίστες δεν προχωρούν πλέον σε κρατήσεις καταλυμάτων τόσο έγκαιρα όσο τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Σφακενάκη. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα στον τουριστικό κλάδο και επηρεάζει συνολικά την τοπική οικονομία, καθώς η συγκρατημένη τουριστική κίνηση αντανακλάται και στην εστίαση, όπου οι επιχειρηματίες καταγράφουν χαμηλότερη κατανάλωση από την αναμενόμενη.
3: Η σεζόν προχωράει με κάποια δυσκολία, διότι, όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, η ακρίβεια έχει αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών. Οι τουρίστες δεν κλείνουν τόσο έγκαιρα όσο παλιότερα.
4: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα, και όταν εννοώ επόμενη μέρα εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και με τον τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
1: Οι οικονομικές επιπτώσεις των πολέμων έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι αναζητούν πλέον τις πιο οικονομικές επιλογές στις διακοπές τους. Πολλά ξενοδοχεία προχωρούν σε προωθητικές ενέργειες και εκπτώσεις, προκειμένου να προσελκύσουν κρατήσεις, ενώ και οι επιχειρήσεις εστίασης προσπαθούν να διατηρήσουν προσιτές τιμές, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
3: Οι οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν από τους δύο πολέμους έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών, με αποτέλεσμα να μην κλείνουν εν καιρός, ψάχνουν φτηνές τιμές. Οπότε το last minute είναι ένα χαρακτηριστικό της περίοδου. Υπάρχουν πάρα πολλές προθετικές ενέργειες από τις μονάδες με πολύ καλές πτώσεις. Η αγορά πάει βήμα-βήμα.
4: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Οι πληρότητες των ξενοδοχείων παραμένουν μέχρι στιγμής σχετικά μειωμένες σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, ενώ αντίστοιχα η κίνηση στην εστίαση κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχικές προσδοκίες.
4: Σεζόν ο Μάιος και Ιούνιος, πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων, και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
3: Οι πληρότητες το τελευταίο διάστημα δεν ήταν όσο θα θέλαμε. Ήταν σχετικά μειωμένες με πέρυσι. Μπαίνοντας τώρα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω του γεγονότος ότι δεν κλείνουν πολύ έγκαιρα, είμαστε ακόμα σε εξέλιξη.
2: Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση ομολόγων, ενώ παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις θυγατρικές και τις συμμετοχές της. Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε για την πορεία μετατροπής της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία και γνωστοποίησε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο

0: μετοχικό της κεφάλαιο.
1: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο απολογισμός για την Τράπεζα Χανίων, τόσο οικονομικός όσο και ο διοικητικός, λύνει με θετικό πρόσημο, μάλιστα όπως αναφέρθηκε. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% αγγίζοντας τα 655,4 εκατομμύρια ευρώ.
2: Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τράπεζα Χανίων, εκτός το ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα του τόπου, πήρε πανελλαδική άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουμε από το επίπεδο Κρήτης και Αθήνα που είχαμε πάρει μια ειδική άδεια για Αθήνα και θα κάνουμε μια γεωγραφική επέκταση σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 30 χρόνια είναι σημαντικά. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο.
1: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
2: Ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η τράπεζα από συνεταιρισμό, όπως έχετε καταλάβει, ο θεσμός δεν βοηθήθηκε και είναι μονόδρομος το να πάμε να αλλάξουμε το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή με την πανελλαδική άδεια και με τις ανάγκες τις κεφαλαιακές θα πρέπει να μπουν επενδυτές. Οι επενδυτές υπάρχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για τα asset που έχει η τράπεζα, που είναι οι διάφορες επενδύσεις που έχουμε κάνει, αλλά είναι και η προοπτική ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει προοπτική. Εμείς θα κυνηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε επιλέξει. Με τη διαδικασία αυτή αναγκαστήκαμε δηλαδή, και έτσι προβλέπει οι κανόνες, να πάρουμε ένα οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο επιλέξαμε με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση από εμάς, ο σύμβουλος αυτός, και θα επιλέξει και θα πάνε στο σύμβουλο κατευθείαν οι επενδυτές να τους αξιολογήσει, και η αξιολόγηση αυτή θα έρθει σε εμάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να κάνουμε τις επιλογές. Και είναι την εποχή λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Τράπεζα θα κάνει μια έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θα αποφασίσουμε την αλλαγή του νομικού προσώπου, να κάνουμε ΑΕ. Αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική για την εταιρεία.
0: Ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι αν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
3: Ξεκίνησαν οι τακτικές θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένες αισιόδοξες.
4: Κοινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοί κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
3: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
4: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια, αυτό το βλέπουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
3: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
4: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.

0: αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
1: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
0: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
1: Ψωνίζουν τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς
6: της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, είπα εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν. Τα τελευταία πλήγματα είχαν ως στόχους ιρανικά στρατιωτικά αντιαεροπορικά συστήματα, παράκτιες θέσεις ραντάρ καθώς και μικρά σκάφη. Την ίδια ώρα, μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στα νότια του Παρισιού. Δυνάμεις πυροσβεστών δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ήδη κάψει 10.000 στρέμματα δάσους.
1: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Δευτέρας νέο κύμα πληγμάτων σε ολόκληρο το Ιράν, καθώς ένα νέο ξέσπασμα εχθροπραξιών συνεχίζει να υπονομεύει την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου τους. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν εκτεταμένες περιοχές στο νότιο και το δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Κέσμ και του Μπαντάμ Αμπάς κοντά στα στενά, καθώς και στην επαρχία Χουζεστάν που συνορεύει με το Ιράκ. Έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα στο νησί Φαρούρ, ανατολικά της Κέσμ στον κόλπο, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στήχησαν τη ζωή σε έναν εργαζόμενο στις τηλεπικοινωνίες και τραυμάτισαν δύο ακόμη. Όπως μετέδωσε πρακτορείο ειδήσεων, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εξαπέλυσαν πλήγματα στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Την Κυριακή το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τρία φυλάκια στη Χερσαία με θόριο στα βόρεια υπέστησαν ζημιές από επίθεση και ότι μια υπεράκτια εξέδρα γεώτρησης στοχοποιήθηκε από εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν και πάλι τη Δευτέρα στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο μετά τις επιθέσεις στο νησιωτικό κράτος, καθώς το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικά συμφέροντα στον κόλπο. Οι πυροσβέστες έσπευσαν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στο εκτεταμένο δάσος του Φοντέρ.

0: Πενεμπλό, νότια του Παρισιού. Οι αρχές περιέγραψαν την πυρκαγιά ως πολύ σφοδρή και εξαιρετικά μεγάλης έκτασης. Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε σε μερικό κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Α6 του βασικού οδικού άξονα που συνδέει τον βορρά με τον νότο της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές τα ξημερώματα της Δευτεράς. Περίπου 15 κατοικίες εκενώθηκαν στο κοντινό χωριό Βοντουέ, ενώ οι πυροσβέστες προστάτευαν αρκετούς ακόμη οικισμούς στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Γαλλίας. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και 400 πυροσβέστες επιστρατεύτηκαν για να περιορίσουν τις φλόγες που εκδηλώθηκαν λίγο πριν την εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου και κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου της εξόδου για την θερινή περίοδο διακοπών. Στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν επίσης δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος επιτήρησης. Η Γαλλία βιώνει αυτή τη στιγμή το τρίτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών.
1: Complexe à combattre d'abord de par le vent qui le pousse dans un massif forestier qui est très très rocailleux, très complexe d'accès, même si on a des pistes un peu partout qui permettent aux touristes de s'y promener. Les véhicules de sapeurs-pompiers ont beaucoup de mal à rentrer dans le massif et à pouvoir se déplacer. Et enfin, le fait qu'on ait une forte présence de rochers avec un dénivelé dans la forêt fait que les pompiers ont du mal à établir les tuyaux avec une végétation qui est très dense et très sèche également en ce milieu de canicule rouge depuis quelques jours et quelques semaines déjà.
0: Οι δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη κατακάψει 17.000 hectares φέτος. Ο απολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 25.000 hectares, δηλαδή διπλάσια έκταση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Με την επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Κυριακής, ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Όφιο. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει μπει σε προτεραιότητα, ενώ σε λίγες ημέρες η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία.
4: Ο Όφι ολοκλήρωσε την πρώτη εβδομάδα της καλοκαιρινής του προετοιμασίας με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει υψηλές εντάσεις, ασκήσεις φυσικής κατάστασης και δουλειά στην τακτική. Μετά το ρεπό της Κυριακής, οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στις προπονήσεις, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο έχουν στρέψει την προσοχή τους στην ενίσχυση του ρόστερ. Ο σχεδιασμός προβλέπει την απόκτηση 5 ποδοσφαιριστών, με τις ανάγκες να εντοπίζονται σε στόπερ, δεξιό back half, δύο extreme και έναν επιθετικό που θα καλύψει το κενό του Έντι Σαλσέδο. Στόχος του Όφι είναι να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία ή δύο μεταγραφές πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία στις 21 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προτεραιότητα φαίνεται να αποτελούν η απόκτηση center for και δεξιού back half, με τις επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.512,07 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 205,77 εκατομμύρια ευρώ, 50 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Και σικά, Τζέσι μου, και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanma το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής, από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση, σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης από πολύ πολύ μικρή ηλικία, ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που

0: σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια.
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40 είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας.

0: να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο βάζουμε, θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
1: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο έναν αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
0: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
1: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον, είναι θέμα έντασης, είναι θέμα διάρκειας?
0: Είναι θέμα διάρκειας, έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυμβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυμβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυμβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός, ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των αντρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση,

0: αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑΤΗ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα.
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε το να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα, εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσεις με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Μπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, τα απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα, και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο? Κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία,

0: σε ηλικίες 40+.
1: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή, Νίκο, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να ανταποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμπητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
0: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, τη μυθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: Το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα, είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης με έναν νεαρό αναβάτη μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αποκόρωνα, στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων, όταν υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα τύπου βαν. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο αναβάτη ήταν ήδη αργά. Ο οδηγός του βαν συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα τροχείας ΒΟΑΚ, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Εκπαιδευτές οδήγησης επισημαίνουν πως την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει αυξημένη κίνηση οχημάτων στην Κρήτη, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη για πιστή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Η κίνηση είναι πολύ περισσότερη και ήταν παραπάνω το καλοκαίρι. Mm-hmm. Λόγω του ότι υπάρχουν και τα ενοικιαστικά αυτοκίνητα, υπάρχουν και οι τουρίστες οι οποίοι έχουν συνηθίσει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο να κινούνται στις χώρες τους. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν πάμε και έτσι όπως θα έπρεπε, εντελώς σύνομα δηλαδή οι οδηγοί, γιατί είναι η δύναμη της συνήθειας, που η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ δύσκολη να αλλάξει. Και αυτό το ζούμε κάθε μέρα εμείς και στις σχολές μας, γιατί τα περισσότερα παιδιά που έρχονται, ειδικά από την επαρχία, έχουν ψιλομάθει να οδηγούν μόνοι τους. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι μόνο το κακό οδικό δίκτυο. Το άλλο, το πολύ βασικό, είναι ότι επί της 100, το 98% σε τροχαία ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, φταίει ο άνθρωπος. 1% ο δρόμος, 1% το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν όλα έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί όταν φροντίζουμε αυτό που λέμε και στις σχολές μας, όταν κάνουμε θεωρία, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να φροντίσουμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας στην απόσταση του οπτικού μας πεδίου. Άρα αυτό τι συμβαίνει μπροστά μας. Εάν δεν καταφέρω να το κάνω αυτό, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Εδώ δεν το συζητώ. Δεν εννοείται πλέον να υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται στον δρόμο και δεν φοράνε κράνος ή και κουμπωμένο το κράνος και να μην φοράνε και ζώνη, ανεξάρτητα σε ποιο κάθισμα το αυτοκίνητο είναι.
0: Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Γάλλος οδηγός, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε το πρωί της Κυριακής στη Χερσόνησο. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο τουρίστας, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εκείνο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε 3 σταθμευμένα γιοταχή. 2 άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, ο συνοδηγός του οχήματος αλλά και ο 72χρονος οδηγός ενός από τα σταθμευμένα γιοταχή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο αργότερα παρέλαβε τον 72χρονο άνδρα και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, ενώ το δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο με ασθενοφόρο από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο της περιοχής. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό ατόμων, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσει.

0: αυτή η συνδρομή του προσωπικού.
1: Μια 19χρονη Γερμανίδα κατήγγειλε, σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, ότι υπέστη βιασμό από άντρα τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ως καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, στις 6 Ιουλίου γνώρισε έναν άντρα σε κατάστημα διασκέδασης και στις πρώτες πρωινές ώρες την οδήγησε σε κατάλημα της περιοχής, όπου όπως υποστηρίζει τη βίασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κατάστημα από φίλη της σε κατάσταση αναισθησίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Φραγκής Κολαμπρινό, ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί.
2: Στο αστυνομικό τμήμα καταγράφηκε αρχικά μόνο μία προφορική κατάθεση. Προς φρίκημα, 48 ώρες αργότερα, ο δικηγόρος μας διαπίστωσε ότι η κατάθεση είχε αποτυπωθεί μόνο εν μέρη. Μετά από τη δική του παρέμβαση, η αστυνομία αποφάσισε τελικά να ξεκινήσει έρευνα, καταγράφοντας πλήρως την κατάθεση της αδελφής μου, λαμβάνοντας στη συνέχεια και δεύτερη κατάθεση από τη φίλη της, η οποία ήταν μαζί της.
3: Η ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι συνεχίζεται η έρευνα. Είμαι βέβαιος ότι με δεδομένο ότι ο δράστης ταυτοποιήθηκε και από το θύμα και η εικόνα του φαίνεται πεντακάθαρα σε βιντεοληπτικό υλικό που μαζί είδαμε στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου την περασμένη Τετάρτη, θεωρώ δεδομένο ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός του και ενδεχομένως η εφαρμογή όλων των νόμιμων διαδικασιών σε περίπτωση που είναι ακόμα στην Κρήτη και δεν έχει φύγει.
1: Η 19χρονη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη στην αστυνομία την ίδια ημέρα. Εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της, χρειάστηκε να περάσουν 2-24 ώρα ώστε να ενεργοποιηθούν οι αρχές της περιοχής, να αναζητηθούν μάρτυρες, να ειδοποιηθεί για κατάθεση η φίλη, να ληφθεί υλικό από κάμερες και όσα απαιτούνται ως προανακριτική έρευνα. Ο αδελφός της μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα για την υπόθεση.
2: Χρειάστηκαν 48 ώρες για να υπάρξει ανταπόκριση. Τι γίνεται με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του υπόπτου? Τι γίνεται με τα στοιχεία των ταξιδιωτών, των τουριστών και των επισκεπτών που είναι καταγεγραμμένοι σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής?
3: Με δεδομένο ότι η αστυνομία πριν από λίγες μέρες έκανε συλλήψεις για έγκλημα που έγινε πριν από 16 χρόνια, στο οποίο δεν είχε καν την εικόνα και τα πρόσωπα των δραστών και έκανε τόσο καλή δουλειά ώστε μπόρεσε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει, θεωρώ δεδομένο ότι εδώ που έχουμε τη φωτογραφία και τα χαρακτηριστικά του δράστη, με μια έρευνα που θα γίνει από τις κάμερες και από τις μεθόδους που ξέρει καλύτερα η αστυνομία από εμάς, είμαι βέβαιος ότι ο δράστης θα ταυτοποιηθεί και θα εφαρμοστεί η νόμιμη διαδικασία σε βάρος του.
1: Η 19χρονη βρίσκεται σε τραγική σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ η οικογένειά της εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας. Μάλιστα, στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24 ώρα και οι γερμανικές αρχές.
3: Κάθε περίπτωση, σας μεταφέρω ότι τόσο η εντολέας μου, το θύμα δηλαδή του βιασμού, το οποίο είναι ιδιαίτερα τραυματισμένο σωματικά και ψυχικά, αναχώρησε για τη Γερμανία, από όπου όμως θα επιστρέψει και διαρκώς είναι στη διάθεση των αρχών. Και αναμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις από το μέτωπο της αστυνομίας.
2: Ως οικογένεια απευθυνόμαστε τόσο στις γαλλικές και γερμανικές αρχές όσο και στις αρχές της Κρήτης εξαιτίας της αδράνειας και των καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουμε στην έρευνα.
1: Όπως αναφέρουν πηγές από την αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.
3: Η γνωριμία, εντός εισαγωγικών γνωριμία του θύματος με το δράστη, έγινε περίπου μισή ώρα με 3/4 πριν τον συμβάν, έγινε εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο λιμένα Χερσονήσου με πάρα πολύ δυνατή μουσική και έτσι το θύμα δεν μπορούσε, επειδή βρισκόταν και σε κατάσταση αναισθησίας όπως σας είπα και απόλυτης αδυναμίας αντίστασης, δεν μπορούσε να γνωρίζει πολλά πράγματα για το πρόσωπο αυτό, τον οποίο περιέγραψε με όσες πληροφορίες ό,τι μπορούσε να θυμηθεί. Επίσης υπήρχε και μια φίλη της η οποία ήταν παρούσα κατά τη γνωριμία στον μπάρ, η οποία επίσης έδωσε κατάθεση στην αστυνομία και επιβεβαίωσε όλα όσα σας είπα προηγουμένως.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Φυσικά, Jessy μου και Valanova More. σιγά μην τα αφήνα.
6: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και

0: προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Ωραίος!
2: Αφού έχουμε live casino!
3: Στίχημαν Summer Calendar και στο παγκόσμιο με ένα νέο δώρο κάθε μέρα. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε Λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα Θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος

0: Διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης, αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.
1: Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος Smart Cities και εγκαθιστούμε τα τελευταία κομμάτια του εξοπλισμού. Το Smart Cities είναι ένα έργο με 12 δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι αισθητήρες κίνησης και διαχείριση κυκλοφορίας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης τοποθετούνται 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, τα λεγόμενα ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
0: Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο.
1: Δεν έχουν κάμερες ή άλλο οπτικό μέσο, άρα δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πινακίδες με τις οποίες διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας σε συλλεκτήριες κρίσιμες οδούς της πόλης. Αν δηλαδή υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος ή αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία και παράλληλα θα δίνουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μετακίνηση στην πόλη.
0: Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.
1: Να έχουμε κέρδος χρόνου στους οδηγούς, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς προστασία περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα και παραβίωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταγράφεται το πλήθος των διερχόμενων οχημάτων, η ταχύτητά τους και η κατηγορία τους, αν είναι επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή μηχανές.
0: Όπως τονίζει ο κ. Τσατσάκης, το σύστημα αυτό ήρθε για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.
1: Αυτό το σύστημα είναι ακριβώς ένα από τα συστήματα του προγράμματος Smart Cities, τα οποία χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Καμία σχέση ούτε με τροχέα, ούτε με αστυνομία, ούτε με τίποτα από αυτά.
0: Οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας τοποθετούνται στις εισόδους της πόλης.
1: Είναι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Το κρίσιμο είναι οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, οι οποίες είναι 6 και οι οποίες είναι τοποθετημένες, θα τοποθετηθούν γιατί κάποιες από αυτές ήδη είναι τοποθετημένες, στις εισόδους της πόλης, στην Ικάρου, στην Παραλιακή Λεωφόρο, στην 62 Μερτήρων, στην Αθητάκη και 2 στην νότια είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κνωσού, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες της πόλης με οχήματα να ενημερωθούν.

0: ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα πριν από λίγο.
1: Ξεκίνησαν οι τακτικές θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες.
2: Ξεκινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοί κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
1: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
2: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια, αυτό το βλέπουμε όλοι γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος ανταπόκριθε σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
1: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
2: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
1: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
2: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
1: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
2: Ψωνίζουν τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.
1: Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η κίνηση στην αγορά της εστίασης για την τρέχουσα περίοδο σύμφωνα με εργαζόμενους και επιχειρηματίες του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, σημαντική όθηση στην δραστηριότητα των καταστημάτων έχουν δώσει οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων αλλά και η αυξημένη τουριστική κίνηση, η οποία ενισχύει καθημερινά την επισκεψιμότητα σε καφέ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής.
3: Είναι ικανοποιητικά για την εποχή τα επίπεδα στο Ηράκλειο. Έχει κόσμο. Βοηθάνε και τα κουραζιερόπλαια, βοηθάνε και οι τουρίστες, βοηθάνε και ο εγχώριος τουρισμός. Προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να βοηθήσουμε ώστε να είναι όλα καλά, γιατί είναι και δύσκολες εποχές, δύσκολη περίοδοι.
1: Στην αυξημένη προσέλευση συμβάλλουν και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. Ο καλός καιρός έχει οδηγήσει περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες να επιλέγουν τα καταστήματα εστίασης για τον καθημερινό τους καφέ, αλλά και για το γεύμα ή το δείπνο τους, δίνοντας ζωή στην τοπική αγορά.
3: Καλά. Δηλαδή δείχνει ότι κρατάει, βοηθάει ο καιρός. Δεν έχει κάνει καύσονες και αυτά. Άρα ο κόσμος έρχεται, μας θυμάει και προσπαθούμε κι εμείς το καλύτερο για αυτούς.
1: Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου σημειώνουν ότι η κίνηση κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις. Την ίδια ώρα, οι επισκέπτες από το εξωτερικό δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, επιλέγοντας να δοκιμάσουν παραδοσιακές γεύσεις και τοπικά προϊόντα,

0: γεγονός που στηρίζει τόσο την εστίαση όσο και την προβολή της τοπικής παραγωγής.
1: Πιστεύω ότι είναι στα ίδια. Στα ίδια ακριβώς. Και απλά προσπαθούν με τις κουραζιέρες, γιατί πιστεύω ότι τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Κουραζιέρες κάθε μέρα τονούν παραπάνω την αγορά.
2: Οι τουρίστες που έρχονται καταναλώνουν.
1: Θα πιούν τον καφέ τους, θα δοκιμάσουν τα παραδοσιακά προϊόντα. Γενικά κάνουν το καλύτερο δυνατόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα σύλληψη για την τραγωδία της Μαρφίν. Ομόθυμη καταδίκη των επιθέσεων στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη. Προτάσεις για τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παρόν στην εκλογική μάχη, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θανατηφόρο τροχαίος των αποκοροναχανίων με θύμα ένα νεαρό δικυκλιστή. Ενώπιον εισαγγελέα, ο Γάλλος που προκάλεσε τρόμο στη Χερσόνησο. Βίντεο καταγράφει την τρελή πορεία του γιο ταχύ που οδηγούσε. Προφυλακιστέα η 42χρονη από τη Ρουμανία που κακοποίησε βάναυσα 55χρονη σε σπίτι στην Αγία Τριάδα. Κατέγραφε στο κινητό της τις αποτρόπαιες πράξεις. Νέος γύρος κινητοποιήσεων για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Κανονικά ο σχεδιασμός διαμηνύει το Υπουργείο. Τι αναφέρουν κάτοικοι και φορείς σε νέα τους επιστολή.
0: Οι εξελίξεις που αφορούν κυρίες και κύριοι στην τραγωδία της Μαρφίν αλλά και οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη επικρατούν στην πολιτική επικαιρότητα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης μάλιστα να ζητά αυστηρότερη αντιμετώπιση των δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα και ενώ από το Μαξίμου συνεχίζονται οι διαρροές για το καλάθι της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε σήμερα τις 17 προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε υπό το κλίμα φυγής πολλών στελεχών η πολιτική γραμματεία του κόμματος.
2: Αυστηρότερη αντιμετώπιση των δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων όπως αυτή που η ίδια βίωσε για τέταρτη φορά όπως ανέφερε ζήτησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Εύη Βολουδάκη μία μέρα μετά τις απειλές και τα συνθήματα που κάποιοι έγραψαν στον τοίχο του σπιτιού της και του γραφείου της.
3: Θέλω να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, να γίνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, να ακουστούν οι προτάσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να υπάρχει μια αυστηρότητα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τρομοκράτες, λειτουργούν με βάση τις πιθανότητες. Δεν τους ενδιέφερε αν αυτή τη στιγμή που ήρθαν να γράψουν στο σπίτι μου, εμένα και στο γραφείο μου, ήταν κάποιος μέσα. Αν ήταν κάποιος και άνοιγε την πόρτα,
4: θα
3: γινόταν ό,τι. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα. Αυτοί είχαν την πρόθεση, έχουν την πρόθεση
4: να φτάσουν
3: μέχρι τη δολοφονία.
5: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίαση, εκβιασμού.

0: Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Με ιδιαίτερα έντονο τρόπο καταδίκασε την επίθεση που δέχτηκε η Σεβή Βολουδάκη ο Υπουργός Μετανάστευσης.
2: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτών των κουφοντίνα. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους. Θα τους ξεσκίσουμε.
3: Όμως πήγατε.
2: Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
4: Η τρομοκρατία είναι ευθεία βολή στο δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε αστερίσκος, ούτε υποσημείωση. Η επιχειρησιακή επάρκεια της αστυνομίας δεν συνδέεται με ομόφωνες ή μη ομόφωνες καταδίκες.
5: Απόλυτη, απερίφραστη καταδίκη περιστατικών σαν αυτά που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη και με την κυρία Βολουδάκη. Από την άλλη πλευρά, εμείς δεν θα ανεχθούμε καμία προσπάθεια εργαλειοποίησης αυτών των περιστατικών.
1: Τις προτάσεις του για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόκειται για μία δέσμη 17 μέτρων που στόχο έχουν να ανακουφίσουν τους συνταξιούχους και να τους δώσουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια.
6: Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος, δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, εικονοποιείται στην κατάρρευση της αγορασίας δύναμης των πολιτών.
1: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε τα 400 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του, με αρκετούς κριτικούς να συμπεριλαμβάνονται, αλλά και αρκετά στελέχη που έχουν στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα να μένουν εκτός, γεγονός που τοπικά έχει προκαλέσει αρκετή δυσφορία. Πάντως, ο πρώην Πρωθυπουργός με δηλώσεις του χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία για τη χώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για το ενδεχόμενο προμήθειας F-35 από την Τουρκία.
0: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία.
7: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα, δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ η αναταραχή συνεχίζεται, καθώς ένας ακόμα βουλευτής του κόμματος, ο Σιμεών Κεδίκογλου, παρετήθηκε για να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή η νεολαία του κόμματος ζητά συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει με την εκλογή νέου Προέδρου, με τον Νίκο Παπά να μιλά για την ανάγκη συλλογικής Προεδρίας μέχρι τις εκλογές.
8: Η διαδικασία επιστροφής του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης, δεν αρκεί δηλαδή να θέλουμε, πρέπει να δούμε και πώς θα γίνει. Έχω λοιπόν, είμαι σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Βουλής. Είναι κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής και είναι δεσμευτικό πλέον.
9: Άνθρωποι που σήμερα βγαίνουν και κατηγορούν και προσπαθούν να αποδομήσουν τον παραιτηθέντα πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο πρωταγωνίστησαν σε καταστάσεις ιερατείου. Και πιστεύω ότι έχει νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς στοιχεία Λούμπεν και χωρίς στοιχεία μόνο καταγγελτικά.
10: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για τα πολλά και ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και σε πολλές κατευθύνσεις. Είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα, Κώστα.
11: Καλησπέρα.
10: Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα, Κώστα, και σε σένα καλή εβδομάδα.
11: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
10: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από εσένα, καταρχάς, γιατί νομίζω ότι συνεχίζουμε και καλώς συζητάμε με φόντο και την τραγωδία της Μαρφίν που είχαμε εξελίξεις και σήμερα. Και λόγω των επιθέσεων στο σπίτι και το γραφείο της Σεβής Βολουδάκη, εκτός όλων των άλλων, αλλά νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από εκεί.
11: Κοίταξε, πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο καταρχήν ένα κοινωνικό και αστυνομικό γεγονός, γιατί έχει και τέτοιες διαστάσεις, να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα έπρεπε, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Δελτίο, ότι είναι τουλάχιστον ανάγκη τα αυτονόητα, τα βασικά, να συμφωνηθούν σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, η καταδίκη της τρομοκρατίας.

0: δημοκρατίες δεν μπορεί να μην είναι ομόθυμη. Δεν μπορεί να, δηλαδή, μόνο έτσι το λύσανε το πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Το να καθόμαστε να συζητάμε αν κάποιοι νέοι δεν είναι αναρχικοί, είναι τρομοκράτες, είναι παιδιά τα οποία είναι ανήσυχα. Το αποτέλεσμα, ξέρεις, είναι το ίδιο. Έτσι. Σκορπούν ένα φόβο και δυστυχώς προκαλούν και θανάτους. Το είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πήγαν στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη. Από το πουθενά. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα έχει να κάνει που τους βολεύει. Είναι αυτό που είπε, αν θες εσύ με μια δόση υπερβολής, ο κύριος Πλεύρης. Είναι άνθρωποι που περισσότερο φοβούνται, διότι κινούνται ομαδικά, με κουκούλες, ως, πώς να το πω, εκείνοι που κρύβονται στο σκοτάδι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Και ας αφήσουμε τώρα τις κρατικές καταστολές και έτσι. Όποιος θέλει θα βγει να πει τα πράγματα με το όνομά τους, όπως είναι. Και υπάρχουν πολλοί που το λένε, ξέρεις. Υπάρχει μια θεσμική εκπροσώπηση στην Ελλάδα, υπάρχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχει το κυβερνητικό κόμμα και νομίζω ότι όλα λέγονται. Δεν ξέρω, έχω πολλές φορές την αίσθηση, Σώτια, ότι είναι περισσότερα αυτά που λέγονται παρά από αυτά που δεν λέγονται. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα δεν έχει και κανένα μυστικό. Τα έχουμε μάθει όλα, μαθαίνουμε και πράγματα που δεν ισχύουν πολλές φορές. Πάντως, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο και με αυτή την ιστορία.
1: Πριν συνεχίσει, σου ζητώ να βάζει μια νοτελεία, γιατί θέλω και ένα σχόλιο από τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που Κώστα και εσύ, όπως και ο Κώστας Μπογδανίδης, συχνά πυκνά αρθογραφείς με αφορμή τέτοια περιστατικά. Τι λες?
2: Ναι. Λέω πρώτα απ' όλα ότι είναι μια πολύ τεταμένη κατάσταση. Με αφορμή, ξεκινώντας από τον θάνατο, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στη συνέχεια ζούμε ένα δεκαήμερο, ας πούμε, που η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Είχαμε συλλήψεις για αυτό το περιστατικό. Περίπου από το πουθενά είχαμε συλλήψεις και για τη Μαρφίν. Από το πουθενά μεν πολύ ικανοποιητικό δε. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί.
1: Σωστά.
2: Είχαμε αυτή την επίθεση, γιατί επίθεση είναι, στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και μια ιδωρία ένθεν κακήθεν, η οποία είναι αναμενόμενη, αλλά ταυτόχρονα είναι και φοβερά προβληματική. Όσον αφορά τη Μαρφίν, το οποίο θεωρώ το πιο σημαντικό γεγονός των τελευταίων ημερών, πραγματικά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Καταλαβαίνω και τη δυσπιστία αρκετών και τις απορίες για το πώς έφτασε το ελληνικό FBI σε αυτές τις συλλήψεις. Σήμερα είχαμε και την σύλληψη της 46χρονης στην Αγγλία, η οποία όμως είχε θέσει τον εαυτόν στις αρχές, στη διάθεση των αρχών από μόνη της. Έχουμε ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα, το ξέραμε, ανθρώπους που πίσω από αυτή τη δυσπιστία, δηλαδή λένε, ρε παιδί μου, μετά από τόσα χρόνια που τους βρήκατε, σε λίγο τα συλλάβετε, ξέρω εγώ, και το δολοφόνο, ας πούμε, του Καποδίστρια, όχι εντάξει, αυτός ξέρουμε ποιος ήταν, κάποιοι που δεν ξέρουμε, με μια δόση ειρωνίας, πίσω από αυτή τη δυσπιστία όμως, στην πραγματικότητα κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους. Θέλουν, δηλαδή, έχουν περίπου στεναχωρηθεί από το γεγονός ότι είναι πιθανόν να έχουν συλληφθεί οι δράστες της Μαρφίν και το κρύβουν πίσω από ειρωνικά σχολιάκια κτλ.
1: Ναι, γιατί θεωρούσαμε ως πρότινο κανονικότητα το ότι ποτέ κανείς δεν συνελήφθη για αυτή την τραγωδία στη Μαρφίν. Σχεδόν το είχαμε ξεχάσει.
2: Και δυστυχώς αυτού του είδους οι συζητήσεις στην Ελλάδα και στο δημόσιο διάλογο και στον πολιτικό διάλογο κινούν από μια ιδεολογική αφετηρία και όχι από την κοινή αφετηρία της καταδίκης κάθε είδους τέτοιας επίθεσης. Όμως, αν μου επιτρέψεις ένα τελευταίο σχόλιο. Η κυβέρνηση σε όλο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί πυροσβεστικά. Οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη σήμερα ήταν δηλώσεις οριακά τραμπούκου. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα εκφραζόταν κάποιος στο ίντερνετ, σε ένα διάλογο στα social media. Όχι ένας υπουργός της κυβέρνησης. Η δημοκρατία πραγματικά δεν απειλείται. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Η δημοκρατία όμως δεν μπορεί να εκτοξεύει και απειλές. Η δημοκρατία δεν μπορεί να απειλεί. Η δημοκρατία έχει διαδικασίες και θεσμούς. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και στήριξη σε αυτές τις διαδικασίες και σε αυτούς τους θεσμούς και η δημοκρατία ξέρει να προστατεύει τον εαυτό της. Ο τρόπος που εκφράζεται ο κύριος Πλεύρης είναι πολύ προβληματικός και είναι και επικίνδυνος, γιατί θυμίζω ότι μέσα σε όλα αυτά τα περιστατικά που συζητάμε είχαμε και τον θάνατο ενός παιδιού στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών, έτσι, με τέτοιου είδους ρητορική. Νομίζω ότι ρίχνουμε λάδι στη φωτιά σε όλα τα επίπεδα και προτιμώ να μην πω κάτι περισσότερο.
1: Κώστα Μπογδανίδη, επιστρέφω σε σένα για το σχολιασμό της υπόλοιπης πολιτικής επικαιρότητας, που δόξα τω Θεώ είναι πλούσια. Εξωματική αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει και γνωστοποιεί τις θέσεις του κόμματος σε μια σειρά πραγμάτων που αφορούν και την κοινωνία. Εν προκειμένου του συνταξιούχου σήμερα, η κυβέρνηση συνεχίζει και τις διαρροές για τη ΔΕΘ και για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι. Στο ΣΥΡΙΖΑ

0: Ρίονται, νομίζω, πόσοι έχουν μείνει και ποιος από αυτούς που έχει μείνει θα αναλάβει το κόμμα.
1: Ναι, να πω μόνο σε αυτό που είπε ο Κώστας, ότι δεν διαφωνώ σε αυτά που λέει, μόνο που να θυμίσω ότι η δημοκρατία που δεν απειλείται για πάρα πολλά χρόνια, να χρησιμοποιήσω και εγώ την υπερβολική έκφραση του κυρίου Πλεύρη, έκανε

0: δικαιοσύνη. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, στα πολιτικά τώρα δυστυχώς αυτή η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ επίσης κυριαρχεί, Σότια, είναι στα όρια του τραγέλαφου. Θα μου πεις, ξεκίνησε πριν ουσιαστικά 2-3 χρόνια πάει τώρα αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι έφυγε ο Τσίπρας, φέραμε τον Κασελάκη σε μια νύχτα, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, είδε φως και μπήκε ένας άνθρωπος από το πουθενά, ξέρουμε πια πώς. Έφαγαν τον Κασελάκη, κάνανε όλη αυτή την ιστορία, ξανάρθε ο Τσίπρας, πάνε όλοι να στήσουν ένα σύστημα γύρω, όλοι ενώ που το υποστηρίζουν, να στήσουν ένα σύστημα γύρω από τον Τσίπρα και έρχεται η ομάδα του Πολάκη και λέει ότι το κόμμα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Πάνε να το πάρουν. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να το πάρουν. Εκτιμώ ότι δεν θα τους αφήσουν. Το λέω για τους τηλεθεατές, διότι δεν είναι ένα απλό κόμμα, μια σφραγίδα. Είναι ένα κόμμα που έχει επιδότηση κρατική, πολλά εκατομμύρια. Είναι ακόμα με ακίνητη περιουσία. Είναι ακόμα με υπαλλήλους. Καταλαβαίνεις ότι όποιος το πάρει έχει πράγματα να κάνει. Επίσης, εάν ας πούμε ο κύριος Πολάκης αύριο το πρωί βγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλα αυτά, αυτός θα αναγνωρίζεται και στη Βουλή. Αυτός θα μιλάει. Αυτός θα κληθεί, ξέρω εγώ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας που θα έχει τη δεξίωση μεθαύριο. Θέλω να πω, θα έχει θεσμικό ρόλο αμέσως. Και δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που γίνεται. Για να μην πω τι θα συμβεί αν προχωρήσει ο κ. Πολάκης να κατεβάσει ειδικά του ψηφοδέλτια ως ΣΥΡΙΖΑ πια στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κρήτη.
1: Για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και για τον ρόλο που συνεχίζει έτσι, το θεσμικό, στον οποίο συνεχίζει να πορεύεται.
0: Το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει ακολουθήσει τη δύσκολη. Όχι την πεπατημένη, τη δύσκολη οδό. Πάει θεσμικά, πάει σοβαρά. Ποτέ, το λέω ειλικρινά, ανεξάρτητα τι πιστεύει κάποιο για την ηγεσία, τι έχει, αν έχει να προσάψει κάτι μη σοβαρό. Δηλαδή, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το πάει καλά. Τώρα, εάν αυτό μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει, εγώ μιλάω εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, γιατί και στις δημοσκοπήσεις, ξέρεις, βγαίνουν πάρα πολλά περίεργα, δεν τις αμφισβητώ προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα μπουστάρισμα προς άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, αν μπορεί να τις κεφαλαιοποιήσει, αυτό είναι και το ζητούμενο.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Νομίζω ότι μέσα σε αυτή τη φασαρία χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να ακούσει κάποιος αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αν τα ακούσει όμως, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις εκεί μέσα. Ότι γίνεται δουλειά, να το πω απλά. Γίνεται δουλειά. Μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική και σε αυτές τις προτάσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι συμφωνεί σίγουρα. Όμως εδώ γίνεται δουλειά. Δεν είναι πυροτεχνήματα. Δεν είναι να πετάξουμε κάτι στον αέρα για να στρέψουμε το ενδιαφέρον σε εμάς. Αυτό δυστυχώς μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία δεν ξέρω πόσο ευήκο αότα θα βρει. Όμως και μέσα σε όλα όσα συζητήσαμε πριν, το ΠΑΣΟΚ έχει τηρήσει και πολύ σοβαρή στάση και σε αυτά. Δηλαδή, καταδίκη χωρίς αστερίσκους όλων των επιθέσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην κηδεία.
1: Παρέστη στην κηδεία της Βαγιάς Νέας.
2: Δηλαδή, πρακτικά, θέλω να πω, έχει δείξει μια στάση που δεν είναι φτηνή για τις εντυπώσεις. Δεν είναι λαϊκίστικη για τις εντυπώσεις. Το ζήτημα είναι κατά πόσον όλο αυτό θα του γίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Επιστρέφουμε εδώ στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Νέο τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα νεαρό άντρα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στον Αποκόρονα Χάνιον, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με ένα βαν. Την ίδια ώρα, 27χρονος Γάλλος, ο οποίος το πρωί της Κυριακής και όντας υπό την επίρρεια αλκοόλ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Χερσόνησο, πριν το γιοταχή που οδηγούσε ανατραπεί, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Αφέθηκε ελεύθερος και η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 20 Ιουλίου.
3: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης με έναν νεαρό αναβάτη μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αποκόρονα, στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων, όταν υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα τύπου βαν. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο αναβάτη ήταν ήδη αργά. Ο οδηγός του βαν συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα τροχείας ΒΟΑΚ, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Εκπαιδευτές οδήγησης επισημαίνουν πως την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει αυξημένη κίνηση οχημάτων στην Κρήτη, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη για πιστή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Η κίνηση είναι πολύ περισσότερη και ήταν παραπάνω το καλοκαίρι. Λόγω του ότι υπάρχουν και τα ενοικιαστικά αυτοκίνητα, υπάρχουν και οι τουρίστες οι οποίοι έχουν συνηθίσει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο να κινούνται στις χώρες τους. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν πάμε και έτσι όπως θα έπρεπε, εντελώς σύνομα δηλαδή.

0: δηλαδή οι οδηγοί, γιατί είναι η δύναμη της συνήθειας, που η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ δύσκολη να αλλάξει. Και αυτό το ζούμε κάθε μέρα εμείς και στις σχολές μας, γιατί τα περισσότερα παιδιά που έρχονται, ειδικά από την επαρχία, έχουν ψιλομάθει να οδηγούν μόνοι τους. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι μόνο το κακό οδικό δίκτυο. Το άλλο, το πολύ βασικό, είναι ότι επί της 100, το 98% σε τροχαία ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, φταίει ο άνθρωπος. 1% ο δρόμος, 1% το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν όλα έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί όταν φροντίζουμε αυτό που λέμε και στις σχολές μας, που κάνουμε θεωρία, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να φροντίσουμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας στην απόσταση του οπτικού μας πεδίου. Άρα αυτό τι συμβαίνει μπροστά μας. Εάν δεν καταφέρω να το κάνω αυτό, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Εδώ δεν το συζητώ. Δεν εννοείται πλέον να υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται στον δρόμο και δεν φοράνε κράνος ή και κουμπωμένο το κράνος και να μην φοράνε και ζώνη, ανεξάρτητα σε ποιο κάθισμα το αυτοκίνητο είναι.
1: Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Γάλλος οδηγός, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε το πρωί της Κυριακής στη Χερσόνησο. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο τουρίστας, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εκείνο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε 3 σταθμευμένα γιοταχή. 2 άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά ο συνοδηγός του οχήματος, αλλά και ο 72χρονος οδηγός ενός από τα σταθμευμένα γιοταχή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο αργότερα παρέλαβε τον 72χρονο άνδρα και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, ενώ το δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο με ασθενοφόρο από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο της περιοχής. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό ατόμων, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η συνδρομή του προσωπικού.
2: Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης, ο οποίος έχει παρακολουθήσει και αυτή την υπόθεση προφανώς με τον 27χρονο Γάλλο. Καλώς τον, καλησπέρα Χάρη.
3: Καλησπέρα.
2: Ο οποίος αντιλαμβάνομαι, Χάρη, ότι δεν είχε πάρει, ήταν ενώ υπό την επίρρεια αλκοόλ, είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ που δεν πήρε καθόλου είδηση για το
3: τι έγινε. Δεν πήρε καθόλου είδηση, όπως το λες. Δεν κατάλαβε τι συνέβη. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο τράκαρε, αναποδογύρισε, έπεσε με τον ουρανό πάνω σε άλλα 3 αυτοκίνητα. Mm-hmm. Σε ένα από τα 3 ο 72χρονος ευτυχώς είχε προλάβει, είχε βγει από το αυτοκίνητο. Ήταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και όπως παρασύρθηκε το αυτοκίνητο, έτσι τραυματίστηκε ελαφρά. Mm-hmm. Χτύπησε και σε ένα τυχείο το αυτοκίνητο του Γάλλου, διαλύθηκε κυριολεκτικά. Ο ίδιος και η σύντροφός του ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Mm-hmm. Μόνο η σύντροφός του είχε θλαστικά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Όταν είδε και αυτό στο βίντεο, ήταν και αυτός σοκαρισμένος. Mm. Η εκδίκαση του αυτοφόρου αναβλήθηκε, καθώς είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη και θα αποζημιώσει όλες τις ζημιές τις οποίες προκάλεσε με αυτή του τη συμπεριφορά.
2: Τώρα, υπό τις συνθήκες, συγγνώμη, σε διακόπτω, Χάρη, ήταν ευχής έργων το ότι έγινε την ώρα που έγινε, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα πολυσύγνωστο δρόμο, Κυριακή πρωί, τουριστική σεζόν.
3: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ήταν λίγο πριν τις 7 το πρωί. Ναι. Αν ήταν λίγο αργότερα, ίσως να μιλούσαμε για ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Γιατί είναι μια περιοχή που κυκλοφορεί κόσμος, που υπάρχουν εργαζόμενοι, που υπάρχουν αρκετοί τουρίστες. Mm-hmm. Ήταν η ώρα που τα μαγαζιά ανοίγουν για το πρωί, καφετέριες. Δεν είχε, ακόμα δεν κυκλοφορούσε κόσμος, ακόμα δεν είχαν βγει, δεν είχαν ξυπνήσει καλά-καλά οι τουρίστες. Οπότε γι' αυτό και δεν υπήρξε κάτι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Και πολύ τυχερός φυσικά, πάρα πολύ τυχερός, ο 72χρονος, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα πριν είχε προλάβει, είχε βγει από το αυτοκίνητο, είχε ανοίξει το πορπαγκάζ του αυτοκίνητου, mm-hmm. βρισκόταν στο πίσω μέρος και απλά όπως το αυτοκίνητο από την

0: πρόσκρουση, πήγε προς τα πίσω, τον χτύπησε λίγο, ευτυχώς όχι κάτι τόσο σοβαρό.
1: Ευτυχώς. Τώρα, στα δυσάρεστα βέβαια, γιατί εδώ είχαμε μια καλή κατάληξη, ξαναλέω, υπό τις συνθήκες προφανώς, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και σήμερα το πρωί. Νωρίς, ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα.
0: Ακόμα ένα τροχαίο στο ΒΟΑΚ και ένα τροχαίο το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς αναζητούν το πώς έχασε ο οδηγός της μηχανής τον έλεγχο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε πάνω σε ένα βαν. Σοκαρισμένος ήταν και ο οδηγός του βαν. Προφανώς και συνελήφθη ο άνθρωπος, αφέθηκε λίγο αργότερα ελεύθερος, αφού δεν διαπιστώθηκε η πετιότητά του. Ο άνθρωπος πήγαινε κανονικά στον δρόμο, δεν ήταν εκείνος που πέρασε το αντίθετο ρεύμα, δεν ήταν εκείνος ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο. Δυστυχώς, στα Χανιά μέσα σε λίγες μέρες είχαμε δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα και τα δύο με μοτοσυκλέτες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, από τις αστυνομικές αρχές η έρευνα για την καταγγελία βιασμού 19χρονης τουρίστριας στη Χερσόνησο, με τον φερόμενο δράστη να παραμένει ασύλληπτος, ενώ στην υπόθεση έχουν πλέον εμπλακεί και οι γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η οικογένεια της νεαρής κοπέλας, η προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την 19χρονη με τον φερόμενο ως δράστη.
2: Μια 19χρονη Γερμανίδα κατήγγειλε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΡΕΤΑ 24, ότι υπέστη βιασμό από άντρα τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ως καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, στις 6 Ιουλίου γνώρισε έναν άντρα σε κατάστημα διασκέδασης και στις πρώτες πρωινές ώρες την οδήγησε σε κατάλημα της περιοχής, όπου όπως υποστηρίζει τη βίασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κατάστημα από φίλη της σε κατάσταση αναισθησίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Φραγκής Κολαμπρινό, ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί.
0: Στο αστυνομικό τμήμα καταγράφηκε αρχικά μόνο μία προφορική κατάθεση. Προς φρίκι μας, 48 ώρες αργότερα, ο δικηγόρος μας διαπίστωσε ότι η κατάθεση είχε αποτυπωθεί μόνο εν μέρη. Μετά από τη δική του παρέμβαση, η αστυνομία αποφάσισε τελικά να ξεκινήσει έρευνα, καταγράφοντας πλήρως την κατάθεση της αδελφής μου, λαμβάνοντας στη συνέχεια και δεύτερη κατάθεση από τη φίλη της, η οποία ήταν μαζί της.
3: Η ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι συνεχίζεται η έρευνα. Είμαι βέβαιος ότι με δεδομένο ότι ο δράστης ταυτοποιήθηκε και από το θύμα και η εικόνα του φαίνεται πεντακάθαρα σε βιντεοληπτικό υλικό που μαζί είδαμε στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου την περασμένη Τετάρτη. Θεωρώ δεδομένο ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός του και ενδεχομένως τη εφαρμογή όλων των νόμων διαδικασιών σε περίπτωση που είναι ακόμα στην Κρήτη και δεν έχει φύγει.
2: Η 19χρονη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη στην αστυνομία την ίδια ημέρα. Εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της, χρειάστηκε να περάσουν 2-24 ώρα ώστε να ενεργοποιηθούν οι αρχές της περιοχής, να αναζητηθούν μάρτυρες, να ειδοποιηθεί για κατάθεση η φίλη, να ληφθεί υλικό από κάμερες και όσα απαιτούνται ως προανακριτική έρευνα. Ο αδελφός της μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα για την υπόθεση.
0: Χρειάστηκαν 48 ώρες για να υπάρξει ανταπόκριση. Τι γίνεται με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του υπόπτου? Τι γίνεται με τα στοιχεία των ταξιδιωτών, των τουριστών και των επισκεπτών που είναι καταγεγραμμένοι σε όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής?
3: Με δεδομένο ότι η αστυνομία πριν από λίγες μέρες έκανε συλλήψεις για έγκλημα που έγινε πριν από 16 χρόνια, στο οποίο δεν είχε καν την εικόνα και τα πρόσωπα των δραστών και έκανε τόσο καλή δουλειά ώστε μπόρεσε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει, θεωρώ δεδομένο ότι εδώ που έχουμε τη φωτογραφία και τα χαρακτηριστικά του δράστη, με μια έρευνα που θα γίνει από τις κάμερες και από τις μεθόδους που ξέρει καλύτερα η αστυνομία από εμάς, είμαι βέβαιος ότι ο δράστης θα ταυτοποιηθεί και θα εφαρμοστεί η νόμιμη διαδικασία σε βάρος του.
2: Η 19χρονη βρίσκεται σε τραγική σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ η οικογένειά της εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας. Μάλιστα, στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24 ώρα και οι γερμανικές αρχές.
3: Κάθε περίπτωση σας μεταφέρω ότι τόσο η εντολέας μου, το θύμα δηλαδή του βιασμού, το οποίο είναι ιδιαίτερα τραυματισμένο σωματικά και ψυχικά, αναχώρησε για τη Γερμανία, από όπου όμως θα επιστρέψει και διαρκώς είναι στη διάθεση των αρχών. Και αναμένουμε με αγωνία τις εξελίξεις από το μέτωπο της αστυνομίας.
0: Ως οικογένεια απευθυνόμαστε τόσο στις γαλλικές και γερμανικές αρχές.

0: όσο και στις αρχές της Κρήτης εξαιτίας της αδράνειας και των καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουμε στην έρευνα.
1: Όπως αναφέρουν πηγές από την αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.
2: Η γνωριμία, εντός εισαγωγικών γνωριμία του θύματος με το δράστη, έγινε περίπου μισή ώρα με 3/4 πριν τον συμβάν, έγινε εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο λιμένα Χερσονήσου με πάρα πολύ δυνατή μουσική. Και έτσι το θύμα δεν μπορούσε, επειδή βρισκόταν και σε κατάσταση αναισθησίας, όπως σας είπα, και απόλυτης αδυναμίας αντίστασης, δεν μπορούσε να γνωρίζει πολλά πράγματα για το πρόσωπο αυτό, τον οποίο περιέγραψε με ως πληροφορίες ό,τι μπορούσε να θυμηθεί. Επίσης υπήρχε και μία φίλη της, η οποία ήταν παρούσα κατά τη γνωριμία στον μπάρ, η οποία επίσης έδωσε κατάθεση στην αστυνομία και επιβεβαίωσε όλα όσα σας είπα προηγουμένως.
3: Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 42χρονη από τη Ρουμανία που κατηγορείται το πρωί της 25ης Ιουνίου κακοποίησε άγρια μια γυναίκα 55 ετών από τη Ρωσία σε σπίτι στην Αγία Τριάδα. Εδώ στο Ηράκλειο επιστρέφω στο Χάρη Λιοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Μια υπόθεση, οι πληροφορίες δηλαδή που ξέρουμε για αυτή την υπόθεση, Χάρη, είναι σοκαριστικές πραγματικά για το τι βίωσε εννοεί 55χρονη στα χέρια αυτής της γυναίκας.
4: Έτσι ακριβώς, και αποκαλύφθηκε εντελώς τυχαία συγκεκριμένη υπόθεση. Οι αστυνομικοί έψαχναν μία υπόθεση για ένα κλεμμένο κινητό, εντόπισαν την 42χρονη. Όταν την προσήγαγαν και έκαναν έρευνα στο κινητό της τηλέφωνο, βρήκαν 11 βίντεο με την κακοποίηση της γυναίκας από τη Ρωσία. Την αναζήτησαν, τη βρήκαν σε άλλο σπίτι, κατάφεραν και την εντόπισαν μετά από μεγάλη προσπάθεια. Έδωσε κατάθεση εκείνη, περιέγραψε τι είχε συμβεί. Οι 42χρονοι της ασκήθηκαν διώξεις, απολογήθηκε σήμερα. Πολύ σύντομη η απολογία της. Τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν τέτοια που δεν άφηναν και πολλά περιθώρια. Προφανώς και κρίθηκε προφυλακιστέα. Και όλα αυτά φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα στοιχεία της προανάκρισης, ότι υπήρχε μια ερωτική αντιζηλία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η 55χρονη υποστήριξε ότι για ένα μήνα περίπου την κακοποιούσε η γυναίκα που πλέον είναι προφυλακισμένη για αυτές τις πράξεις.
3: Μάλιστα. Στο αστυνομικό δελτίο, Χάρη, σήμερα είχαμε εξελίξεις και σε σχέση με μια χασισοφυτία.
4: Ναι, ένας 60χρονος ο οποίος δεν βάζει μυαλό. Έτσι. Πέρυσι είχε αποκαλυφθεί μια μεγάλη φυτία κάναβη στην Κίσαμο με περισσότερα από 600 δεντρίλια. Τότε είχε συλληφθεί ένας 46χρονος. Από την προανάκριση, ένα χρόνο μετά, αποκαλύφθηκε ότι εμπλεκόταν και ένας 60χρονος, για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων τον αναζητούσαν. Τον εντόπισαν στο Μυλοπόταμο και όταν έκαναν την επιχείρηση για να το συλλάβουν, διαπίστωσαν ότι σε ένα θερμοκήπιο.
3: Αυτό που βλέπουμε εντωμεταξύ.
4: Ναι, ακριβώς τα πλάνα που έδωσε στην δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Στο θερμοκήπιο μέσα είχε 105 δεντρίλια ενδικής κάναβης, παλιά μου τέχνη κόσκινο. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς θα απολογηθεί τις επόμενες μέρες στον ανακριτή Χανίων και δύσκολα θα γλιτώσει την προφυλάκηση, καθώς εκκρεμεί η μία υπόθεση με τα 600 και πλέον δεντρίλια στην Κίσαμο. Έρχεται και η δεύτερη υπόθεση να προσθεθεί, οπότε το κατηγορητήριο θα είναι ιδιαίτερα βαρύ.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γειτονικών χωριών μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Θάνου Πλεύρη, που ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Με νέα τους επιστολή, μάλιστα, προς την ηγεσία του Υπουργείου, κάτοικοι και φορείς προειδοποιούν πως θα προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποτροπή δημιουργίας της δομής. Επιστρέφω στο Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μας φυσικά και ο Κώστας Μπογδανίδης. Χάρη, ξεκινώ από εσένα και το ρεπορτάζ, γιατί έχεις εικόνα και για την κινητοποίηση αυτή την ώρα στους Αθανάτους.
4: Έτσι, έχει ξεκινήσει η κινητοποίηση. Η πρόθεση των κατοίκων είναι εκεί να δώσουν για μία ακόμα φορά το στίγμα τους, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να δεχτούν την δομή. Έχουν στείλει μία επιστολή στον Υπουργό, έχουν στείλει μία επιστολή ακόμα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο το πρωί, από ό,τι μας είπαν, έχουν προγραμματίσει μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου μετά και τις νέες δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη. Νέες δηλώσεις που, θυμίζω, έρχονται μετά τις αποφάσεις που έχουν πάρει το Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
3: Σωστά.
4: Για το συγκεκριμένο χώρο. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχει διαπιστώσει και η πολεοδομία του Ηρακλείου.

0: Το κτίριο είναι δίπλα σε ρέμα, δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση και όπως έλεγαν θα κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί. Προφανώς και θα προσφύγουν και στα δικαστήρια για να μην δημιουργηθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών εκεί. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Πλεύρης συνεχίζει να λέει ότι από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία διάθεση των τοπικών αρχών να υποδείξουν ένα χώρο, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στο σχεδιασμό του, ένα σχεδιασμό που προέκυψε, όπως λέει ο κύριος Πλεύρης, λόγω των συνεχών αρνήσεων από πλευράς των τοπικών φορέων.
1: Και την ίδια ώρα, εντωμεταξύ, πλησιάζουμε και στην 24η Ιουλίου, είναι χάρη η εκδίκαση των ασφαλιστικών.
0: Βέβαια, 24 Ιουλίου η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία, κατά του λιμεναρχείου, για να μην, να μην μένουν οι μετανάστες,
1: να μην
0: οδηγούνται οι μετανάστες που φτάνουν και συνεχίζουν να φτάνουν. Τρία περιστατικά είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε, 107 μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου και στο χώρο του κτηρίου του παλιού Ιθαβίκ.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες τώρα, θα είναι καθόλου ανώμημο το Υπουργείο ενώ προχωρώντας στη δημιουργία της δομής?
2: Μην ορκίζεσαι, αλλά ξέρεις, άκουσα αυτό το 24 Ιουλίου που είπες και χαμογέλασα, διότι είναι σε 10 μέρες.
1: Έτσι.
2: Και επειδή για τη δομή γενικώς και ορίστως μιλάμε μερικά χρόνια, δηλαδή από τότε που ήταν, ποιος ήταν ο πρώτος, ο Κερίδης, από τον πρώτο Υπουργό, που το είπε, ας πούμε, το ανήγγειλε. Έχουν περάσει μήνες από τότε που συζητάμε για συγκεκριμένα πράγματα στις δομές και έχει περάσει και πολύ σχερός από τότε που στα Χανιά ξεκίνησε να λειτουργεί. Λοιπόν, δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο, κάθε φορά μηδέν, το λέω γιατί και τώρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα για το Υπουργείο. Οι κάτοικοι με τα δίκαια τους, με τις απόψεις που έχουν, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κάποιος, φαίνεται ότι δεν θα το αφήσουν τόσο εύκολα το θέμα. Από την άλλη, η πολιτεία, το κράτος όπως το ξέρουμε, πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Διότι και το Σαββατοκύριακο χάρη είχαμε πάλι καινούργιες καραβιές. Μόλις φτιάχνει λίγο καιρό, αυτό λέω. Μόλις φτιάχνει λίγο καιρό, αλλά επειδή έχει αέριδες από κάτω, γι' αυτό.
0: Θυμίζω, Κώστα, πέρυσι ακριβώς αυτές τις μέρες, αρχές Ιουλίου ήταν, 7 Ιουλίου ήταν, που είχαμε μέσα σε 2 μέρες 1.200 και πλέον μετανάστες.
2: Μα και τώρα, αν πέσουν λίγο οι αέριδες, αυτό θα γίνει.
1: Ξανά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Σε αναζήτηση νέων χώρων που θα μπορούσαν να στεγάσουν η πιαγωγεία της πόλης του Ηρακλείου, για τα οποία οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες έξωσης, βρίσκεται η Δημοτική Αρχή. Μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσινάκης αποκάλυψε, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1, πως ο Δήμος απευθύνθηκε επίσημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζήτησε να του παραχωρηθεί το κτίριο της στέγης ανηλίκων, προκειμένου να στεγαστεί εκεί το 42ο νηπιαγωγείο, ωστόσο έλαβε αρνητική απάντηση.
3: Στις εξώσεις σε νηπιαγωγή αναφέρθηκε, μιλώντας στον Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, ο αντιδήμαρχος παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει προκύψει αλλά και στην αναζήτηση της Δημοτικής Αρχής για εναλλακτικούς χώρους στέγασης αυτών των σχολείων.
4: Για αυτές τις τρεις περιπτώσεις που μιλάμε, τις φετινές, και είναι από πέρυσι άλλες πόσες, άλλες 5 περίπου?
5: Είναι συνολικά, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, είναι 5 συνολικά.
4: Συνολικά μαζί με τις φετινές.
5: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Αυτές, σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς με τους ιδιοκτήτες έχετε καταλάβει ότι αν ο Δήμος στην πιθανή δημοπρασία συμμετάσχει και δεν έχουν κανένα πρόσμα να το αφήσουν στο Δήμο, ή πάνε για βραχυχρόνια μίσθωση και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα?
5: Καταρχήν θα πρέπει να συντάξουμε τη νέα δημοπρασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι απλό, απαιτεί πολλές φορές αρκετό χρόνο. Η υπηρεσία που ασχολείται με αυτή είναι η υπηρεσία που ασχολείται με την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Δεν είναι το τμήμα παιδείας. Γι' αυτό ακριβώς δεν είμαι ο καταλληλότερος αντιδήμαρχος για να σας δώσω λεπτομέρειες της νομοθεσίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου συντάσσεται πάλι μια νέα δημοπρασία, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι υποψήφοι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι παλιότεροι. Αυτό συνήθως χρειάζεται περίπου ένα τρίμηνο για να υλοποιηθεί, από ό,τι γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται τρεις δημοπρασίες που αφορούν το 42 νηπιαγωγείο πέρσι, το 37 και το 57.
3: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ο Δήμος απευθύνθηκε επίσημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζήτησε να του παραχωρηθεί το κτίριο της στέγης ανηλίκων, το επωνομικό

0: ονομαζόμενο και Φανουράκιο Ίδρυμα.
1: Η στέγη ανηλίκων είναι ένα πολύ καλό κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών. Όμως δυστυχώς, και αυτό είναι ένα νέο, μας απάντησε πριν δύο μέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι δεν επιθυμεί να το μισθώσει ή να το παραχωρήσει στο Δήμο και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, επειδή ο στόχος του είναι να ξαναλειτουργήσει τη στέγη ανηλίκων. Οπότε, από τη μια έχουμε μια σημαντική απώλεια, γιατί το κτίριο αυτό ήταν κατάλληλο για να στελάσει ένα νηπιαγωγείο. Απ' την άλλη όμως έχουμε ένα ευχάριστο γεγονός ότι θα ξαναλειτουργήσει η στέγη ανηλίκων, η οποία θεωρούμε όλοι ότι είναι μια πολύ σπουδαία υπηρεσία, η οποία προσφέρει πάρα πολύ καλές υπηρεσίες. Διαπιστώσαμε ότι πολύ κοντά στο 20ο νηπιαγωγείο, στη Χριστοπική, εμείς δεν διαθέτουμε ακίνητη περιουσία, ούτε κάποιο ακίνητο κτίριο, όμως διαθέτει δύο μικρά οικόπεδα συνεχόμενα η περιφέρεια Κρήτης. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει τις επαφές με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, προκειμένου να παραχωρηθούν στο Δήμο Ηρακλείου.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που γιατί συνομίλησες με τον Αντώνη Περισσυνάκη σήμερα στον Sky Κρήτης. Είπατε πολλά και ενδιαφέροντα. Έκανε και τις αποκαλύψεις του αντιδήμαρχος παιδείας. Εγώ μένω στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή στο γεγονός ότι αναζητούνται χώροι. Αναζητούνται χώροι διακαώς, Κώστα, έτσι, για να στεγάσουν τα νηπιαγωγεία από το Σεπτέμβρη καλή ώρα.
3: Το πρόβλημα εντείνεται. Φαντάζομαι ότι τώρα ο Δήμος Ηρακλείου για αυτά τα σχολεία, 5 συνολικά νηπιαγωγεία που είναι στη διαδικασία της έξωσης, αναγκαστικά θα πάει στις δημοπρασίες. Οι ιδιοκτήτες κάνουν έξωση τουλάχιστον σε 3 από τις 5 περιπτώσεις, ίσως και σε 4, όχι για να βγάλουν το Δήμο, αλλά για να πάρουν μεγαλύτερο μίσθωμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει βάσει του νόμου. Εφόσον ο Δήμος έχει συμβόλαιο, μπορεί να το αυξήσει μέχρι 3%, δεν μπορεί παραπάνω. Αν όμως γίνει έξωση και πάει το πράγμα στη δημοπρασία, τότε ο Δήμος μπορεί να χτυπήσει το ακίνητο, δίνοντας τα λεφτά που ζητάει λίγος πολύ ο ιδιοκτήτης. Οπότε θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία, όμως είναι μια διαδικασία που κρατάει μήνες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα έχει τελειώσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Σε αυτή την προσπάθεια, ο Δήμος, για να τρέξει λίγο, χτύπησε και την πόρτα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο του αρνήθηκε. Μακάρι να γίνει αυτό που λέει. Η στέγη ανηλίκων είναι μια πολύ σημαντική δομή που θυμίζω ότι έκλεισε λόγω υποστελέχωσης. Έφυγε και η τελευταία ψυχολόγος, νομίζω τον Μάιο του 2025, και έκτοτε δεν λειτουργεί η δομή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αν όντως το Υπουργείο θέλει να τη λειτουργήσει, αυτό είναι θετικό νέο. Όμως από τη στιγμή που δεν βρέθηκε λύση και εκεί, ο Δήμος δεν έχει εναλλακτικές. Μας είπε ο κ. Περισσυνάκης ότι ζήτησε από την περιφέρεια Κρήτης δύο οικόπεδα στη Χρυσοπηγή, τα οποία γειτνιάζουν και μαζί έχουν το κατάλληλο, είναι τόσο μεγάλο όσο απαιτείται για να μπορεί να αναγερθεί εκεί σχολείο, νέο νηπιαγωγείο. Αλλά αυτό τώρα είναι μια διαδικασία πολλών ετών. Ακόμα και αν τα παραχωρήσει η περιφέρεια και ο Δήμος βάλει πάνω προκάτα, ας πούμε, κατασκευές, εκεί σκοπεύει να στεγάσει το 20ο νηπιαγωγείο που είναι στη Χρυσοπηγή και έχει δεχτεί και αυτό έξωση. Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί, δεν θα γίνει μέσα στο 26. Θα είναι
2: πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτή ήταν μια πορεία που μου δημιουργήθηκε, σε διακόπτω, συγγνώμη Κώστα, δεδομένου ότι μιλάμε για λύσεις που μακάρι να κουμπώσουν, πώς να το πω, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση χρονοβόρες. Φαντάζομαι ότι ο Δήμος, λίγο πριν ξεκινήσει και η σχολική χρονιά, αν μη τι άλλο, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει και νωρίτερα κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ανακοινώσει τις εναλλακτικές. Μιλάμε για γονείς και για παιδιά που θα μείνουν χωρίς σχολική στέγη.
3: Νομίζω θα προωθηθούν σε άλλα σχολεία. Δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Πέρυσι είχε καταργηθεί ένα δημοτικό. Δηλαδή, μέσα σε αυτή τη διαδικασία έγινε έξω, ήταν λίγοι μαθητές και το δημοτικό είχε καταργηθεί εντελώς. Φέτος δεν θα πάμε σε κατάργηση. Θα πάνε αυτές οι τάξεις σε διάφορα άλλα σχολικά συγκροτήματα. Δηλαδή, θα σκορπιστούν δεξιά και αριστερά. Είναι καλύτερη λύση αυτή? Προφανώς δεν είναι. Πρέπει να πούμε όμως και το εξής. Αφενός, ότι και χωρίς εξώσεις, πολλά από αυτά τα νηπιαγωγεία θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν.
2: Σωστά.
3: Είναι σε κτίρια εξαιρετικά προβληματικά. Συμφωνώ. Και παλιά. Και αφετέρουμε τις νέες προδιαγραφές που είναι σωστές, που έχει θέσει το Υπουργείο για τη δημιουργία ενός νηπιαγωγείου. Δεν υπάρχει κτίριο εντός του αστικού ιστού που να τις πληρεί. Εν πάση περιπτώσει, ας μην υπερβάλλω, είναι ελάχιστα τα κτίρια και ελάχιστα τα κίνητα που να τις πληρούν. Μιλάμε για ένα τέλειο αδιέξοδο, στο οποίο στο

0: τέλος της ημέρας δυστυχώς θα το πληρώσουν οι γονείς και τα παιδιά.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Κεφαλογιάννη. 34 αισθητήρες νέας τεχνολογίας εγκαταστάθηκαν σε επιλεγμένα σημεία του Ηρακλείου με σκοπό την συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων. Με τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των προβλημάτων στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη και συνέχεια σχεδιασμός παρεμβάσεων που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό.
2: 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα της τρίτης δράσης, αισθητήρες κίνησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.
3: Είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος Smart Cities και εγκαθιστούμε τα τελευταία κομμάτια του εξοπλισμού. Το Smart Cities είναι ένα έργο με 12 δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι αισθητήρες κίνησης και διαχείριση κυκλοφορίας. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δράσης τοποθετούνται 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, τα λεγόμενα ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
2: Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα όπως ο αριθμός των διερχόμενων οχημάτων, η κατηγορία τους και η ταχύτητα κίνησής τους με σκοπό την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ο εξοπλισμός δεν διαθέτει κάμερα ή άλλο οπτικό μέσο και συνεπώς δεν καταγράφει εικόνες, πινακίδες κυκλοφορίας, πρόσωπα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο.
3: Δεν έχουν κάμερες ή άλλο οπτικό μέσο, άρα δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πινακίδες με τις οποίες διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πολίτες να ξέρουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας σε συλλεκτήριες κρίσιμες οδούς της πόλης. Αν δηλαδή υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος ή αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμποδίζει την κυκλοφορία και παράλληλα θα δίνουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μετακίνηση στην πόλη.
2: Επιπλέον, δεν χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.
3: Να έχουμε κέρδος χρόνου στους οδηγούς, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και προφανώς προστασία περιβάλλοντος. Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα και παραβίωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταγράφεται το πλήθος των διερχόμενων οχημάτων, η ταχύτητά τους και η κατηγορία τους, αν είναι επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά ή μηχανές.
2: Όπως τονίζει ο κ. Τσατσάκης, το σύστημα αυτό ήρθε για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών.
3: Αυτό το σύστημα είναι ακριβώς ένα από τα συστήματα του προγράμματος Smart Cities, τα οποία χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας για να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Καμία σχέση ούτε με τροχαία, ούτε με αστυνομία, ούτε με τίποτα από αυτά.
2: Οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας τοποθετούνται στις εισόδους της πόλης.
3: Είναι σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Το κρίσιμο είναι οι πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, οι οποίες είναι 6 και οι οποίες είναι τοποθετημένες, θα τοποθετηθούν γιατί κάποιες από αυτές ήδη είναι τοποθετημένες, στις εισόδους της πόλης, στην Ικάρου, στην Παραλιακή Λεωφόρο, στην 62 Μερτήρων, στην Αθηνά και 2 στην νότια είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κνωσού, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες της πόλης με οχήματα να ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα πριν από λίγο.
1: Μειωμένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είναι οι πληρότητες των ξενοδοχείων, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια και η οικονομική κρίση που χτυπά πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των ενδυνάμει ταξιδιωτών. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι τουρίστες προτιμούν τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά και τις προσφορές στις οποίες προχωρούν πολλά καταλήμματα.
2: Οι τουρίστες δεν προχωρούν πλέον σε κρατήσεις καταλυμάτων τόσο έγκαιρα όσο τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Σφακενάκη. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα στον τουριστικό κλάδο και επηρεάζει συνολικά την τοπική οικονομία, καθώς η συγκρατημένη τουριστική κίνηση αντανακλάται και στην εστίαση, όπου οι επιχειρηματίες καταγράφουν χαμηλότερη κατανάλωση από την αναμενόμενη.
4: Η σεζόν προχωράει με κάποια δυσκολία, διότι όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, η ακρίβεια έχει αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών. Οι τουρίστες δεν κλείνουν τόσο έγκαιρα όσο παλιότερα.
5: Εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπουμε ότι τα μαγαζιά της εστίασης και γενικότερα η διασκέδαση περνάει ένα πλήγμα σοβαρό, το οποίο μας προβληματίζει όλους τους επιχειρηματίες για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και όταν εννοώ επόμενη μέρα, εννοώ τους επόμενους μήνες μέχρι και τη χειμερινή σεζόν. Διότι όλοι μας περιμένουμε την εστίαση να δουλέψει μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όπως και

0: τουρισμό, μια και ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δυστυχώς τα πράγματα φέτος ακούμε για πολύ τουρισμό, όμως δεν είναι τόσο πολύ έντονα όσο περιμέναμε και δεν υπάρχουν καταναλώσεις ιδιαίτερες.
1: Οι οικονομικές επιπτώσεις των πολέμων έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι αναζητούν πλέον τις πιο οικονομικές επιλογές στις διακοπές τους. Πολλά ξενοδοχεία προχωρούν σε προωθητικές ενέργειες και εκπτώσεις, προκειμένου να προσελκύσουν κρατήσεις, ενώ και οι επιχειρήσεις εστίασης προσπαθούν να διατηρήσουν προσιτές τιμές, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους.
2: Οι οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν από τους δύο πολέμους έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά των τουριστών, με αποτέλεσμα να μην κλείνουν εγκαίρως. Ψάχνουν φτηνές τιμές, οπότε το last minute είναι ένα χαρακτηριστικό της περίοδου. Υπάρχουν πάρα πολλές προθετικές ενέργειες από τις μονάδες με πολύ καλές πτώσεις και η αγορά πάει βήμα-βήμα.
0: Αυτό είναι το κακό, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε όλες τις τσέπες των πελατών και των επισκεπτών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο εδώ, στην τόπια αγορά δηλαδή, είναι γενικότερα. Εμείς επιχειρηματίες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, με χαμηλές τιμές, προκειμένου να κρατάμε τον κόσμο στα μαγαζιά μας. Όμως δυστυχώς παρά τα αυτά, ο επισκέπτης μας είναι πολύ φιδωλός. Θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα υπάρχει παράταση του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Όπως ήρθετε κάθε χρόνο και γίνεται, και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Οι πληρότητες των ξενοδοχείων παραμένουν μέχρι στιγμής σχετικά μειωμένες σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, ενώ αντίστοιχα η κίνηση στην εστίαση κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχικές προσδοκίες.
0: Σεζόν ο Μάιος και Ιούνιος, πολύ κακοί μήνες. Δεν είχαμε, ξαναλέω, αυτό που περιμέναμε, την κατανάλωση που περιμέναμε. Βλέπαμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, κυρίως στο κέντρο του Ηρακλείου, που εκεί ο κόσμος συνοστίζεται περισσότερο, γιατί είναι το σημείο αναφοράς όλων, και μόνο εκεί. Γενικότερα όλοι είναι παραπονιούνται και φοβόμαστε ότι θα έχουμε και πάρα πολλά λουκέτα το επόμενο διάστημα.
2: Οι πληρότητες το τελευταίο διάστημα δεν ήταν όσο θα θέλαμε. Ήταν σχετικά μειωμένες με πέρυσι. Μπαίνοντας τώρα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω του γεγονότος ότι δεν κλείνουν πολύ έγκαιρα, δεν έχουμε ακόμα, είμαστε ακόμα σε εξέλιξη.
3: Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Χανίων και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση ομολόγων, ενώ παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις θυγατρικές και τις συμμετοχές της. Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε για την πορεία μετατροπής της τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία και γνωστοποίησε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών για συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
4: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και την έκδοση απλών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Παρά το ρευστό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, ο απολογισμός για την Τράπεζα Χανίων, τόσο ο οικονομικός όσο και ο διοικητικός, κλείνει με θετικό πρόσημο, μάλιστα όπως αναφέρθηκε. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% αγγίζοντας τα 655,4 εκατομμύρια ευρώ.
5: Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τράπεζα Χανίων, εκτός του ότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα του τόπου, πήρε πανελλαδική άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγουμε στο επίπεδο Κρήτης και Αθήνα, που είχαμε πάρει μια ειδική άδεια για Αθήνα, και θα κάνουμε μια γεωγραφική επέκταση σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα 30 χρόνια είναι σημαντικά. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο.
4: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Μιχάλης Μαρακάκης, ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πρόοδο των διαδικασιών μετασχηματισμού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και για την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών σχημάτων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.
5: Η ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η τράπεζα από συνεταιρισμό, όπως έχετε καταλάβει, ο θεσμός δεν βοηθήθηκε και είναι μονόδρομος το να πάμε να αλλάξουμε το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, με την πανελλαδική άδεια και με τις ανάγκες τις κεφαλαιακές, θα πρέπει να μπουν επενδυτές. Οι επενδυτές υπάρχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον και για τα asset που έχει η τράπεζα, που είναι οι διάφορες επενδύσεις που έχουμε κάνει, αλλά είναι και η προοπτική ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει προοπτική. Εμείς θα κυνηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπολογίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχουμε επιλέξει. Με τη διαδικασία αυτή αναγκαστήκαμε δηλαδή, και έτσι προβλέπει οι κανόνες, να πάρουμε ένα οικονομικό σύμβουλο τον οποίο επιλέξαμε με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτοί θα έχουν την πληροφόρηση από εμάς, ο σύμβουλος αυτός, και θα επιλέξει και θα πάνε στο σύμβουλο κατευθείαν οι επενδυτές

0: να τους αξιολογήσει. Και η αξιολόγηση αυτή θα έρθει σε εμάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος για να κάνουμε τις επιλογές. Και είναι την εποχή λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Τράπεζα θα κάνει μια έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θα αποφασίσουμε την αλλαγή του νομικού προσώπου, να κάνουμε ΑΕ. Αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική για την εταιρεία.
1: Ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους να προσδοκούν ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης παρά το υποτονικό ξεκίνημα της σεζόν. Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι αν και οι τουρίστες είναι πολλοί, οι καταναλωτικές τους δαπάνες παραμένουν περιορισμένες.
2: Ξεκίνησαν οι τακτικές θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς ως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένες αισιόδοξες.
3: Ξεκινάνε οι εκπτώσεις, μια περίοδος στην οποία πολλοί κόσμος περιμένει. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό με πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα. Περιμένουμε τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα έκανε την έρευνά του, κοίταζε βιτρίνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτές τις μέρες αρκετή κίνηση και αισιοδοξούμε για τις επόμενες μέρες να κατέβει κόσμος και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα.
2: Σύμφωνα με τους εμπόρους, οι τιμές έχουν προσαρμοστεί ανάλογα και αναμένουν τον κόσμο να ανταποκριθεί.
3: Πιεσμένα τα νοικοκυριά, υπάρχει ακρίβεια αυτό. Το βλέπουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Έχουμε προσαρμόσει τις τιμές μας και νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένας μήνας και με αρκετές εκδηλώσεις ότι ο κόσμος περίμενε αυτές τις ημέρες για να προμηθευτεί έτσι τα βασικά ρούχα, παπούτσια που θέλει να φορέσει για να πάει σε γάμους, σε βαφτίσεις και γενικά σε εκδηλώσεις που είναι αρκετές στην Κρήτη.
2: Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.
3: Θα είναι η πρώτη Κυριακή πάντα των εκπτώσεων, είναι προαιρετικά ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Κάθε χρόνο όμως η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τον κόσμο και θα δούμε.
2: Όσον αφορά τη σεζόν έως τώρα, οι επιχειρηματίες την χαρακτηρίζουν υποτονική, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
3: Η σεζόν το πρώτο διάστημα νομίζω ότι ήταν υποτονική. Περιμέναμε τον τουρισμό, υπήρχαν κάποια προβλήματα και με την ακρίβεια και με κάποιες επιδοτήσεις. Αυτό είχε κολλήσει την αγορά. Αλλά πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερο κόσμο και περισσότερες αγορές.
2: Οι τουρίστες ναι μεν είναι αρκετοί, όμως δεν κάνουν ιδιαίτερους τζίρους, σύμφωνα με τον κύριο Χουστουλάκη.
3: Ψωνίζουν, τώρα είναι σχετικό. Καλώς κάνουν και υπάρχουν, καλοδεχούμενοι είναι, θέλουμε τουρισμό. Είναι το βασικό προϊόν για την Κρήτη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι το κάτι παραπάνω. Για όλους μας και για την οικονομία του νησιού. Είναι πιεσμένοι και αυτοί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν υπάρχει κατανάλωση και στην εστίαση. Αλλά πρέπει πάντα να το βλέπουμε ότι ο τουρίστας πρέπει πάντα να έχει ποιότητα, καλό προϊόν και από εκεί και πέρα σεβόμαστε και τον περιμένουμε να έρθει στην αγορά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, είπα εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν. Τα τελευταία πλήγματα είχαν ως στόχους ιρανικά στρατιωτικά αντιαεροπορικά συστήματα, παράκτιες θέσεις ραντάρ καθώς και μικρά σκάφη. Την ίδια ώρα, μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στα νότια του Παρισιού. Δυνάμεις πυροσβεστών δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ήδη κάψει 10.000 στρέμματα δάσους.
1: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Δευτέρας νέο κύμα πληγμάτων σε ολόκληρο το Ιράν, καθώς ένα νέο ξέσπασμα εχθροπραξιών συνεχίζει να υπονομεύει την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου τους. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν εκτεταμένες περιοχές στο νότιο και το δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Κέσμ και του Μπαντάμ Αμπάς κοντά στα στενά, καθώς και στην επαρχία Χουζεστάν που συνορεύει με το Ιράκ. Έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα στο νησί Φαρούρ, ανατολικά της Κέσμ στον κόλπο, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στήχησαν τη ζωή σε έναν εργαζόμενο στις τηλεπικοινωνίες και τραυμάτισαν δύο ακόμη. Όπως μετέδωσε πρακτορείο ειδήσεων, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης εξαπέλυσαν πλήγματα στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Την Κυριακή το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τρία φυλάκια στη Χερσαία Μεθόριο στα βόρεια υπέστησαν ζημιές από επίθεση και ότι μια υπεράκτια εξέδρα γεώτρησης στοχοποιήθηκε από εχθρικό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν και πάλι τη Δευτέρα στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο μετά τις επιθέσεις στο νησιωτικό κράτος, καθώς το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικά συμφέροντα στον κόλπο. Οι πυροσβέστες έσπευσαν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στο εκτεταμένο δάσος του Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Οι αρχές περιέγραψαν την πυρκαγιά ως πολύ σφοδρή και εξαιρετικά μεγάλης έκτασης. Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε σε μερικό κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Α6 του βασικού οδικού άξονα που συνδέει τον βορρά με τον νότο της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας. Περίπου 15 κατοικίες εκενώθηκαν στο κοντινό χωριό Βοντουέ, ενώ οι πυροσβέστες προστάτευαν αρκετούς ακόμη οικισμούς στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Γαλλίας. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και 400 πυροσβέστες επιστρατεύτηκαν για να περιορίσουν τις φλόγες που εκδηλώθηκαν λίγο πριν την εθνική εορτή της 14ης Ιουλίου και κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου της εξόδου για την θερινή περίοδο διακοπών. Στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν επίσης δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος επιτήρησης. Η Γαλλία βιώνει αυτή τη στιγμή το τρίτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών.
2: Complexe à combattre d'abord de par le vent qui le pousse dans un massif forestier qui est très très rocailleux, très complexe d'accès, même si on a des pistes un peu partout qui permettent aux touristes de s'y promener. Les véhicules de sapeurs-pompiers ont beaucoup de mal à rentrer dans le massif et à pouvoir se déplacer. Et enfin, le fait qu'on ait une forte présence de rochers avec un dénivelé dans la forêt fait que les pompiers ont du mal à établir les tuyaux avec une végétation qui est très dense et très sèche également en ce milieu de canicule rouge depuis quelques jours et quelques semaines déjà.
1: Οι δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη κατακάψει 17.000 εκτάρια φέτος. Ο απολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 25.000 εκτάρια, δηλαδή διπλάσια έκταση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με την επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Κυριακής ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Όφιο. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει μπει σε προτεραιότητα ενώ σε λίγες ημέρες η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία.
4: Ο Όφι ολοκλήρωσε την πρώτη εβδομάδα της καλοκαιρινής του προετοιμασίας με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει υψηλές εντάσεις, ασκήσεις φυσικής κατάστασης και δουλειά στην τακτική. Μετά το ρεπό της Κυριακής, οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στις προπονήσεις, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο έχουν στρέψει την προσοχή τους στην ενίσχυση του ρόστερ. Ο σχεδιασμός προβλέπει την απόκτηση 5 ποδοσφαιριστών, με τις ανάγκες να εντοπίζονται σε στόπερ, δεξιό μπαχ χαφ, δύο εξτρέμ και έναν επιθετικό που θα καλύψει το κενό του Έντι Σαλσέδο. Στόχος του Όφη είναι να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία ή δύο μεταγραφές πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία στις 21 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προτεραιότητα φαίνεται να αποτελούν η απόκτηση center for και δεξιού back half, με τις επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.512,07 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 205,77 εκατομμύρια ευρώ, 50 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκέα κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση κατά τον
0: νερό. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασες.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό υπονόησες.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Έχουν πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά,

0: Δεν θα θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εποχέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν σε έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα.

0: ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο πολύ.
1: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι...
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς...
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε κριτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και εμένα.

0: Όλο το καλοκαίρι, όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού, συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν Μαρία.
0: Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρυνθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, τα μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα όταν καταλάβαινα τα πρώτα καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου. Αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη, νομίζω, μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ο παδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, και επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε. Ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι. Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ.

0: box.
1: Α.
0: Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να, να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες Δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε δόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραλ.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου βγάζει
0: και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή
1: εκφράζει ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάση τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά
1: όσο
0: θα ήθελα.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο?
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος, πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια, αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει, συντροπιωθεί και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχε επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται
0: Βέβαια. Εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιταρά. Εκεί

0: που έχουν, υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, από πλευρά της φιλολογίας. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι επάγγελμα.
0: Και από τη δική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι,
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρώπων δυναμικού.
1: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε. Από τον παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται,
1: ναι.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει.

0: τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και
0: της ΠΕΔ. Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε: πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σα το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαο είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουμε, δεν μπορώ να με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά... νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στήχα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα...
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.

0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, δεκαπενταετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα που ήταν να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συγκεντρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφη. Είναι μεγάλη ομάδα που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά. Της παρουσίας του όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε σειράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση.
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως τότε τα μάτια με την Αθλέτικο. Προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της
0: Β' Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που. Εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές. Πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας που καπάνταη. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα Ομποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος θα
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσα να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίχτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά τους λέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω,
0: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση.
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση.